0: Μαγειρεύοντας.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 0,3 μόνο 119, το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4.

τις φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot.

0: αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση... που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης, δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ, σου λέμε.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η πυρηνική κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο. Η επόμενη μέρα της φωνικής πυρκαγιάς βρίσκει φορείς και τοπική κοινωνία να μετρούν πληγές, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία καταγραφής των καταστροφών στο ζωικό και στο φυτικό κεφάλαιο. Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται στο πέρασμα της πυρκαγιάς. Στάχτη έγιναν περίπου 60.000 στρέμματα γης και σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες κλιμακίων του ΕΛΓΑ, το 40% των εκτάσεων που κάηκαν είναι ελαιώνες.
1: Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς έκαψαν τεράστιες εκτάσεις γης. Μέσα από τη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Κοπέρνικους, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του

0: Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 60.000 στρέμματα.
1: Προκύπτει ότι είναι περίπου 60.000 στρέμματα τα καμένα, τα οποία περιλαμβάνουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις, να το πούμε έτσι, χαμηλή βλάστηση. Κυρίως αφορούν ελιές, κάποια αμπέλια, πολύ μικρότερες εκτάσεις αμπελώνες για εινοποίηση, ένα αριθμός ζωικού κεφαλαίου που έχει να κάνει με απώλειες εγωπροβάτων και μελισσοσμηνών. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι ασώματος, κεραμέ, σαχτούρια, μέλαμπες, ορνέ, κρύα, βρύση, άρδαχτος, λίγο η τοπική κοινότητα Αγία Γαλήνη ό,τι αφορά τα όρια της περιοχής. Και κάποιες οι οποίες μπορεί και να μην τις θυμάμαι, να μην τις αναφέρω, αλλά είναι και αυτές μέσα στην πληγήσα περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των απολειών στο ζωικό κεφάλαιο από την προηγούμενη Παρασκευή. Βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης σχεδόν της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο, δηλαδή εγωπρόβατα και μέλισσες, το οποίο αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
0: Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους χρόνων να χάνονται στο πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς, ενώ σχεδόν το 40% των εκτάσεων που κάηκαν σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ Κρήτης αφορούν ελαιώνες.
1: Από τις δηλώσεις, τις αναγγελίες ζωικού που έχουμε, είναι περίπου γύρω στα 1.200-1.300 απώλεια τα εγωπρόβατα και περίπου 2,5 με 2.600 μελισσοσμήνοι. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και από τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους κάνουμε. Αυτά είναι κατά δήλωση των παραγωγών. Εμείς πρέπει να πάμε να καταγράψουμε τη ζημιά, οπότε αυτό είναι στο ζωικό κεφάλαιο. Στο δε φυτικό κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια, για το πάγιο μάλλον, υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια τα οποία έχουν ένας αριθμός εγωπροβατοστασίων τα οποία πέρασε από εκεί η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποια θερμοκήπια. Αυτά συγκριτικά είναι μικρής έκτασης. Η μεγάλη έκταση την καταλαμβάνουν οι ελαιώνες.
0: Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σχετικών φακέλων, αναμένεται σταδιακά να ξεκινήσει και η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.
1: Αποζημιώσεις είναι τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό που θα δοθεί πρώτα από αυτά που γνωρίζουμε είναι η αποζημιώση στο ζωικό κεφάλαιο, το οποίο είναι και ασφαλίζεται και αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, που θα προκύπτει και ότι οι πληγέντες είναι ασφαλισμένοι και έχουν δηλώσει το ζωικό τους κεφάλαιο στο ΟΣΔΕ, θα συνδεθούν οι δηλώσεις ασφάλισης με τα πορίσματα που θα έχουμε για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι άλλες ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και πάγιο κεφάλαιο, αν ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή κρατικής αρρωγής, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις προϊόντος του χρόνου, να το πούμε έτσι.
2: Πρόσωλο ταχώς για νέο ρεκόρ στον τουρισμό της Κρήτης, με τη βασική πύλη εισόδου του νησιού να καταγράφει ήδη εντυπωσιακά νούμερα. Η αύξηση της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο έφτασε το 3% και οι επιβάτες από την αρχή του τρέχοντος έτους ξεπερνούν τα 5,5 εκατομμύρια. Η ισχυρή αυτή δυναμική θα διατηρηθεί, καλύτερα θα εκτοξευτεί, τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
3: Ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
4: Με βάση τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά. Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφήξεις εσωτερικού. Παρόλο που τις προηγούμενες μήνες ήταν οριακή αύξηση

0: μείωση. Τώρα ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφήξεις εσωτερικού. Οι αφήξεις εξωτερικού και οι συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους 1,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
1: Στην πρώτη θέση των αφήξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφήξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
0: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν για αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία. Πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25 στο 2,75%, αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί επιβάτες από πτήσεις από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 αφήχθητες επιβάτες, η Γαλλία 80.877 επιβάτες, Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 25-27%.
1: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
0: Έχουμε μια συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το 7μηνο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μια αύξηση 2% και οι αφήξεις εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
1: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
0: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα και αναμένεται να και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη μεγέθους στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από τα κτίρια του αεροδρομίου. Και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
2: Φορείς της Κρήτης ανοίγουν ξανά το κεφάλαιο της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί, την ανάγκη ένταξης του project στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, καθώς και την εκκίνηση των απαραίτητων συγκοινωνιακών και τεχνικών μελετών που θα αποτελέσουν τη βάση για τη σταδιακή ορίμανση του έργου, εξέφρασαν φορείς και αιρετοί της αυτοδιοίκησης σε τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη για ρεαλιστικές συνθήκες υλοποίησης ενός έργου απαραίτητου μεν, για το οποίο όμως θα χρειαστεί υπομονή και επιμονή, έκανε λόγο το μέλος της Επιτροπής για το Μέσο Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, Τάσος Βάμβουκας.
1: Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμβουκας.
3: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς, σαν Επιτροπή, έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια, περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
3: Κύριος Κοντογιώργης μας

0: Άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε, πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
1: Όπως τόνισε ο κύριος Βάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
0: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
1: Παράλληλα, τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
0: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
1: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
0: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσον από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνη πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί.
2: Σε θρίλερ για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη εξελίσσεται η λήξη της προθεσμίας για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο, καθώς τους προσωρινούς πίνακες που αναρτήθηκαν εντοπίζονται μαζικά λάθη. Επιστημονικοί φορείς, όπως τα τεχνικά επιμελητήρια και τα συλλογικά όργανα των δικηγόρων, ζητούν παράταση της διαδικασίας έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε να αποφευχθεί ένας πρωτοφανής, όπως εκτιμούν, δικαστικός και οικονομικός γολγοθάς για τους ιδιοκτήτες.
3: Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μείνουν εκτός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Η αγωνία τους μάλιστα μετά και την εκπνοή της προθεσμίας αναμένεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να φτάσει στο κατακόρυφο, καθώς όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ζήτημα που προϋποθέτει αρκετό χρόνο και χρήμα προκειμένου να μην χάσουν τελικά τις ιδιοκτησίες τους.
4: Είναι μια ημερομηνία στην οποία ζητούσαμε επιτακτικά από την αρχή της ανάρτησης η οποία έγινε την παράταση, η οποία φαινόταν από την αρχή και μάλιστα διαπιστώνοντας για τα χιλιάδες λάθη τα οποία υπήρχαν στα ακίνητα σε πολλά επίπεδα, δηλαδή κάθε ακίνητο. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στο τεχνικό επιμελητήριο με δεκάδες διαφορετικά θέματα από τα όρια των ιδιοκτησιών, από τα ονόματα των ιδιοκτητών, ακόμη και σε ακίνητα τα οποία φαίνονται υπέρ αγνώστου ή υπέρ του δημοσίου. Όπως γνωρίζουμε, καταρχήν, σε κάθε περίπτωση το να γραφτεί σε μια χρηματογράφηση ότι είναι υπέρ του δημοσίου θα πρέπει να έχει λόγω του ειδικού καθεστώτος της Κρήτης, θα πρέπει να έχει να αποδείξει το εμπράγματο δικαίωμα, όπως το αντίστοιχα το αποδεικνύει και ο ιδιοκτήτης με οποιαδήποτε νομικά έγγραφα.
3: Με αίτημά του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου, ζητά την άμεση λήψη μέτρων αλλά και την παράταση της σχετικής

0: αγωνιστικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Το αίτημα του ΤΕΕΤΑΚ για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων.
1: Μετά την τελική ανάρτηση του κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές, οι οποίες συνιστούν ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
2: Εμείς λοιπόν από την αρχή ζητήσαμε την παράταση να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες εμπρόθεσμα να λαμβάνονται οι αιτήσεις αυτές για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι χιλιάδες διορθώσεις που οι οποίες διαπιστώσαμε.
0: Μπορεί στο μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Σταβερναράκης, το Εθνικό Κτηματολόγιο να αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, ωστόσο η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του fast track, χωρίς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
2: Παρόλο το ότι ο νόμος, νομίζω ότι αυτό το λέμε επιτακτικά, ο νόμος λέει σαφέστατα ότι σε κάθε κτηματογράφηση μέχρι να φτάσουμε στην τελική ανάρτηση του κτηματολογίου υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια με συγκεκριμένους χρόνους, παρόλα αυτά από τη μία η προανάρτηση η οποία ήταν υποχρεωμένη βάσει νόμου να γίνει παραλύθηκε ως διαδικασία. Πήγαμε αμέσως στην πρώτη ανάρτηση, οπότε θα είχαμε δεύτερη ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν διόρθωσης. Αυτό παραλήφθηκε και νομίζω κατά παράβαση του νόμου, νομίζω σαφέστατα, είναι, νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει όσο αδαείς αν είναι. Αυτό όμως με το πρόσχημα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης του κτηματολογίου για να μην χαθούν κάποια χρήματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, προφανώς και κανείς δεν θέλει να χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα, όμως από την άλλη το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία της ιδιοκτησίας, δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται οι ιδιοκτησίες και να βγαίνει απλά μια ανακοίνωση.
3: Ο Δήμος Ηρακλείου επαναφέρει το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης στην εντός των τυχών πόλη. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, ο σχεδιασμός προβλέπει την τοποθέτηση αισθητήρων και παρκομέτρων, επιτρέποντας στους οδηγούς να εντοπίζουν τις ελευθερές θέσεις, να τις προκρατούν και να πληρώνουν ηλεκτρονικά μέσω του κινητού τους. Το μέτρο έχει και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στοχεύει όμως πρωτίστως την ανακούφιση του κυκλοφοριακού και του καθημερινού Γολγοθά για χιλιάδες οδηγούς να βρουν μία θέση στάθμευσης.
0: Στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο προβλέπει εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν στη χρήση αισθητήρων και παρκόμετρων. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που εντάσσεται στο σταδιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου σε έξυπνη πόλη. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, έρχεται να λύσει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
4: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Cities, υλοποιεί 12 δράσεις, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Μία από αυτές τις δράσεις είναι το ΦΙΕ σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
0: Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε περιαστικές οδούς δίπλα από τα ενετικά τείχη της πόλης, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
4: Προβλέπονται 800 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης περιμετρικά των τυχών σε περιοχές όπως η Εφόδου, η Γεωργίου Γεωργιάδου, η Εφέσου και άλλες περιοχές περιμετρικά του κέντρου της πόλης, που θα τοποθετηθούν αισθητήρες και θα διαγραμμιστούν. Αλλά ο τρόπος χρήσης αυτών των θέσεων θα καθοριστεί από μια κανονιστική απόφαση, η οποία αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Κυκλοφορίας θα τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και θα έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο πολίτης που θα αναζητήσει θέση στάθμευσης θα μπορεί να δει μέσα από το κινητό του ή το τάμπλετ του τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, να τις κλείσει και να πληρώσει ηλεκτρονικά.
4: Όταν το αυτοκίνητο έρχεται να καταλάβει μία συγκεκριμένη θέση, θα μπορεί μέσω αυτής της εφαρμογής που θα τη βλέπει στο κινητό του να πληρώνει το αντίτιμο της θέσης όταν και όσο αυτό καθοριστεί και για όσες θέσεις καθοριστεί. Διότι θα εξετάσουμε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν είτε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είτε μόνιμους κατοίκους, είτε οποιαδήποτε ειδική κατηγορία και τέλος πάντων όλα αυτά θα προβλεφθούν στην κανονιστική για την χρήση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία όπως σας είπα θα ακολουθεί στη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες.
3: Σε ένεση ρευστότητα στο τοπικό λιανεμπόριο προσδοκούν παράγοντες της τοπικής αγοράς, καθώς ο Αύγουστος αποτελεί διαχρονικά μήνα αυξημένων τζίρων.

0: στα καταστήματα. Μέχρι στιγμής πάντως η κίνηση χαρακτηρίζεται υποτονική, φαινόμενο που αποδίδεται στις περιορισμένες καταναλωτικές δαπάνες από τους επισκέπτες.
1: Μειωμένους τζίρους βλέπουν στα ταμεία τους οι έμποροι του Ηρακλείου σε σχέση με πέρυσι. Οι θερινές εκπτώσεις στην τρέχουσα περίοδο, όπως επισημαίνουν, πηγαίνουν σημειωτών. Εξαιρέσεις αποτελούν οι αγορές προϊόντων για τις κοινωνικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, που είναι και αυτές που φέρνουν έσοδα στα ταμεία, αλλά με το σταγονόμετρο.
2: Κατά αυτή τη στιγμή συνεχίζει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Έχει μία, μπορώ να πω ότι είναι από τις τελευταίες χρονικές περιόδου οι εκπτώσεις σε καλό σημείο, σε καλό επίπεδο. Εντάξει, έχουν βοηθήσει, όπως είπαμε και στο παρελθόν, οι πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που ο κόσμος αναγκάζεται να μετακινηθεί, να κάνει και, και γι' αυτό το λόγο μπαίνει στα καταστήματα και ψωνίζει. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό μέχρι και τέλος του μήνα, που είναι η διάρκεια των εκπτώσεων. Να δούμε τι γίνεται μετά.
3: Η κίνηση στα μαγαζιά, ανεξάρτητα ότι έχουν μπει σοβαρές εκπτώσεις, δεν έχει αρχίσει δυναμικά. Πάει σημειωτών. Θεωρώ όμως ότι κάθε μέρα είναι και καλύτερα. Οι εκπτώσεις έχουν μπει καλά, εμπορεύονται, υπάρχουν αρκετά στα μαγαζιά και θεωρώ ότι ο Ηρακλειώτης πρέπει να κατέβει να ψωνίσει. Πρέπει να στηρίξει τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι στο Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές, και πρέπει να κατέβει να πάρει τα εμπορεύματα δικά του, τις υποχρεώσεις του ενδεχομένως, αν και εφόσον έχει, και θεωρώ ότι η αγορά θα ξεκινήσει να δουλεύει ακόμα περισσότερο μετά τη βδομάδα αυτή.
1: Οι καταναλωτές εξακολουθούν ωστόσο να κάνουν έρευνα αγοράς, αναζητώντας τον καλύτερο συνδυασμό τιμής και ποιότητας.
2: Οι τουρίστες φέτος δεν μπορώ να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη χώρα. Έχει μία κίνηση. Πάντα ο πολύς πληθυσμός αφήνει και κάτι παραπάνω. Δεν είναι όμως τα επίπεδα τα οικονομικά βάσει των χρόνων των προηγούμενων. Σε σχέση με πέρυσι έχουν μικράνει, μπορώ να πω, και στο 20-30% τα ποσοστά που ξοδεύει ο επισκέπτης.
3: Κοιτάξτε, δεν έχει καμία σχέση με το πέρυσι. Η αγορά πέρυσι ήταν πολύ καλύτερη. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ και το θέμα του πολέμου και το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ που ήταν το χειμώνα. Λιγότερα ψώνια, περιορισμένα έξοδα και γενικότερα υπάρχει ένα κράτημα. Ο Ηρακλειώτης όμως πάντα στηρίζει την αγορά του Ηρακλείου και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί. Οι εκπτώσεις είναι 40%, 50%, 30%. Είναι σοβαρές εκπτώσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να κατέβει ο Ηρακλειώτης να στηρίξει την αγορά.
1: Οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν να κάνουν ταμείο στα τέλη Αυγούστου, οπότε και οι εκπτώσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν.
0: Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες φορολογούμενους ξεκινάει η ΑΔΕ, βάζοντας στο μικροσκόπιο όσους εμφάνισαν προκλητικές αποκλήσεις ανάμεσα σε δηλωθέντα εισοδήματα και δαπάνες διαβίωσης. Η φορολογική διοίκηση αποστέλει άμεσα τα πρώτα ειδοποιητήρια, δίνοντας ένα τελεσίγραφο 15 ημερών στους υπόχρεους για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα σε κάποιες περιπτώσεις μέσω προηγμένων αλγορίθμων που διαμορφώνουν ένα ευρύ φάσμα πληρωμών και δραστηριοτήτων.
1: Νέο κύκλο σαρωτικών ελέγχων διενεργεί η ΑΔΕ, θέτοντας το επίκεντρο 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με σημαντικές αποκλήσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και υψηλών δαπανών διαβίωσης. Η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να αποστείλει τα πρώτα ειδοποιητήρια, καλώντας τους υπόχρεους να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και της πραγματικής οικονομικής του συμπεριφοράς.
4: 12.000 φορολογούμενοι έχουν βρεθεί με πολύ μεγάλες αποκλήσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων, και αυτοί θα κριθούν κατά προτεραιότητα για τη χρήση του 2020 που παραγράφεται φέτος, να δώσουν εξηγήσεις στην ΑΔΕ από πού προέκυψαν τα υπερβάλλοντα χρήματα τα οποία κατανάλωσαν. Να τονίσουμε εδώ ότι επειδή θα δοθεί έμφαση σε πολίτες με εισόδημα 10 με 20.000 ευρώ και δι κυρίως ατομικά απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείεται βέβαια πάντα και το ενδεχόμενο που έχουμε συναντήσει ως φοροτεχνική πάρα πολλές φορές, εμπορικές συναλλαγές των συγκεκριμένων ατόμων να έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα από τα τραπεζικά ιδρύματα ως καταναλωτικές δαπάνες, με αποτέλεσμα αυτοί να καλούνται να αποδείξουν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ελέφαντες.
1: Οι διασταυρώσεις μέσω προηγμένων αλγορίθμων

0: αριθμών επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια, συμβόλαια ζωής και υγείας δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας και άλλα.
1: 12.000 φορολογούμενοι περίπου έχουν μπει στο στόχαστρο της ΑΔΕ, μιας και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων που έχουν κάνει μέσω του τραπεζικού συστήματος. Είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τα νέα σύγχρονα συστήματα που διαθέτει η ΑΔΕ, που της δίνει τη δυνατότητα χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου ματιού, του ανθρώπινου παράγοντα, ψηφιακά, ηλεκτρονικά και με τη χρήση της τεχνολογίας AI, να διασταυρώνει τα εισοδήματα που κάθε φορολογούμενος έχει δηλώσει σε σχέση με τα χρήματα που κατανάλωσε.
0: Οι υποχρεοί, αν δεν προσκομίσουν στοιχεία ή οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η ΑΔΕ μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα δεδομένα που ήδη διαθέτει.
1: Στην περίπτωση που προκύψουν από τους ελέγχους που θα γίνουν από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ επιπλέον ποσά εισοδήματος, τα οποία δεν δηλώθηκαν, για αυτά τα ποσά οι φορολογούμενοι είτε θα δηλώσουν οικειοθελώς, είτε θα προκύψουν πράξεις καταλογισμού από τις αρμόδιες ΔΟΗ. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις προσαυξήσεις που θα υπάρξουν ανάλογα το έτος το οποίο αφορούν, θα υπάρξει ένα πρόστιμο 50% πάνω στο φόρο που θα προκύψει, επειδή ακριβώς πρόκειται για αποκριβής ύλη.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, σε τροχιά διπλωματικού θρίλερ, με φόντο τη Μέση Ανατολή εξελίσσονται οι διαβουλεύσεις Ιράν και Ομάν, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία ορόσημο για την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
3: Ιράν και Ομάν προχωρούν σε συμφωνία για την επανέναρξη της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ, πιθανότητα που ενδέχεται να οδηγούσε σε αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι διμερείς συνομιλίες με το Ομάν επικεντρώνονται στη δημιουργία ασφαλών θαλάσσιων διόδων, εισόδου και εξόδου διαδρομών που σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα και ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές ανάγκες ασφάλειας τόσο του Ιράν όσο και του Ομάν. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει τα πλοία να εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω Διάβλου υπό ιρανικό έλεγχο και να εξέρχονται μέσω Διάβλου υπό έλεγχο του Ομάν, με την επιβολή τελών υπηρεσιών για την παροχή ασφάλειας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους που μίλησαν στο ΕΠΗ υπό τον όρο της ανωνυμίας, τόνισαν ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ότι η τελική συμφωνία μπορεί να λάβει διαφορετική μορφή. Ωστόσο, οποιαδήποτε συμφωνία φαίνεται να εξαρτάται από την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει προηγουμένως αποκλείσει κάθε συμφωνία που θα έδινε στο Ιράν τον έλεγχο των στενών. Κάθε συμφωνία που θα κατοχύρωνε τον έλεγχο του Ορμούζ από το Ιράν θα συνιστούσε σημαντική στρατηγική νίκη για την Τεχεράνη. Για το λόγο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι θα επιχειρήσουν να εμποδίσουν τη συμφωνία, αρνούμενες να άρουν τον αποκλεισμό.
2: Την ήττα με σκορ 3-2 γνώρισε όφη στη φιλική αναμέτρηση επί Ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την Αλσαμάλ. Πλέον η ομάδα του Χρήστου Κόντι στρέφει την προσοχή της στις επίσημες υποχρεώσεις για το Super Cup, αλλά και για την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση για τα play-off του Europa League στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο.
4: Αλλάζει το παιχνίδι, όπως το Λάκης για τον Αθανασίου. Η σέντρα του Αθανασίου στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά από κοντά, 1-0 για τον Όφη, μόλις στο τρίτο λεπτό. Ο Ελλάδος και πέτυχε το στόχο της παρουσίας στο 5-8. Ο Φούντας με το κεφάλι για τον Αποστολάκη, είναι ευκαιρία εδώ για τον Όφη, γυρίζει ο Αποστολάκης, ο Ανδρούτσος για το Φούντα, 2-0 στο 21. Εξαιρετική επιθετική ανάπτυξη από την ομάδα μας, με τελικό αποδέκτη του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος πετυχαίνει το 2-0 και το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 21. Ωραίο γυρίσμα από τον Κογιάδο, πάει κοντά τον Νούς για να δώσει βοήθεια σε Αθανασίου και Ανδρούτσο. Σέντρα που θα γίνει σε ένα χώρο που έχει ανέβει ο Φαχάντ. Από κοντά ευκαιρία και γκολ για την Αλσαμάλ. Το γκολ από τον Μουφάκ, φάουλ για την Αλσαμάλ, με τον Τραμέρ να εκτελεί, η μπάλα περνάει δύσκολα, εντυπωσιακά, ο Χρυστογιώργος.

0: Έρχεται στην επαναφορά όμως. Και εδώ που βγαίνουν στην κόντρα οι φιλοξενούμενοι, ένα σούτ που θα γίνει δοκάρι και γκολ, ανατροπή για την Al Samal στο 90 λεπτό με τον Τάμερ.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Νικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
0: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσεις πια στο στούντιο, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές τηλεφωνικά. Είχαμε πει ότι θα γίνει και στο στούντιο κάποια στιγμή και μάλιστα να το γράψουμε κιόλας. Ο Μιχάλης Αεράκης ή παπά Μιχάλης, σε έχει στοιχειώσει αγαπητέ μου.
1: Πες
0: Μιχάλη
1: μου
0: Αεράκη.
1: Όπως θέλεις. Και στο Βασίλη ακούω και στο Κώστας και στο Γαβρίλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε Κώστα, καλημέρα στους φίλους.
0: Ήμουνα μεταξύ ενικού και επιθετικού, αλλά επειδή τώρα είναι γνωστό ότι γνωριζόμαστε, λέω στο κάνουμε λίγο έτσι πιο απλό. Όντως όμως το παπά Μιχάλης στοιχιώνει τώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, Αεράκη, έτσι. Μια επιτυχία όταν έρθει, πολύ δύσκολα φεύγει από το κάδρο. Πολύ δύσκολα.
1: Πρέπει να παλέψεις περισσότερο για να αφήσεις πίσω το παπά Μιχάλη και να μπει ό,τι κάνεις εκείνη την
0: καλά,
1: ώρα.
0: Καλά, θα γίνει και αυτό. Προφανώς θα...
1: Αλλά ο παπά Μιχάλης, ναι, έχει γράψει μια ιστορία, επειδή ήταν μια σειρά την οποία την έβλεπαν 2-2,5 εκατομμύρια κόσμος. Είναι πολύς κόσμος.
0: Αλλιώς θέλω να το ξεκινήσω, αλλά δεν πειράζει. Ας μείνουμε στον Παπαγιώργο για τον αφήσουμε μετά. Όταν έγινε η πρόταση για το Σασμό, που φαντάζομαι εκεί παίρνετε το σενάριο, μαθαίνετε τους συντελεστές και έτσι, και προτάθηκε ο ρόλος του παπά Μιχάλη. Περιμένατε όλοι, και εσύ προσωπικά, αυτή την επιτυχία, την είχατε ως μισθή δηλαδή?
1: Εγώ προσωπικά πίστευα πάρα πολύ στο βιβλίο του Πετρουλάκη, ο Σασμός, το οποίο βιβλίο το είχα διαβάσει πριν κάμποσα χρόνια και το είχα παρουσιάσει. Από εκεί και μετά, όταν έβλεπα το casting και διαμορφωνόταν, μπαίναμε σε πιο βαθιά και ουσιαστικά νερά, ήμουνα παραπάνω από σίγουρος, διότι επιλέχτηκαν ηθοποιοί εγνωσμένης αξίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Από το θέατρο, λέω τώρα από το θέατρο, ο ηθοποιός εντάξει να κάνει όλα, αλλά οι οποίοι για δικούς τους λόγους αρνιόταν να έρθουν σε επαφή με την τηλεόραση. Υπάρχουν ακόμα ηθοποιοί οι οποίοι σου λένε τηλεόραση, όχι, δεν κάνω.
0: Παρένθεση, αυτό τώρα είναι προκατάληψη, είναι μια ιδεολογική ας πούμε αντίδραση, ή μήπως έχει να κάνει και με ιδεολειψία? Γιατί το ακούω συχνά, λέει τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν είναι, μπορεί να είναι τέχνη.
1: Η ιδεολειψία, δουλειά του ηθοποιού είναι οπουδήποτε μπορεί να εκθέσει τον εαυτό του. Στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο σινεμά, ακόμα και σε ένα σπικάζ να κάνει. Παντού.
0: Σωστό.
1: Η δουλειά του ηθοποιού.
0: Αυτή είναι. Ότι μπορεί, μπορεί να παίξει, να δράσει να έχει και μια αμφίδρομη σχέση με το. Ήταν αυτή δηλαδή η επιτυχία. Σενάριο δυνατό. Καλά, και σκηνοθεσία και ηθοποιοί συντελεστές.
1: Μεταφορά.
0: Η αλήθεια ότι ήσασταν και πολύ γνωστοί οι περισσότεροι. Ήταν και κάποιοι που όντως προερχόταν από το θέατρο, δεν τους ήξερε πολλοί κόσμος, αλλά τους αγάπησε.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω, φίλε Κώστα, ότι τα πρόσωπα είναι αυτά που χτίζουν ένα θέατρο, μια τηλεοπτική σειρά, ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, Sky 92,1. Ωραία, Sky. Ποιοι είναι εκεί? Υπάρχουν κάποια άτομα που εκθέτουν τον εαυτό τους καθημερινά. Ο κόσμος ακούει εσένα, σε ψηφίζουν κάθε μέρα, κάθε μέρα. Αλίμονό σου αν κάνεις 1, 2, 3 κουτσουκέλες, εύκολα πάει στον άλλο σταθμό. Το αντίστοιχο είναι και η τηλεόραση ή το θέατρο. Ψηφιζόμαστε κάθε μέρα από διαφορετικό κοινό. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και υπεύθυνος σε αυτό το οποίο αναλαμβάνεις να κάνεις.
0: Ναι. Και εκεί δεν θα δει ο κόσμος αν είναι τηλεόραση, αν είναι θέατρο, αν είναι κινηματογράφος, αν είναι ραδιόφωνο.
1: Τίποτα, τίποτα. Αυτή τη στιγμή εμείς κρινόμαστε και λέει ο ακροατής, για κάτσε ρε, τι λένε αυτοί. Αν έχει ενδιαφέρον, συνεχίζουν, η βελόνα είναι κολλημένη εκεί. Αν λέμε σαχλαμάρες, αχ, καλά, πάμε παρακάτω.
0: Και είναι και το πιο εύκολο να σε γυρίσει και στην τηλεόραση και να σε εκτελέσει με το τηλεκοντρόλ.
1: Παντού, έτσι. Παντού.
0: Ναι, εντάξει, το λέω γιατί στο θέατρο κάνεις και την κίνηση, θα πας εισιτήριο, έχεις μετακίνηση, έχει άλλες δυσκολίες.
1: Στην πολιτική υπάρχει το πρόβλημα που ενώ μπορεί να τα κάνεις όλα στραβά και ανάποδα, ο κόσμος επιμένει.

0: μένει για δικούς του λόγους και λέει όχι εδώ. Mm-hmm. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω σε προσωπικό, όχι κομματικό επίπεδο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά...
1: Για να κλείσουμε το θέμα του σασμού. Την επιτυχία πάντως σε αυτό το βαθμό, πολύ λίγο θα την υποψιαζόσασταν. Και μάλιστα πόσες κρατήσεις έχουν κράτησε, τρεις.
0: Τρεις.
1: Ναι. Τρεις. Έτσι δεν είναι, δηλαδή...
0: Ναι, σίγουρα. Περιμένεις ένα αλφα κοινό, ρε παιδί μου. Όταν βλέπεις όμως αυτή τη ρημάδα, τη βελόνα που από εκεί κρινόμαστε όλοι μας και ανεβαίνει και φτάνει τα 2,5 εκατομμύρια και παίρνεις μηνύματα, εγώ ας πούμε προσωπικά και οι υπόλοιποι συνάλφοι από Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, Ευρώπη, σας βλέπουμε... με παίρνει η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη πέρυσι, θέλουμε οπωσδήποτε, και με πάνε για να δουν τον παπά εκεί.
1: Ναι, αυτό που θυμάμαι ότι κάποια εποχή πραγματικά δεν μπορούσε να κυκλοφορήσετε. Δηλαδή για να μετακινηθεί κάποιος από εσάς, ξέρω εγώ, 500 μέτρα πρέπει να κάνει μια ώρα. Έτσι,
0: και μπουρκα να έβαζε, σε αναγνωρίζανε από τη φωνή. Αρκετοί μου λέγανε, α, πριν ακόμα με δούνε, ο κύριος Ράγης, ο παπάς. Λέω, ναι.
1: Ναι. Σκεφτόμουν πραγματικά, εντάξει, εσείς κάνετε πάντα, να πούμε και ένα τεχνικό, που και οι ακροατές το υποψιάζονται, κάνετε κάποια γυρίσματα πολλών επεισοδίων πριν αρχίσει να παίζετε, έτσι δεν είναι, ναι. Για να υπάρχει μια...
0: Τουλάχιστον 30 επεισόδια πρέπει να είναι στο σιρτάρι με το που ξεκινάει η τηλεοπτική σεζόν.
1: Η σειρά λοιπόν που θα ξεκινήσει παράδειγμα 18 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχει μήνες πριν πολλά επεισόδια. Όταν γυρίζατε τα επεισόδια πια, γιατί είναι άλλο σε καλούμε να παίξεις, όταν γυρίζατε τα επεισόδια, εκεί υπήρχε η αίσθηση ότι okay, πάει καλά αυτό, γιατί εσείς την... μεγάλη ας πούμε αγάπη του κοινού την εισπράξετε μετά τα πρώτα 10 επεισόδια.
0: Ναι, συνήθως τότε θυμάμαι... αρχίζει και δείχνει που λέμε. Mm-hmm. Ναι, αλλά πριν βγει στον αέρα φαίνεται, Κώστα, από το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και χτίζεται σιγά σιγά μεταξύ μας, που προσπαθούμε να μπει ο καθένας στο χαρακτήρα που υποδύεται σε σχέση με τον αυτόν που μιλάει, που έχει μία σχέση, είναι αδελφός του, γυναίκα mm-hmm, του mm-hmm. Και μπαίνουμε, εντάξει, υπάρχει και η τεχνική, υπάρχει και η εμπειρία, οπότε όταν κολλάνε, όταν ομοχνοτιάζει η ομάδα, το βλέπεις από την αρχή ότι θα πάει καλά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν...
1: Ναι, ναι. Έχω χίλιες ερωτήσεις, θα κάνω όμως μία για να το κλείσουμε, γιατί έχω έτσι πολλά να συζητήσουμε νομίζω. Ναι. Το τι ήταν, αναφερόταν στην Κρήτη. Γιατί εντάξει, η Βεντέτα, όλα αυτά έχουν κυρίως μια Κρήτη και ένα-δύο περιοχές της Ελλάδος. Δεν ήταν ντεζαβαντάζ, δεν ήταν ένα handicap το οποίο έπρεπε να το ξεπεράσετε, ή τελικά αυτό λειτουργήσε, γιατί το βλέπανε με μεγάλη ευκολία στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη Θράκη, στην Αθήνα, παντού.
0: Το βλέπανε, όπως είπα, όλος ο κόσμος. Εδώ τώρα το θέμα, όταν λέμε σασμός, ο σασμός πιάστηκε με πράγματα μετά το όποιο φωνικό. Τι γίνεται, τι σημαίνει σασμός. Καταρχήν μπήκε η λέξη σασμός στα χείλη και των ανθρώπων.
1: Τι μάθανε καταρχήν, δεν ξέραν.
0: Ναι, δεν ξέραν. Ναι. Από εκεί και μετά μάθανε ποιες είναι οι κρυφές ή φανερές αρετές της Κρήτης. Η Κρήτη, Κώστα, έχει... πολλές αρετές, πολλές αυτό που λέμε άειλες αξίες. Τώρα το αν θολώνεται ανά εποχές με διάφορα περιστατικά τα οποία γίνονται και που εγώ διαφωνώ κάθετα και το έχω πει πολλές φορές συνεντεύξεις πάνω στην Αθήνα, γίνεται κάτι ας πούμε σε ένα νομόιο ή σε ένα χωριό. Η Κρήτη λένε.
1: Και τσουβαλιάζεται.
0: Η Κρήτη λένε. Λέω ρε παιδιά... από πού και ως που φταίω εγώ που μένω στην άλλη άκρη της Κρήτης και δεν έχω καμία σχέση. Γιατί,
1: αυτό δεν υπάρχει, μια και το θέλεις αγαπητέ Μιχάλη Αεράκη, δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Δηλαδή, εάν γίνει σε ένα χωριό των Τρικάλων, θα πούνε το χωριό, δεν θα πούνε, δεν θα αρχίσουν μετά ή στη Θεσσαλία ή, ή στην Ήπειρο. Εμάς, βέβαια τις έχουμε δουλεμένες κιόλας. Μερικές. Δεν τις έχουμε.
0: Ρε παιδί μου, αλλά όχι τόσο πολύ. Ναι. Γιατί αυτό, αν το σκεφτείς και λίγο διαφορετικά, έχει άμεση επίπτωση σε αυτό που λέμε τοπικό τουρισμό. Ο άλλος σου λέει που είναι από τα... να πάω στην Κρήτη με σφάξουν, μαχαιρώσουν. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, προφανώς.

0: προφανώς δεν είναι.
1: Είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία κατακριτέα σίγουρα.
0: Και έχουμε πρόβλημα σε κάποιες τοπικές κοινωνίες. Το έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Το...
1: έχουμε. Από εκεί και μετά ας μην από... σύει τις ευθύνες του και αυτό που λέμε κράτος. Τι σημαίνει κράτος? Έχουμε μια οργανωμένη δομή που αποτελείται από αστυνομία, δικαιοσύνη, παιδεία, υγεία και όλα αυτά τα πράγματα. Κάνει όπως πρέπει τη δουλειά του το κράτος? Εάν κάνεις ανάλυση σε όλα αυτά τα περιστατικά, θα δεις ότι η κοινωνία είναι αθωράκιστη τελείως.
0: Ναι,
1: ό,τι γουστάρει ο καθένας, ό,τι ώρα θέλει να μπει, να βγει, να ταρπάξει, θεωρούνται και καπετανέ. Δηλαδή, όποιος είναι της παραβατικότητας είναι.
0: Τώρα είναι και παράσημο.
1: Καπετάνιος.
0: Αυτό. Λοιπόν, σταματώ αυτό με τον σασμό και θέλω να ρωτήσω, όταν ο Μιχάλης Αεράκης ήταν μικρός πιτσιρικάς που μεγάλωνε από τα Νόγια στο Ηράκλειο και μετά νομίζω πήγατε και Αθήνα με ένα διάστημα με την οικογένεια. Λόγω οικονομικών δυσκολιών, φαντάζομαι, όχι για να...
1: δεν πήγαμε από πολυτέλεια σίγουρα
0: προφανώς.
1: Ή διακοπές. Η ανάγκη ήταν.
0: Πώς προέκυψε σε ένα παιδί που μεγάλωνε σε μια κοινωνία με τόσες δυσκολίες και πολλά ταμπού εκείνη την εποχή, έτσι πρέπει να το πούμε, πώς προέκυψε το θέατρο, δηλαδή να γίνω ηθοποιός, να μπω σε αυτή την ιστορία? Προσπαθώ να το φανταστώ. Και τη μέρα που το είπε ο Μιχάλης Αεράκης στον πατέρα του.
1: Κι εγώ μερικές φορές, ακόμα και σήμερα, ψάχνουμε να βρω έτσι τα βαθιά αιτία, τα οποία πραγματικά δεν τα βρίσκω. Φαίνεται όμως ότι εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό η κοινωνικοποίηση που είχα από τα 12 μου εδώ στο Ηράκλειο, πουλώντας λαχεία, κάνοντας το βοηθό.
0: Τώρα, αυτό είναι αλήθεια τώρα. Γιατί το έχω ακούσει τόσες φορές. Τι πουλούσαμε λαχεία.
1: Με τον ξάλφο μου, τον Λάρη, τον Γιώργο τον Αεράκη.
0: Ναι.
1: Πρώην αντιδήμαρχο, δεν είναι ξάλφο.
0: Αυτό όντως δηλαδή πουλούσε τη λαχεία.
1: Ναι, τυχερά λαϊκά. Έχουμε και στο τρίο που δεν είχε κανένας και στο μηδέ.
0: Το κάνω εικόνα τώρα.
1: Ναι, εικόνα απίστευτη.
0: Και κάποια στιγμή να γραφτεί και ένα σενάριο, παρακαλώ, για να γίνει.
1: Αν γραφτεί, θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά. Η ανάγκη, λέω, είναι αυτή που καθοδηγεί τον άνθρωπο στα πάντα. Ακόμα και να πιει ένα ποτήρι νερό. Έχω ανάγκη να πιω λίγο νερό, αλλιώς θα λιποθυμίσω. Η ανάγκη, λοιπόν, με καθοδήγησε στο να έχω μια κοινωνικότητα από πολύ μικρός. Το θέατρο τώρα πώς προέκυψε?
0: Γιατί τώρα δεν μπορώ να φανταστώ ότι στα Νόγια, ας πούμε, είχες δει
1: ποτέ
0: θέατρο.
1: Όχι, τίποτα. Ούτε εδώ είχα δει στο Ηράκλειο, ούτε ήμουν άσχετος με το αντικείμενο. Έτυχε να πολιτικοποιηθώ και να κομματικοποιηθώ σε πολύ μικρή ηλικία στην Αθήνα. Το Πολυτεχνείο, που ήμουνα μέσα εκεί με τον ξάδελφο τον Γιώργο, που σου λέω, μου ήταν το πρώτο ερέθισμα να ρωτήσω τον εαυτό μου, 17 χρονών, γιατί βρέθηκα εκεί και τι είναι αυτό. Και άρχισα να κάνω και με τη βοήθεια άλλων. Αναλύσει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα κομματικοποιήθηκα. Όταν έπεσε η Χούντα, εγώ πήγαινα σε νυχτερινό γυμνάσιο πάνω στην Αθήνα για να βοηθάω την οικογένεια το πρωί να δουλεύω κτλ. Επαναστήσαμε ένα σωματείο που υπήρχε που λεγόταν ΣΕΜΕ. Σωματείο Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φτιάξαμε δύο ομάδες, μία θεατρική και μία μουσική. Εγώ τραγουδούσα, είχα την πατριά του τραγουδίου. Οπότε ήμουν στο μουσικό. Έρχεται όμως ο σκηνοθέτης και βλέπει, γιατί είχα μεγάλα μαλλιά, επιτρεπόταν γένια και μου λέει εσύ. Λέω τι εγώ, εσύ θα κάνεις, μου λέει, τον παπά.
0: Πάλι τον παπά.
1: Ναι. Ο πρώτος
0: ρόλος
1: που έπαιξα ήταν ο παπάς από το «Ένα παιδί μετράει τάστρα» του Λουντέμι. Λέω, ρε φίλε, εγώ είμαι άσχετος από θέατρο, σε παράδειγμα. Όχι, μου λέει εσύ. Σκέφτηκα πονηρά, γιατί συμμετείχαν στις ομάδες αυτές από όλα τα νυχτερινά γυμνάσια του Λεκανοπεδίου Αδηγής. Στο θεατρικό υπήρχε μια κοπελίτσα.
0: Βέβαια, το κίνητρο
1: της ζωής. Η οποία μου άρεσε εμένα και λέω, λες. Οπότε λέω, εντάξει, πάμε.
0: Άρα τον παπά.
1: Πήγα γιατί η κοπελιά, πήγα εγώ για τον παπά. Μόλις άνοιξε.

0: άνοιξε το στόμα του αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος και να μιλάει για το θέατρο, για αξίες, για... Α, δεν τα είχα ξανακούσει εγώ αυτά, λέω, μαγεύτηκα, λέω, ρε εσύ, βάση είναι αυτή η δουλειά που θέλεις να κατασταλάξεις επιτέλους. Και έτσι, Κώστα, έτσι, το λέω
1: μικρόβιο,
0: πυκνά, ναι, μπήκα στο θέατρο σε ηλικία 25 χρονών,

0: ασχολήθηκα με το θέατρο.
1: Στην οικογένεια πώς αναφέρθηκε αυτό?
0: Όντα. Αλλά είναι ωραίο. Ωραίο να το κάνεις εικόνα που είπες πριν. Είπα στο κύριο μου μπαμπά, μου λέει, ίνταθες. Λέω, σκέφτηκα να πάω σε μια δραματική σχολή να γεννώ ηθοποιός. Ηθοποιός, εγώ πούστιες μέσα σπίτι, δεν θέλω. Πάει πρώτη κατά κεφαλιά. Η μάνα μου συγχωρεμένη ήταν λίγο. Λοιπόν, Κώστα, χωρίς υπερβολές, 3 χρόνια μέναμε στο ίδιο σπίτι. 3 χρόνια είχαμε να μιλήσουμε. Μιλούσαμε με μουγκριές που λέμε. Δηλαδή το καλημέρα ήταν ο άλλος, γαυγίζαμε. Έλα που το κάνει ο διάλος, τελειώντας τη δραματική σχολή, παίζω ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΕΡΤ 1 τότε, η κυρία Ντορεμή.
1: Ναι, και έπαιζα φοβερή επιτυχία.
0: Το ρόλο του Ιερακλή. Ναι, ναι.
1: Και την είδε ο μπαμπάς στην τηλεόραση πια, ε.
0: Ναι, τρελάθηκε ο κόσμος με τον Ηρακλείο. Ήμουν λαϊκός ήρωας. Τότε να βλέπεις τι γινότανε. Πράγματα, θάματα. Και σπάει το εμπάργο και μου λέει μια μέρα, να έρθεις αύριο από Τσέλνας. Δούλευε Τσέλνας στο μευτήριο, ήταν νοσοκόμος. Θα να σε γνωρίσουν κάποιοι γιατροί. Α, του λέω, θα είναι καλός, ε. Τέλος πάντων. Για μην το στεναχωρέσω, πήγα και γίνεται διαδήλωση στην αυλή εκεί.
1: Από την κυρία Ντορεμή, λοιπόν.
0: Έγκυες έξω, νοσοκόμες, γιατροί, ο Ηρακλής διαδήλωση.
1: Και φούσκωνε.
0: Έστριβε το μουστάκι του και έλεγε, ο γιος μου είναι, ο γιος μου.
1: Φοβερό.
0: Ο γιος.
1: Φοβερό. Τώρα θα πω κάτι το οποίο το έχω ακούσει, αλλά θέλω τώρα επιβεβαίωση. Ότι από μικρό, καλά, το Λαχεία το είπαμε, υπόθηκε αυτό,
0: ναι,
1: είναι τσεκαρισμένο.
0: Άλλο κεφάλαιο, είναι τσεκαρισμένο
1: και, σενάριο θέλω γι' αυτό.
0: Έχω και στο τρίο.
1: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ήσουν τόσο ανήσυχο και αντιδραστικό πνεύμα που σε πολύ μικρή ηλικία έφυγες μόνος σου, ναι, και πήγες στην Αθήνα με το αεροπλάνο,
0: ναι,
1: χωρίς να πάρει κανένα σκαμπάρι?
0: Όχι, σωστό είναι αυτό.
1: 11, πώς έγινε αυτό το πράγμα?
0: 11 χρονών.
1: 11 χρονών που μπήκες στο αεροπλάνο.
0: 12. Πουλούσα Λαχεία και καθίζω στο σουβλατζίδικο εκεί στα Λιοντάρια να φάω ένα σουβλάκι και να κοιτάξω το ταμείο. Μετρώ με τα λεφτά, τα Λαχεία, ξαναμετρώ, λιβότανε ένα κοσάρικο. Τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή,
0: ένα κοσάρικο. 20, ναι, ήτανε
1: μεγάλο
0: το μεροκάματο.
1: Μεγάλο. Ναι.
0: Και αποφασίζω εκείνη την ώρα. Καλά, γενικά είχα τάσεις φυγής, η ανησυχία υπήρχε μέσα, ο διάολος. Λέω, θα πάω στην Αθήνα.
1: Πώς θα πάω στην Αθήνα?
0: Κοντά Παντελόνια. Και λέω στον ξάδερφό μου, τον Αχιλέα, τον αδελφό του Γιώργου, που πουλούσε και αυτός Λαχεία. Του λέω, Αχιλέα, αν με ψάχνει το βράδυ να κατέξω.
1: Να πας στην Αθήνα να κάνεις τι, δηλαδή? Τι σκέφτηκε?
0: Στον μπάρμπα μου. Είχε ένα αδερφό ο θείος μου, ξέρω εγώ, δεν σκεφτόμουν. Ναι. Τρομάρα με είχε πιάσει εμένα και φόβος. Να κατέξει να τους επίσω ότι πήγα στην Αθήνα. Και είτε θα τρως, μου λέει. Φασολάδες, θα τρώγω, ροβίδια, κάτι.
1: Δεν έχεις καν πάει στην Αθήνα?
0: Όχι, βέβαια. Πήγα στην Αθήνα, τα λέω πυκνά.
1: Πώς όμως πήγες, δηλαδή μπήκες στο αεροπλάνο, στο καράβι?
0: Πήρα το λεωφορείο και σταμάτησα στη ΣΕΑΠ. Ναι. Από εκεί με τα πόδια έτρεχα, πήγα στο αεροδρόμιο.
1: Τι τους είπες, πόσο?
0: Πάω στο Γισε, κοντά Πατελόγια. Μια μαύρη τσάντα που είχα μέσα, λεφτά και Λαχεία. Λέω, σας παρακαλώ, πολύ ψύχρεμος. Λέει, εκεί να βλέπεις, ηθοποιία. Λέω, θέλω ένα εισιτήριο για Αθήνα. Λέει, τι, ένα εισιτήριο με. Λέει, για ελάτε μαζί μου, μια υπάλληλος. Εκεί μου πάει στο διευθυντή. Η ετυμολογία και η γέννηση, ρε παιδί μου, πραγμάτων ήταν κάτι το ασύλληπτο. Μου λέει ο διευθυντής, μόνος. Λέω, ναι, μην ανησυχείτε, λέω, με περιμένει ο θείος μου στην Αθήνα, μόλις πάω θα με παραλάβει. Α, λέει, αφού είναι έτσι, κόψτε ένα παιδικό. 190 δραχμές το εισιτήριο, το παιδικό τότε. Πήγα. Όταν πετούσε το αεροπλάνο πάνω...
1: Πρώτη φορά στο αεροπλάνο.
0: Πρώτη φορά, όλα λέω, πού πας έρχομαι, πού πας, χωρίς διεύθυνση, χωρίς τίποτα. Έφτασα πάνω στην Αθήνα, έφτασα στο κέντρο Γιατί εγώ νόμιζα ότι όλα τα λεωφορεία, όπως εδώ καταλήγαν στη ΣΕΑΠ, και εκεί το ίδιο, να καταλήγουν στο κέντρο. Αν δεν ήταν έτσι.

0: Κουρασμένος τώρα, γιατί έφυγα βράδυ, 12 η ώρα, θέλω να κοιμηθώ.
1: Και πού έμεινες?
0: Και ρωτώ ένα λαχιοπόλη.
1: Συνάδελφο.
0: Συνάδελφε, με κοίταζε αυτός έτσι, κοντά Πατελουνάκια, Κώστα. Λέω, θέλω ένα μέρος να κοιμηθώ, γιατί είμαι κουρασμένος. Μιλούσα κριτικά και μου λέει, να το. Και μου δείχνει Μεγάλη Βρετάνια. Και πήγα εγώ, συνάμενος, κουνάμενος, λόγω
1: Μεγάλη
0: τιμής.
1: Βρετανία.
0: Μεγάλη Βρετανία. Μπαίνω μέσα, με θάρρος, λέω, παρακαλώ, ένα δωμάτιο θα ήθελα. Κοίταζε, γελούσα, μου λέει, ταυτότητα έχετε? Λέω, όχι. Τότε, λέει, δεν μπορείτε να μείνετε εδώ, πρέπει να... Πω, πω, εκεί έπεσα. Ξερός. Λέω, σας παρακαλώ, μήπως ξέρετε μία οδό Αρχαγγέλου?
1: Τι ήταν?
0: Ο θείος μου έμενε στην οδό Αρχελάου, στο Παγκράτη. Εγώ νόμιζα από γράμματα που έστελνε στο γύρι μου ότι λεγόταν Αρχαγγέλου. Και πώς το κάνει διάλος, ξεφυλίζει εκεί πέρα κάτι και μου λέει, μήπως λέτε, μήπως λες στον ελληνικό βέβαια της Συρικάς Αρχελάου? Λέω, ναι, αυτό είναι. Λέει, αυτό είναι στο Παγκράτη. Και πώς θα πάω στο Παγκράτη? Μου λέει, θα μπείτε στο τρόλι, θα σταματήσετε το τέρμα. Τρόλι, τι είναι αυτό? Λέει, κάτι κίτρινο αυτοκίνητα με κάτι δαγκάνες, ξέρω εγώ. Έσω.
1: Ολόκληρη ιστορία τώρα.
0: Ολόκληρη.
1: Και στο μεταξύ υποσιάζουν ότι εδώ ψάχνανε, έτσι.
0: Ψάχνανε. Είχαν ανοίξει όλους τους συναμάδες. Νομίζανε ότι θερινούς τότε, ότι με πήρε ο ύπνος σε οικοδομές. Και το πρωί 4-5 η ώρα ξυπνήσαν τον Αχιλλέα και του λένε, Αχιλλέα, χάσαμε το Μιχαλιό, κατέχεις που είναι? Αυτό, λέει, μου είπε ότι θα πάει στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και πήρανε το συγχωρημένο τον μπάρμπα μου, το Χαραλάμπι, από εδώ τώρα να με ψάχνει. Τι να ψάξει τώρα, τι να. Τέλος πάντων, βρήκα την Αρχελάου, την επομένη.
1: Αρχελάου,
0: Αρχελάου 28, το νούμερο δεν το ήξερα, αλλά ήξερα ότι είναι θυρωρός. Οπότε θα χτυπώ τα κουδούνια, με βρήκε ο θείος
1: μου.
0: Και αντί να κάτσω τώρα 5-6 μέρες, με βάζω την ίδια μέρα στο καράβι μαζί με τη γιαγιά μου να κατεβούμε κάτω. Λέω στη γιαγιά μου στο καράβι, αν μου παίξει και ένα χαστούκι ο κύρις μου, θα τον εσπρώξω. Αυτός δεν κατέχει μπάνιο και θα τον επνίξει στο λιμάνι, στο Ηράκλειο. Όχι, παιδί μου, ξέρω. Το πρωί τώρα που έφτασε το καράβι εδώ, όλη η οικογένεια στο λιμάνι να υποδεχτούν τον ήρωα.
1: Το φυγά.
0: Εγώ, ναι, καμαρωτός. Και πάνε να με πλησιάσει ο κύρις μου και εγώ νόμιζα ότι για να μου παίξει για μια και σέρνουμε παρολίγο να πέσω στο... μεσοδιάστημα καραβιού προβλήτας, καλώς όρισες, να μην το ξανακάμεις. Λέω, εντάξει, δεν το ξανακάμω.
1: Καλά, αυτό κι αν είναι σενάριο, έτσι.
0: Ναι,
1: βέβαια,
0: ναι.
1: Τώρα να το πεις ένα παιδί αυτής ηλικίας δεν παίζει, γιατί υπάρχουν... Αλλά υπήρχε πάντως μια αφέλεια και ένας ρομαντισμός σε όλα. Από το μικρό μέχρι το διευθυντή που
0: ξέρω
1: στα αεροπλάνα. Τρομερό.
0: Τα πάντα. Και με πόση ευκολία... ξεπερνούσα κάθε εμπόδιο. Εδώ είναι που σου είπα πριν ότι η ανάγκη κινητοποιεί το μυαλό, η ανάγκη της επιβίωσης, να πετύχεις κάτι. Πόσο γρήγορα, εύκολα και με μαεστρία ξεπερνούσα όλα τα εμπόδια. Δεν ήξερα ότι εμπόδιο θα συναντούσα με το διευθυντή, με το λαχιοπόλη, με το...
1: Η άγνοια κινδύνου τότε. Έτσι,
0: και η άγνοια κινδύνου.
1: Λοιπόν, τι ωραία ιστορία.
0: Ωραία,
1: τι ωραία ιστορία. Τόσο που σήμερα μοιάζει απίστευτη. Δηλαδή, δεν μας την έλεγε τώρα.
0: Ελπίζω να αρέσει και σε αυτούς που μας ακούνε.
1: Τώρα έπρεπε να είναι τώρα σενάριο ήδη. Γιατί εν μεταξύ ήταν μια σειρά στη τηλεόραση, δεν έχει καμία σχέση.
0: Όχι, όχι.
1: Συμπτωματικό ήταν. Ναι. Πριν πάμε να πούμε τώρα, εδώ χρειαζόμαστε 10 εκπομπές για να...
0: να με φτιάξουμε. Πάρει,
1: ναι,
0: τρόφιμο, να τα λέμε.
1: Σε πάρουμε, λοιπόν. Τι συνδέει, τώρα αυτό κάνω και κλείνω αυτό το κεφάλι της πολυκύμαντης ζωής,
0: ναι.
1: Το Μιχάλη Αεράκη, τον Κούνδουρο και τον Γεωργίτσι. Αν κατάλαβα καλά, είναι κουμπάρους και των δύο, ήταν κουμπάρους και των δύο, ναι, ο Κούνδουρος.
0: Δηλαδή... Ο Κούνδουρος ήταν ένας πέρα από ένας σκηνοθέτης.
1: Τεράστιος, εντάξει.
0: Εγνωσμένης αξίας. Ήταν

0: πραγματικά αντισυμβατικός στη ζωή του, στον τρόπο σκέψης, όλα αυτά. Άρα δεν είχε σχέση ούτε με εκκλησίες, είχε μια βαθιά πίστη μέσα του, αλλά με το δικό του τρόπο. Και μια μέρα το ρώτησα, απορώ πώς με πάντρεψες, που δεν μπαίνει σε εκκλησίες, μου λέει, την πατήσα, μου λέει, τι να κάνουμε, έκανε χιούμορ, λέω, έχεις παντρέψει κανένα άλλο ποτέ, μου λέει, όχι, α, μάλλον ναι, μου λέει. Επί Χούντα στη Γαλλία πάντρεψα με πολιτικό γάμο το Φέδωνα Γεωργίτσι με μια Γαλλίδα.
1: Αυτό το ωραίο παιδί τότε.
0: Του λέω σοβαρά, λέω, θα σου πω μια ιστορία. Του λέω λοιπόν, να ακούσουν και φίλοι, όταν ήμουνα εκεί 12-13, δούλευα στο ξενοδοχείο Αστόρια. Βοηθός σερβιτό.
1: Είχαμε παρατήσει τα λαχεία.
0: Όχι, παράλληλα. Α, όλα. Είχαμε πολλά ταμεία τότε. Και εκεί κατέβαιναν και έμεναν όλοι οι άνθρωποι που για μένα ήταν θεοί για ταινίες, θέατρα. Ο Μπάρκολης, η Βλαχοπούλου, ο Γεωργίτης. Κόσμος. Μέσα από όλους αυτούς είχα ξεχωρίσει εγώ το Γεωργίτσι, γιατί ήταν ένας κούκλος.
1: Ναι,
0: ωραίος, ντυμένα, ωραία κτλ. Αυτός κάθε μεσημέρι έτρωγε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μόνος του. Με το μαντιλάκι εδώ πέρα στο σακάκι του, απέναντί του ακριβώς, έτρωγε μόνη της μία θεά μοντέλο.
1: Όχι το πλήρω.
0: Γαλλίδα. Όχι.
1: Τουρίστρια, ας πούμε.
0: Τουρίστρια, ναι. Και μια μέρα μου λέει, Μιχαλάκη, λέω, ναι κύριε Γεωργίτση, πάρε μου λέει αυτό το λουλούδι, είχαμε σε κάθε τραπέζι λουλούδια, όχι πλαστικά.
1: Κανονικά, ναι.
0: Και να το πας στην κοπέλα. Λέω, κύριε Γεωργίτση, δεν μπορώ να το κάνω, θα με 2 μέτρα, θα με διώξει. Όχι, μου λέει, θα με σολαβήσω εγώ. Ήταν, πήρα και εγώ με την άγνοια του κινδύνου που είπαμε πριν και λέω στην κοπέλα, τσάπα τράπα αγγλικά από εδώ, το λουλούδι αυτό είναι από τον κύριο. Τον κοίταξε αυτή, του χαμογέλασε, με το αριστερό κρατούσε το λουλούδι και με το δεξίο έτρωγε. Με ξαναφωνάζει ο Γεωργίτης, μου λέει, έλα σου πω, πάω. Μου λέει, άκουσε, όταν μεγαλώσεις, για να διαπιστώσεις αν μία γυναίκα σε θέλει, σε κάνει κέφι, χάρισέ της ένα λουλούδι και από τη συμπεριφορά της το λουλούδι θα καταλάβεις αν σε θέλει ή όχι. Τι λέει τώρα ο ποιητής, έλεγα κι εγώ, ναι. Αλλά έβλεπα ότι η συμπεριφορά της κοπέλας, το λουλούδι, δεν το πήρε να το πετάξει εκεί πέρα, ήταν σαν το χαϊδεύει. Την επομένη, το μεσημέρι, τρώγανε παρέα. Τώρα πώς έγινε το κονέ, τρώγανε παρέα.
1: Πώς έγινε, καταλάβαμε όλοι, ναι.
0: Αυτοί λοιπόν φύγανε, πήγε ο Γεωργίτης στη Γαλλία το 68-69, κάπου εκεί, και τους πάντρεψε ο Κούνδρος και μου λέει, απίστευτο αυτό. Όταν ήμασταν σε ένα εστιατόριο που είχε ο Κούνδρος, του λέω, Φέδωνας, δεν έρθει από εδώ. Μου λέει, έχω να το δω 2-3 χρόνια. Ανοίγει η πόρτα, να σου ο Φέδωνας με ένα φίλο του. Λέω, μην του πεις τίποτα. Έρθε, καθίζει, καλό στον κουμπάρο, να σας κάνω το τραπέζι, κουμπάρος από εδώ, από εκεί. Λέω στο Φέδωνα, σε θαυμάζω, του λέω, πάρα πολύ, μου αρέσει, από πολύ μικρός, λέω, από 13χρονο θα μπορούσα να πω. Ευχαριστώ, έτσι, ωραία, τα λοιπά. Λέω, συγγνώμη, ας σου κάνω μια ερώτηση. Μου λέει, ό,τι θέλεις. Η γυναίκα σου είναι Γαλλίδα. Δεν το σπουδαιολόγησε, κάπου το διάβασα. Λέει, ναι, είναι Γαλλίδα. Και τη γνώρισες στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο Αστόρια, το 1968, και μένει αυτός κάγκελο.
1: Τι λέει το.
0: Και μου λέει, ναι. Πού το ξέρεις? Εγώ του λέω, ξέρεις ποιος είμαι? Μου λέει, όχι. Το Μιχαλάκι, το μικρό, που πήγα το λουλούδι. Λέει, αυτά δεν γίνονται.
1: Αυτά δεν γίνονται.
0: Ναι. Και έτσι...
1: Να λοιπόν και το κάρμα. Όπως το κάρμα, εντάξει, μπορούμε να λέμε ιστορίες, νομίζω μέχρι αύριο. Το κάρμα ήταν να γυρίσεις να συμμετέχεις σε αυτή την ωραία παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη, η οποία... Η οποία και αυτή φαινόταν ότι θα πάει η σφαίρα, έτσι. Sold out είναι παντού. Στην
0: Αθήνα. Κοίτα, όταν μου είπε ο Νικορέστης πέρυσι, πολύ νωρίς, να συμμετέχω σε μία παράσταση, επειδή έχω ξανασυνεργαστεί μαζί του πάνω στην Αθήνα, του είπα, Νικορέστη, δεν μπορώ θέατρο, γιατί υποχρέωση

0: στην τηλεόραση είναι τόσες πολλές που δεν μπορώ, δεν αντέχω. Και μου λέει, αν σου πω όμως το έργο, θα πεις ναι. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να μου πεις. Τον Άμλετ να μου πεις να παίξω, ας πω όχι. Μου λέει, θα σου πω κάτι καλύτερο. Λέω, πες το, Νίκος Ξυλούρης. Λέω, εντάξει, κλείσαμε. Έτσι τόσο λειτουργεί το συνέστημα, λειτουργήσανε πολλά.
1: Είχατε παραστάσεις πολλές από τον Νίκο του Ξυλούρη. Νομίζω ότι σε ένα μαγαζί οικογενειακό που είχατε στον Ερωτόκτο, δεν έπαιζε.
0: Ερωτόκτος, το μαγαζί τότε το 67, το οποίο το είχε ο θείος μου ο Ντάρου Λευτέρης, του Γιώργου ο πατέρας, αλφός του πατέρα μου, μαζί με τον Κίμωνα τον Μανουρά, που ήταν καμπρός του, και εκεί
1: πρωτοτραγούδησε
0: ο Ξυλούρης, οργανωμένα δηλαδή, πιάσε κέντρο. Οπότε εγώ κουβαλούσα μνήμες πάρα πολλές, γιατί τον έζησα το Ξυλούρη και εδώ στο Ηράκλειο, κυρίως πάνω στην Αθήνα, στην Μποάτ Λίδρα, όταν πρώτο ήρθε. Μετά την Μποάτ με έπαιρνε και πηγαίναμε σε μια καφετέρια που λέγεται Σόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να φάμε μια μακαρονάδα. Η μακαρονάδα τότε ήταν μεγάλη κατάκτηση, ας πούμε, και εκεί ήταν το στέκι που συχνάζαν όλοι οι τραγουδιστές, μουσικοί και τα λοιπά που τελειώναν αργά να φάνε αυτή τη μακαρονάδα. Λάτρεψα αυτό τον άνθρωπο, μια προσωπικότητα πολύ μεγάλη.
1: Ήταν τεράστιος καλλιτέχνης, αυτό το ξέρουμε, αλλά επιβεβαιώνεται από όλους. Ήταν και καλό παιδί, έτσι. Είχε καλή ψυχή, το λένε όλοι.
0: Άκακος άνθρωπος. Άκακος. Ποτέ δεν είδα ίχνος πονηράδα στο μάτι του, σεμνός, ταπεινός, γνώριζε τον μπόι το καλλιτεχνικό που είχε, δεν το διαλαλούσε ποτέ, ήταν ενάντια σε αυτό που λέμε στη Μαρκίζα, επιτυχίες, σουξέ και τέτοια, ήτανε άγνωστα γι' αυτό.
1: Και αυτό που βγαίνει από αυτή την παράσταση, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι sold out όπου και να. Ναι. Και στην Αθήνα που παίχτηκε
0: στην
1: και εδώ
0: Αθήνα,
1: και στην Κρήτη.
0: Όλο το χειμώνα. Όπου, ναι. Όπου. Και τώρα ναι. Που κάνουμε την περιοδία και θα ξαναπαιχτεί πάλι το χειμώνα στο ίδιο θέατρο.
1: Ο κόσμος, εντάξει, τον λάτρεψε και φαίνεται από αυτό. Και ο ίδιος πάντως φαίνεται ότι το ότι απομακρύνθηκε από την Κρήτη ένα μεγάλο διάστημα τον πόνεσε.
0: Πάρα πολύ. Ήτανε από αφηγήσεις δικές του και από πληροφορίες τώρα που υπάρχουν πάρα πολλές. Η Κρήτη ήτανε η αναπνοή του. Δηλαδή, και εγώ είμαι σίγουρος ότι όσο ψηλά κι αν έφτασε, η Κρήτη τον πλήγωνε που ήταν μακριά από αυτήν. Πολύ, πάρα πολύ. Αισθανόταν μια ασφάλεια.
1: Λογικό μου φαίνεται. Δεν θα είσαι παρόν όμως σε όλες τις παραστάσεις, γιατί από ό,τι ξέρω, τι γυρίσματα έχουμε τώρα.
0: Τώρα κάνουμε μια νέα σειρά για το Μέγκα, που θα αρχίσει να προβάλλεται από 20 Σεπτέμβρη. Λέγεται «Δύο μαύρα πουκάμισα». Είναι του αθλητικογράφου του Μένιου του Σακελαρόπουλου, όπου πολλοί δεν ξέρουν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει γράψει 23 βιβλία.
1: Ο Μένιος είναι πολύ γραφωτό.
0: Ο Μένιος. Εκπληκτικό παιδί. Ήρθε η ώρα, ένα από αυτά που είχα βάλει ως στόχο, τα δύο μαύρα που κάμισα, κάνουμε γυρίσματα, θα παρουσιαστεί στο Μέγκα, κάνουμε στα Νόγια ήδη κάμποσα γυρίσματα, Χανιά, Ρέθυμνο, ξέρω εγώ, και θα ασχοληθώ μόνο με αυτό.
1: Με τη νέα σεζόν θα παίξει.
0: Ναι.
1: Αυτό, έτσι. Θα έχει την επιτυχία...
0: Από ό,τι μυρίζομαι, ναι. Δεν ξέρω αν θα φτάσει τα μεγέθη αυτά, γιατί μιλάμε, ο σασμός ήταν...
1: Εντάξει, τα σπάσε όλα.
0: Μια τρέλα.
1: Τα σπάσε όλα. Τρέλα. Από όλα που σε έχεις παίξει, θα πω κυρίως στην τηλεόραση τώρα, βέβαια εντάξει, έχεις παίξει και στο θέατρο πολύ, και ποια θα ξεχώριζες τώρα... Το εύκολο ίσως ήταν η ιστορία με την κυρία Ντορεμή, γιατί ήταν και η πρώτη, δεν ήταν η πρώτη δουλειά.
0: Το πρώτο.
1: Αλλά και πολλές άλλες, και το νησί και όλα αυτά που έχεις παίξει μπροστά. Ποια θα ξεχώριζες, και συναισθηματικά και καλλιτεχνικά. Και...
0: Θα ξεχώριζα χωρίς δεύτερη σκέψη, και είμαι ευγνώμων στους ανθρώπου

0: επέλεξαν και μου έδωσαν αυτή την τεράστια όθηση προς τα πάνω να με μάθει ο κόσμος και τα λοιπά, και τα λοιπά στο παπά Μιχάλη.
1: Σασμό,
0: βέβαια. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Αξιολογότατες όλες οι συμμετοχές μου όπου και αν έχω λάβει μέρος, αλλά ο Σασμός και θα έλεγα και η ταινία που είχα κάνει με τον Βούλγαρη, το τελευταίο σημείο μου.
1: Ναι. Το απολάμβανες κιόλας του Σασμό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, το απολάμβανες.
0: Κοίτα Κώστα, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είμαι και λίγο επιλεκτικός. Δεν λέω εύκολα ναι στο όνομα να δουλέψω. Όχι. Δεν το έχω.
1: Τώρα όμως δεν το έχει ανάγκη.
0: Εάν δεν
1: τώρα
0: με εκφράζει, τώρα κάνω και επιλογές. Αν δεν με εκφράζει κάτι εσωτερικά, όχι, δεν το κάνω. Συνεπώς οι δουλειές που κάνω.
1: Τώρα που είσαι τόσο γνωστός και επιτυχημένος, είναι τελείως διαφορετικό από το να είσαι νέος και να ξεκινάς, που σωστό. Φαντάζομαι εκεί όλοι κάνουμε υποχωρήσεις σε πράγματα.
0: Η
1: έτσι.
0: Υποχώρηση, ναι, αλλά να είναι τόσο όσο. Όχι να κοιτάζεις τον καθρέφτη και να λες πως έγινες έτσι στο όνομα να γίνεις γνωστός. Ναι. Αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα. Να μην πουλήσεις την ψυχή στο διάολο για να κάνεις καριέρα.
1: Ωραία. Θα το πω γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Μετάνιωσες που για κάποιο διάστημα ουσιαστικά είχες αφήσει αυτή την ενεργό δουλειά και δούλεψες για το ΔΠΘ αφήνοντας σπουδαία πράγματα. Το μετάνιωσες αυτό το χρόνο.
0: Όχι.
1: Ήταν λίγος.
0: Όχι, ούτε στιγμή. Ήταν 17 χρόνια. Στερήθηκα το θέατρο, δεν συμμετείχα σε καμία δουλειά, όχι ότι μου το απαγόρευε καμιά σύμβαση, αλλά είπα όσα χρόνια θα είμαι εκεί, που να περιμένω εγώ τώρα, θα ήμουν 17 χρόνια, ούτε θα παίξω, ούτε θα σκηνοθετήσω. Εκεί υπήρχε ένα έλλειμμα εσωτερικό καλλιτεχνικό δικό μου, αλλά από την άλλη η χαρά είναι πολύ μεγάλη, γιατί πήρα ένα θέατρο που ανυπόλυπτο, που περνούσε όχι μελαγχολικές μέρες, μέσα στη βαθιά κατάθλιψη ήτανε, και το έφτασα να πάει με δική του παραγωγή και όχι τερτύπια συμπαραγωγών και όλα αυτά που είναι σήμερα της μόδας, μέχρι την Επίδαυρο. Οπότε έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος. Μπορεί να στερήθηκα προσωπικά, καλλιτεχνικά κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Ωραία. Και πήγαμε παρακάτω. Υπάρχει ο κίνδυνος τώρα να στερηθούμε τον Μιχάλη Αεράκη, που τώρα έχει μπλέξει πάλι με την πολιτική και βλέπω εκεί δυνατά και ακούγεται και το όνομά του ότι ναι, και υποψήφιος βουλευτής και έτσι. Δηλαδή το λέω γιατί τώρα που σε βρήκαμε, γιατί και η πολιτική θέλει, κακά τα ψέματα, θέλει μια αποκλειστική απασχόληση όπως όλες οι δουλειές. Ναι. Δεν το λέω αρνητικά.
0: Θα σου πω. Σου είπα πριν ότι τα πρώτα βαθιά φιλοσοφικά εντός εισαγωγικών ερωτήματα που μπήκαν στη ζωή μου ήταν όταν μπήκα στο Πολυτεχνείο χωρίς να ξέρω γιατί μπήκα. Ήταν κάποιοι χωριανοί μας μέσα στο Πολυτεχνείο, φοιτητές τότε, και με τον ξάλο πήγαμε κι εμείς. Η επόμενη μέρα ήταν μια άλλη μέρα για μένα όσον αφορά τον τρόπο σκέψης. Πολιτικοποιήθηκα, κομματικοποιήθηκα, με την πολιτική ασχολούμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά πίσω από τις κάμερες. Τώρα που μεγάλωσα, φίλε Κώστα, έχω μάθει ότι όλα αυτά που έχω στον εγκέφαλο μέσα, όσο γνώση, πληροφορίες, όλα αυτά είναι δανεικά, από κάπου τα δανείστηκα. Και οφείλω αυτά τα δανεικά να τα επιστρέψω πίσω. Ένας από τους τρόπους που βρήκα είναι και η πολιτική. Με ποια έννοια? Κουράστηκα να διαπιστώνω. Ο Έλληνας διαπιστώνει. Είναι πρώτος αυτό.
1: Και στην κριτική.
0: Διαπιστώνουμε, ναι, στην κριτική, ότι δεν περνάμε καλά, το ένα το άλλο. Λοιπόν, εγώ κουράστηκα. Και είπα, τώρα που δεν μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος ότι πάω να κάνω πολιτική καριέρα, έχω μεγαλώσει πια για να ανοίξω ένα άλλο κεφάλαιο στη ζωή μου, ήρθε η ώρα να αφήσεις τις διαπιστώσεις και να μπεις μέσα και να κάνεις ό,τι μπορείς. Εγώ δεν είμαι πολιτικός με τη στενή έννοια του όρου, ούτε θα με ακούσει να κάνω αναλύσεις οικονομικού περιεχομένου ή οποιοδήποτε.

0: ξέρετε, μιλάω μέσα από την καρδιά, μέσα από τις παρατηρήσεις μου που έχω. Και θέτω ένα ερώτημα στον κόσμο που μας ακούει και λέω, το παίρνω αντίστροφα. Αν περνάει καλά ο κόσμος που μας ακούει, αν περνάει καλά η οικογένειά, το βιωτικό του επίπεδο, τα σχολεία, η υγεία, όλα αυτά, τότε τον παρακαλώ να συνεχίσει να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί περνάει καλά. Αν όμως δεν περνά καλά, τότε πρέπει να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί και να αφήσει τις διαπιστώσεις που σου λέω και να πει, ρε παιδί μου, δεν περνάω καλά, δεν μπορώ να τα απεξέλθω, τα λεφτά μου τελειώνουν. Άρα χρειάζεται μια εναλλακτική. Ποια είναι αυτή η εναλλακτική? Ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει, έχει κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Ήταν συνεπής με αυτά που έλεγε και αυτά που έκανε? Όχι. Άρα έχουμε ένα δεδομένο. Ούτε καν πρόγραμμα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ποιο άλλο κόμμα είναι αξιόπιστο με μια βαθιά ιστορία? Είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν κάθομαι στις φίρμες. Δηλαδή, λέω, ο Ανδρουλάκης που δεν είναι επικοινωνιακός, που είναι λίγος και τέτοια, εμένα με ενδιαφέρει τι λέει, ρε παιδιά. Δεν είναι ούτε ηθοποιός, είναι ούτε τραγουδιστής, ούτε φίρμα. Εμένα με ενδιαφέρει αν αυτά που λέει είναι σωστά, είναι μπουρδουμπουνιές που λέμε. Λοιπόν, και έτσι με πολύ χαρά με αγκάλιασε αυτός ο χώρος. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, είμαι γραμματέας του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ, είμαι στη Κεντρική Επιτροπή που με εξέλεξαν δέκατο. Αυτές είναι ευθύνες που έχω στη πλάτη μου και θα κάνω ό,τι μπορώ και όπως μπορώ στις επόμενες εκλογές να πω σε όποιο φίλο τυχαίνει μπροστά μου αυτό που σου είπα πριν. Αν περνάς καλά,
1: ωραίο είναι.
0: Συνέχισε.
1: Ωραίο
0: επιχείρημα. Εκεί που είσαι. Αν δεν περνάς καλά, μην πας να ρίξεις μία ψήφο διαμαρτυρίας. Είναι λάθος αυτό. Πάω, λέει, να ψηφίσω ένα μικρό. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Ή όπως έχουμε παρεξηγήσει.
1: Ή το λευκό, ή αποχή.
0: Ή το λευκό, ή όλα αυτά. Ή αυτό που κάνουμε με τις ευρωεκλογές. Ξέρει ο κόσμος ότι το 80 με 85% των αποφάσεων για τη χώρα μας παίρνονται εκεί. Δεν τα ξέρουν, γιατί ποτέ κανένας δεν
1: τους ψηφίζουμε αψήφιστα. Και ψηφίζουμε αψήφιστα, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, νομίζω, να βάλουμε λίγο το μυαλό μας και να ψηφίσει. Πάει να ψηφίσει όπου θέλει, αλλά να σηκωθεί από το καναπέ.
1: Εγώ κρατώ αυτά τα δύο. Το ότι πρέπει να σταματήσουμε να διαπιστώνουμε και να κριτικάρουμε. Το μόνο εύκολο είναι, κάθομαι και εγώ από το μικρόφωνο και ασκώ κριτική.
0: Και,
1: είναι το μόνο εύκολο, έτσι. Και από την άλλη, να σκεφτούμε πώς. Πώς περνάμε. Αν είναι κάποιος ικανοποιημένος, δεν θα του πούμε κάτι
0: μας,
1: διαφορετικό.
0: Τα εγγόνια μας.
1: Εμείς δηλαδή, δεν θέλουμε να σε χάσουμε από το θέατρο.
0: Μα δεν αυτά καθώ. Η δουλειά μου είναι. Είμαι καλλιτέχνης. Είμαι ηθοποιός. Δεν θα εμπλακώ, ας πούμε, τόσο για να χαθώ από τη δουλειά μου δεν πάω να κάνω και πολιτική καριέρα. Να βοηθήσω θέλω, τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, τις ευλογίες σου.
0: Ευλογημένος να είσαι, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια κουβέντα πολύ ωραία. Ωραία. Πολλά θέματα δεν θίξαμε, αλλά πού να προλάβουμε τώρα. Έχεις το κεφάλι.
0: Λέω, πάρε με εδώ πέρα.
1: Εύκολα. Εύκολα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Μιχάλη τον Αεράκη. Ευχαριστώ και τους φίλους τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη, όλους που μας βοήθησαν. Να είμαστε καλά, να τα πούμε και αύριο. Γεια σας.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά.

0: από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Θα ήθελα...
5: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
4: Χωρίς.
5: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα σε αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί
12: θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ είμαστε, εδώ συναντιόμαστε και απόψε εδώ ανταμώνουμε στο τέταρτο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα και εδώ στα καταστήματα Κοσμοσπόρου, τον ντεκόρ των οποίων προσφέρεται εξ ορισμού και εκ προημίου για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας έχουμε πάντοτε, να τα εδώ μπροστά μας τα νερά Ζαρός που μας δίνουν ευεξία, κατεβαίνουν τόσοι άλλως από τις κορφές του Ψιλορίτη και με τα οποία, προσέξτε τώρα, μπορούμε να γεμίζουμε τα κανάτια μας και να τα πετάμε από τα μπαλκόνια. Όχι, δεν τρελάθηκα, μην ανησυχείτε, τουλάχιστον δεν τρελάθηκα ακόμα, απλώς με την λογική να συνδυάζονται επέτη και γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1913 γεννήθηκε ο Αλέκος Αγγελάριος, μια από τις αρχιτεκτονικές ταινίες του οποίου η θεία από το Σικάγο. Ταιριάζει σήμερα και ταιριάζει στο σενάριο. Για να δούμε λοιπόν ποιο σημαδεύουμε με τη στάμνα μας που είναι γεμάτη από τα νερά Ζαρός. Ας πετάξω καμιά στάμνα, κανάτι. Γιώργο Μπαστάκη, ευχαριστώ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τιμή μου να είμαι μαζί σας, στην παρέα σας.
0: Αν την πάρετε για στον πληθυντικό, αλλά μιλάμε.
1: Εντάξει. Τιμή μου να είμαι στην παρέα σου.
0: Στην παρέα σας εδώ. Μπράβο, στην παρέα μας είναι και ο Λευτέρης, είναι και το επιτελείο του. Είναι όλος ο καλός ο κόσμος. Λοιπόν, εσύ δεν έχεις δυο. Όχι, έχεις και εσύ. Κουβαλάς δυο στάμνες. Κουβαλάς και εσύ δυο κανάτια. Τώρα δεν τα πετάς σε κανένα. Πετάνε οι προπονητές όταν έχουν τα νεύρα τους. Σου έχει τύχει ποτέ να πετάξεις. Εγώ το λέω. Άμα έχω νεύρα, πετάω και όποιον πάρει ο χάρος εκείνη τώρα. Πετάω κινητά, πετάω μπουκάλια νερό.
1: Η θέση του προπονητή είναι πιο δύσκολη. Δαγκώνεται συνήθως ο προπονητής. Δαγκώνεται γιατί πρέπει να έχει ένα προφίλ συγκεκριμένο. Κρίνεται για όλα ο προπονητής, είναι δύσκολη θέση. Εσείς δημοσιογράφοι τα λέτε λίγο πιο ελεύθερα, το έχετε κιόλας καμιά φορά και ομορφαίνεται με αυτά που λέτε.
0: πόσο δύσκολο είναι να κρατάς μια στάμνα, ένα κανάτι, για να θυμηθούμε τώρα και τις σκηνές με τη Γεωργία Βασιλιάδου και τον Ορέστη Μάκη, να κρατάς μια στάμνα από εδώ του κανονικού, του συμβατικού ποδοσφαίρου και μια στάμνα από εδώ του mini football.
1: Χρειάζεται να μπορείς να ξεχωρίσεις το ένα με το άλλο, αν και η δική μου στάμνα αφορά το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, όπου εκεί η χώρη έτσι κι αλλιώς είναι πιο μικρή, γιατί εκπαιδεύουμε τα παιδιά στη λεπτομέρεια. Οπότε μπορεί να πούμε ότι η στάμνα είναι ψιλοκοινή.
0: Είναι σαν εκείνο το τραγούδι που λέει ο Λευτέρης Παταγής, από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αίσθημά μου. Το σόκα, το mini football, είναι μια αγάπη για το καλοκαίρι. Πώς ακριβώς θα έχει στο μυαλό σου? Γιατί σώκα... πατάς σε δύο βάρκες, πατάς πολύ επιτυχημένα, δεν το λέω για να σε κολακέψω. Και στις δύο βάρκες κάνεις ωραία πράγματα και ούτως ή άλλως μου έστειλες μια πάσα και σε ξαναστέλνω πίσω, γιατί το να ασχολείται κάποιος με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, να ασχολείται με πιτσιρίκια, να τα καθοδηγεί, να τα εμπνέει, είναι θεάρεστο έργο.
1: Ναι, αρχικά όσον αφορά το σώκα είναι η μεγάλη μου αγάπη. Και νομίζω ότι όποιος αγαπάει πραγματικά το κλασικό ποδόσφαιρο των διαστάσεων 11 αντίον 11. Τότε μπορεί να αγαπήσει περισσότερο το σόκα, αρχίσει να το γνωρίσει, γιατί όλα αυτά που μας αρέσουν στο κλασικό ποδόσφαιρο, λόγω των μικρότερων διαστάσεων στο άθλημα αυτό το σόκα, επαναλαμβάνονται περισσότερες φορές, οπότε το αγαπάς πιο εύκολα το σόκα. Τώρα, όσον αφορά το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο έχει τη δική του ομορφιά. Το να έχεις επαφή με παιδιά σε κάνει να ξεχνιές από οτιδήποτε άλλο είναι εκεί έξω, αλλά παράλληλα σε γεμίζει και με ευθύνη, γιατί εκτός από αθλητές, πλάθης και προσωπικότητες. Πρέπει να είσαι αρκετά προσεκτικός για το πώς συμπεριφέρεσαι και γενικότερα έχει μια ξεχωριστή ομορφιά.

0: το να εκπαιδεύει μικρού αθλητέ σε κάτι που αγαπάνε. Γιατί το σχολείο συνήθω δεν είναι από τα αγαπημένα του. Το ποδόσφαιρο όμω το αγαπάνε περισσότερο.
1: Λοιπόν, όπω καταλαβαίνετε, στο απόψινό box out που επαναλαμβάνω ότι είναι το τέταρτο τη σεζόν παρέα με τον Γιώργο Μπαστάκη, τον εκτό όλων των άλλων. Κάτσε, θα με διορθώσει αν κάνω λάθο. Πώ ακριβώ είναι η οριοθέτηση των τίτλων. Εσύ είσαι εκτό όλων των άλλων πραγμάτων που τα κάνει και δεν το λέω ξανά με τον κίνδυνο να παρεξηγηθώ για να σε κολακεύσω για την παρουσία σήμερα εδώ. Επικεφαλής, υπεύθυνος της ΚΑΠΑ14 του ΟΦΗ.
0: Η ΚΑΠΑ14 είναι ένα καινούριο τμήμα που έχει πάει ο ΟΦΗ, στο οποίο έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι προπονητής. Και παράλληλα με τον Νίκο στο επιτελείο της ΠΑΕ ΟΦΗ, δραστηριοποιούμε μαζί και με άλλους ανθρώπους, ο Μανώλητος Χιωτάκη και φυσικά τη συνεργασία με τον τεχνικό μας διευθυντή, τον κύριο Στέλιο Βενετίδη, στα κομμάτια του σκάουτινγκ.
1: Λοιπόν, συν την πολύχρονη. Αλλά αυτό παντρεύεται με τον Αστέρα Ερεθύμνου.
0: Ο Αστέρας Ερεθύμνου είναι μια συνεργαζόμενη ακαδημία με την ΠΑΕ ΟΦΗ.
1: Στο δίκτυο της ΠΑΕ ΟΦΗ.
0: Το οποίο δίκτυο είναι συγκεκριμένο, δεν είναι πολύ μεγάλο. Είναι λίγο πιο προσεκτικές οι επιλογές και τα βήματα που κάνουν οι άνθρωποι της ΠΑΕ ΟΦΗ. Είναι το δίκτυο στο Ερεθύμνου με τον Αστέρα Ερεθύμνου, είναι το δίκτυο στα Χανιά με την ομάδα του Μινοταύρου και στην Αθήνα με τον ΟΦΗ Αθήνας εκεί που είναι υπεύθυνος ο κύριος Τάσος Λαζάρου, ένας άνθρωπος που έχει χαράξει το δικό του δρόμο στο κομμάτι των υποδομών. Και έχει και εκεί μια ακαδημία ΟΦΗ για να μπορεί να υπάρχει στην Αθήνα και είναι μια πολύ όμορφη ακαδημία και μια πολύ ωραία προσπάθεια.
1: Τώρα μου ξαναδίνεις την μπάλα. Αυτή είναι μια κατάσταση που αν προσπαθούσες να την περιγράψεις, όχι να την περιγράψεις, γιατί περιγράψεις κάτι που το βλέπεις χειροπιαστό, εάν προσπαθούσες να την κάνεις εικόνα στο μυαλό σου και να τη διανοηθείς πριν από μερικά χρόνια, για παράδειγμα πριν από 25 χρόνια που εσύ άρχισες την καριέρα σου εδώ πιτσιρικά στο Ηράκλειο, δεν θα φαίνονταν πολύ λογική εξέλιξη. Αλλά το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, ο αθλητισμός εξελίσσεται.
0: Φυσικά εξελίσσεται και το ποδόσφαιρο εξελίσσεται μαζί του, εξελίσσονται και οι άνθρωποι, εξελίσσονται οι οργανισμοί. Ο ΟΦΗ, ας πούμε, είναι ένα σωματείο με τεράστια ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και όμως το κομμάτι των υποδομών έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι πάντα θα υπάρχουν και περιθώρια βελτίωση για να κάνουμε ακόμη καλύτερα πράγματα. Χρόνο με το χρόνο κάνουμε εσωτερικές συζητήσεις με την ΠΑΕ ΟΦΗ. Και νομίζω ότι είναι ολοφάνερο ότι ο ΟΦΗ είναι μια ανθρωποκεντρική ομάδα, ένας ανθρωποκεντρικός οργανισμός, που φυσικά το παιδί έχει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε όλο αυτό.
1: Θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι, γιατί είναι μια ωραία ιστορία και που πατάει σε μία που έχει μέσα στο σκηνικό της και μία και δύο και τρεις στάμνες. Για να μείνω εγώ το βιολί μου, το γαβά μου, με την εισαγωγή που έκανα λόγω του Αλέκου Σακελάριου. Λοιπόν, γεννιέσαι εδώ, Ηράκλειο.
0: Ναι, Ηράκλειο. Στην περιοχή της Μεσαράς συγκεκριμένα.
1: Πού, σε ποιο μέρος ακριβώς?
0: Το χωριό μου λέγεται Πόμπια.
1: Είναι Πόμπια, γνωστή Πόμπια. Περίπου
0: μια ώρα από εδώ.
1: Είναι δυνατόν, περίφημη Πόμπια. Και πώς μπλέκεις με το ποδόσφαιρο, σε έσπρωξε κάποιος? Είναι η φυσιολογική ενασχόληση ενός παιδιού που όλοι μας όταν είμαστε μικροί εκλωτήσαμε μια μπάλα?
0: Εντάξει, κάπως έτσι ξεκινάμε όλοι. Κάποια στιγμή σε μια διαδικασία δοκιμαστικών που γίνονταν εδώ στο Ηράκλειο βρέθηκα κι εγώ, διεκδίκησα τη θέση μου στην ΠΑΕ ΟΦΗ. Οπότε, ως πιτσιρικά, θυμάμαι τότε για 3 χρόνια, 4 από την 5η-6η Δημοτικού, ήμουν κι εγώ μέλος, ήμουν ένα παιδί της Ακαδημίας της ΠΑΕ ΟΦΗ τότε. Τότε που μεσορνούσε ο ΟΦΗ με τον κύριο Ευγένιο Γκέραν.
1: Αυτό είναι 1900.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Κάτσε, εσύ γεννημένος πότε?
0: Το 88.
1: Γεννιόντουσαν παιδιά και τότε. Λοιπόν, άρα, ναι, άρα είναι, αυτό είναι στα τέλη της δεκαετίας του 90, που είναι ακόμα ο Γκέραν, όντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Τότε ήταν για μας πολύ μεγάλο πράγμα το να βλέπεις τον ΟΦΗ από κοντά. Θυμάμαι τότε, ας πούμε, είναι στην Κερκίδα ως ποδοσφαιριστής της Ακαδημίας του ΟΦΗ στο παιχνίδι του ΟΦΗ με την Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι τις στιγμές, είχα εντυπωσιαστεί ως παιδί τότε και άρχισα να ονειρεύομαι ότι θα ήθελα κι εγώ κάποια στιγμή να είμαι εκεί. Εντάξει, δεν το κατάφερα αυτό το πόστο. Οπότε έχω πλέον δραστηριοποιηθεί και έχω προορίσει τα όνειρά μου στην προπονητική.
1: Με τον Αρέα το Σκέτο το κουβεντιάζαμε την προηγούμενη Πέμπτη το μάτσο αυτό και με άλλους στο παρελθόν. Το έχουμε κοβιδιαστεί. Αποτελούσε τότε στο μυαλό ενός παιδιού από την Πόμπια, αλλά και στο μυαλό ενός οποιοδήποτε παιδιού από οποιοδήποτε μέρος της Κρήτης. ΟΦΗ, τι συμβόλιζε τότε?
0: Ήταν ένα μεγάλο όνειρο. Σου δημιουργούσε το όνειρο τότε. Όλο αυτό που έβλεπες δεν το είχες καταλάβει, δεν είχες προλάβει να ονειρευτείς. Αλλά βλέποντας τον ΟΦΗ τότε να αγωνίζεται στη διοργάνωση τώρα, όπως τη λέμε, Europa League, τότε ήταν κύπελλο UEFA. Άρχισες να βλέπεις ότι, και ειδικά όταν είσαι μέλος της Ακαδημίας, άρχισες να λες: μπορεί κάποια μέρα να είμαι κι εγώ εκεί. Εντάξει, η απόσταση από την εξέδρα στο γήπεδο είναι τεράστια. Αλλά ναι, σου επιτρέπει να ονειρεύεσαι. Μια ομάδα που πηγαίνει καλά, την επιτυχία την αγαπάνε όλοι έτσι κι αλλιώς.
1: Η απόσταση είναι, επειδή εμένα μου αρέσουν αυτές τις σημειολογικές παρατηρήσεις και σ' άκουγα στο Team FM προχθές, η απόσταση, αδερφέ, είναι 99,5%. Έτσι δεν είπες προχθές. Είπες ότι από όλους όσοι παίζουν ποδόσφαιρο, επαγγελματίες θα γίνουν το μισό της εκατό. Ούτε καν το ένα.

0: Το δεν είναι δική μου άποψη.
1: Όχι,
0: είναι
1: γεγονός.
0: Έχουν κάνει διάφορες έρευνες στο εξωτερικό, συγκεκριμένα Αγγλία, Ισπανία, που δείχνουν αυτά τα στατιστικά δεδομένα. Καλό είναι να τα αναφέρουμε στα παιδιά, γιατί είναι ωραίο τα παιδιά να ονειρεύονται. Αλλά δεν πρέπει εμείς να εκμεταλλευόμαστε αυτό το όνειρο. Πρέπει να είμαστε, να πούμε ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να τους προσφέρει πολλαπλά ωφέλη στη διαδρομή του ονείρου, της διεκδίκησης μάλλον του ονείρου. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι πιθανότητες έχουμε γι' αυτό.
2: Σωστά. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρέθηκες, δεν ήσουν τόσο καλός, δεν το κυνήγησες τόσο πολύ, είχες και τις υπόλοιπες ανησυχίες σου, τις σπουδαστικές, τις φοιτητικές και δι τις φιλολογικές.
0: Θα σας πω κάπως έτσι ήταν. Ένα απόγευμα που έφευγα από το ΒΑΚ, είδα ένα παιδί να κλαίει. Το παιδί αυτό λοιπόν του είχαν πει ότι πλέον δεν, ενώ ήταν ένα μεγάλο ταλέντο στα δικά μου μάτια, και εκεί στην περιοχή που έμενα και εγώ, ήταν το πρότυπό μου, το είδα να κλαίει. Και τότε τον ρώτησα γιατί κλαίει. Μου είπε, γιατί μου είπαν ότι πρέπει να φύγω δανεικός για κάποια, για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Και τότε είπα ότι ξέρεις κάτι, μάλλον αυτό το μισό τη εκατό, έστω να το αντιλαμβάνομαι τότε. Και είπα στην οικογένειά μου ότι θα ήθελα να συνεχίσω να παίζω ποδόσφαιρο, γιατί φυσικά ήταν το οξυγόνο μου, αλλά θα ήθελα να στραφώ λίγο προς το να διεκδικήσω το όνειρο να μπω σε ένα πανεπιστήμιο, να έχω να σταθώ στα δικά μου πόδια και όχι να εξαρτώ με από μια υποκειμενική άποψη και ένα ποσοστό πολύ μικρό για να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Δεν το αποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά η οικογένειά μου τότε.
2: Τι σε ήθελαν?
0: Μαζί με εμένα ονειρεύονταν και εκείνοι. Και το να είσαι ένα παιδί που ανοίγει την buy-off και εσύ να λες τώρα το κλωτσάω, θα σταματήσω.
2: Άρα μου βγάζει τη βεβαιότητα ότι δεν είχες ποτέ αντίδραση ή ένσταση από το οικογενειακό περιβάλλον για να ασχοληθείς με την μπάλα.
0: Όχι, το αντίθετο.
2: Το αντίθετο από
0: την καρδιά. Αλλά το, η οικογένειά μου ήταν υποστηρικτή σε αυτό. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω το γνώση αυτόν. Οπότε είχα καταλάβει και εγώ ότι δεν είμαι και τόσο μεγάλο ταλέντο. Οπότε λέω, ας πάω εκεί που έχω περισσότερη πιθανότητα.
2: Υπήρχε κάποιο μεγάλο ταλέντο στη γενιά σου?
0: Ναι, υπήρχε.
2: Που εν συνεχεία να έπαιξαν.
0: Έπαιξαν αρκετοί σε υψηλό επίπεδο, όχι τόσο στην ΠΑΕ ΟΦΗ όμως, που ήταν τότε αυτό που για μένα ήταν το αποκλειστικό μου όνειρο. Δηλαδή έβλεπα τον
2: ΟΦΗ. Η ΟΦΗ τίποτα.
0: Η ΟΦΗ τίποτα. Οπότε βλέποντας αυτόν που είχα πιο ψηλά από όλους εγώ να του λένε ότι ξέρει κάτι πρέπει να πας δανεικός, λέω αν αυτός πάει δανεικός, τότε εγώ δεν έχω πολλές πιθανότητες. Και κάπως έτσι το έβαλα σε μια παρένθεση. Η σόκα τώρα έρχεται μετά από αρκετά χρόνια. Να σου δώσει χώρο σε αυτό το όνειρο. Ναι. Γιατί έχει προβολή, εκπροσωπεί τη χώρα
2: σου. Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Οπότε το ζει από άλλο πώ τον εμένα, αλλά το ζει.
2: Τι θέση έπαιζε?
0: Αμυντικό.
2: Μία θέση έπαιξε.
0: Αμυντικό τώρα με όλα τα συναφή. Δεξιά, αριστερά, κέντρο άμυνα.
2: Είχε τότε ίνταλμα.
0: Συγκεκριμένα.
2: Δηλαδή, μεγαλώνουμε όλοι και έχουμε, αν δεν έχουμε ίνταλμα ή πρότυπο, έχουμε κάποιου παίκτε που του γουστάρουμε, που του αγαπάμε, που το παλιό. Κλισέ έλεγε που τους έχουμε αφήσει στα δωμάτια μας και κοιμόμαστε με το προσκέφαλο, έχοντάς τους το προσκέφαλό μας.
0: Εντάξει, τότε εμείς είχαμε πολλούς να θαυμάζουμε στην εποχή μας, αλλά ενώ ήμουν αμυντικός, αυτοί που θαυμάζαμε ήταν οι παιδικογενείς. Έβλεπες παίχτες τότε να σκοράρουν, να παίρνουν μια προβολή. Πάντα ο επιθετικός παίρνει περισσότερο.
2: Καλά, εννοείται γιατί βάζει τα γκολ, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε εντάξει, κάπου χανόμασταν εκεί εμείς οι αμυντικοί, γιατί λέγαμε ότι μας άρεσε ο Μέση, αλλά σου έκανε κάτι μεγάλο αμυντικό. Ναι, οπότε κάπως έτσι. Πιο πολύ τώρα μπορώ να πω που είμαι πιο ωρίμος, βλέπω ότι αυτό που μου άρεσε στο ποδόσφαιρο εκείνων των ημερών ήταν ότι είχε μια περισσότερη ελευθερία. Η οποία τώρα είναι ζητούμενο στη δική μας εποχή.
2: Άμα μου λες ότι είσαι το 88, δηλαδή εσύ προφανώς τότε στα 11, 12, 13 κυριαρχούσαν οι Γαλάκτικος.
0: Ναι, ναι, Ρεάλ τότε ήταν.
2: Μπράβο. Δηλαδή ο Ζιντάν, ο Φίγκο, η ομαδάρα που φτιάξε ο Πέρεθ τότε, η πρώτη εκδοχή.
0: Έτσι, έτσι. Ναι. Τα έπαιρναν ό,τι όπου αγωνίζονταν το κατακτούσαν. Αλλά ακόμη και αυτή η ομάδα δεν είχε κάποιον να ξεχωρίσει, ήταν όλοι αστέρι.
2: Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, κάνεις δύο πράγματα μαζί. Σου άρεσε να κάνεις από μικρός πολλά πράγματα μαζί.
0: Μου άρεσε, ναι, μου άρεσε. Αλλά πάντα...
2: Όταν λέω κάνεις δύο πράγματα μαζί, εννοώ και τις σπουδές. Περνάς φιλοσοφική.
0: Πέρασα φιλοσοφική σχολή στο Ρέθυμνο.
2: Στο Ρέθυμνο.
0: Ναι. Στην πορεία βέβαια, όταν αποφύτησα, έκανα και ένα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
2: Στην Πάτρα.
0: Όχι, ήταν το εξαποστάσεως της Κύπρου. Ναι. Όμως στο τέλος εξής, όταν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και στο επάγγελμα του φιλολόγου, δεν νομίζω το σκέφτηκα και πολύ. Χωρίς να το θέλω, με πήγε μόνο του
2: στο
0: ποδόσφαιρο, στο κομμάτι της προπονητικής.
2: Δεν μπήκες ποτέ στο τρυπάκι, δεν υπέκυψες καθόλου στον πειρασμό να ασχοληθείς με αυτό που σπούδασες? Εμένα μου θίγεις και ευαίσθητες κορδές, γιατί η φιλοσοφική ήταν το. Ο μεγάλος μου στόχος τελικά, πέρασα στην νομική, πάντοτε είχα αναρωτιόμουν αν έκανα σωστά ή λάθος. Αν πεις είτε έκανα το ένα είτε το άλλο, δεν θα το εξασκούσα, αλλά

0: Όχι, το έκανα. Έκανα για τρία
1: έκανες,
0: χρόνια.
1: Ιδιαίτερα έκανα στο
0: διδακτορικό.
1: Α, έκανα.
0: Χρόνια, ναι, είχα αρκετούς μαθητές.
1: Α. Αρχαία έκανε.
0: Έκανα όλα τα φιλολογικά.
1: Όλα τα φιλολογικά.
0: Είχα και μια κοπέλα έκθεση... θυμάμαι τότε που πήγαινε στις Πανελλήνιες και χάρηκα πάρα πολύ όταν μπήκε στο Πανεπιστήμιο. Ένιωσα ότι την είχα βοηθήσει. Αλλά παρόλα αυτά, κάποια στιγμή όταν το χώρο εργασίας μεγάλωνε, ο κύκλος δηλαδή των μαθητών στα ιδιαίτερα είχε αυξηθεί αρκετά. Και έπρεπε οι υποχρεώσεις ήταν πάρα πολλές και στο κομμάτι της προπονητικής. Έπρεπε να γίνει μια επιλογή.
1: Τι είναι πιο ιδρυκαδόρικο, να εξασκείς και να εκπαιδεύεις το πνεύμα των παιδιών ή το σώμα των παιδιών. Που την πάμε, υψηλή διανόηση κάνουμε.
0: Εξασκώντας το σώμα τους, εξασκείς το πνεύμα τους. Ειδικά στο ποδόσφαιρο.
1: Άρα το νους υγιής εν σώμα τη γη.
0: Ακριβώς. Ειδικά στο ποδόσφαιρο του σήμερα, ο μεγάλος στόχος όταν εκπαιδεύεις έναν ποδοσφαιριστή σε ηλικίες οποίες έχω κι εγώ μια, ας το πούμε, παραπάνω έμφαση, ζητάει σκεπτόμενους ποδοσφαιριστές. Οπότε όλο αυτό νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο πλέον. Πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ με το μυαλό.
1: Λοιπόν, το δρομολόγιο περιλαμβάνει Ρούβα, Κόρακα, καλά τα λέω, Ζαρό, Τυμπάκι, Ρεθυμνιακό, Αετός Ανοιγείων, επίσης, σειρά, Αστέρας Περάματος, ξέχασα καμία.
0: Δεν θυμάμαι. Μπορεί
1: να ξέχασα.
0: Ήταν αρκετές οι ομάδες, γιατί το ποδόσφαιρο ενώ είχα κάνει την επιλογή που σου είπα πριν, δεν το σταμάτησα ούτε μία μέρα. Δεν έχασα ποτέ καμία προπόνηση. Με πυρετό, χωρίς πυρετό, με δυσάρεστες καταστάσεις της ζωής μου, με ευχάριστες. Το ποδόσφαιρο είχε πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο. Έφτασα να παίξω μέχρι Δέλτα Εθνική, τότε το παλιό περιφερειακό.
1: Το παλιό περιφερειακό.
0: Ναι. Εντάξει, ωραία χρόνια, ωραίες αναμνήσεις. Μετά από κάποιο χρονικό σημείο, το οποίο ήμουν νομίζω 28 χρονών, 27, έπρεπε. Ήταν η στιγμή που είχαν ανέβει πάρα πολλοί υποχρεώσεις. Αποφάσισα να σταματήσω το ποδόσφαιρο για να ασχοληθώ αποκλειστικά με το κομμάτι της προπονητικής, γιατί είχε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Και τέλος πάντων, ό,τι κάνω, θέλω να το κάνω όσο γίνεται καλύτερα. Οπότε έπρεπε να αφοσιωθώ σε αυτό.
1: Και αρχίζει η περιπλάνηση στους πάγκους αμέσως. Δηλαδή με το που αποφάσισες να αποσυρθείς.
0: Έκανα παράλληλα τις δύο στάμνες.
1: Τις δύο στάμνες.
0: Τότε οι δύο στάμνες μου ήταν το κομμάτι του ποδοσφαιριστή και το κομμάτι του προπονητή. Για δύο χρόνια νομίζω, δύο ή τρία χρόνια, τα έκανα παράλληλα. Μετά αποφάσισα ότι πρέπει, είχα αρχίσει να ονειρεύομαι ως προπονητής, οπότε έπρεπε να σταματήσω αυτό που ήταν ένα όνειρο περιορισμένο και να διεκδικήσω το άλλο.
1: Μίνι φούτμπολ υπήρχε τότε.
0: Υπήρχε. Η τελευταία μου χρονιά ως
1: ποδοσφαιριστής. Το είχες ακούσει. Α.
0: Είχα λάβει μέρος στο ευρωπαϊκό
1: το 2015.
0: Το 2015, ναι. Ως ποδοσφαιριστής της ελληνικής ομάδας μίνι φούτμπολ. Και τότε είπα ότι, οκ, okay, ποδοσφαιρικά νομίζω τα βανιάσαμε.
1: Μου είπε και ο Χαριστέας, ο Άγγελος της Πουάρας εδώ. Και έρχομαι σε εκείνο το οποίο είπες προηγουμένως και έχεις απόλυτο δίκιο. Είπε ότι μπορεί να είναι μια διέξοδος και να είναι μια καλή επαγγελματική ή λιγότερο επαγγελματική ευκαιρία. Ξέρεις, για παιδιά που αφενός δεν είχαν την ευκαιρία, όπως είπες και εσύ προηγουμένως και περιέγραψες την κατάσταση, να κάνουν καριέρα στο υψηλότερο επίπεδο και αφετέρου δεν είχαν ποτέ την αναγνωρισιμότητα και μπορούν να τη βρουν μέσα από το μίνι ποδόσφαιρο τώρα.
0: Έτσι είναι. Και με τον Άγγελο τον Χαριστέα που βρεθήκαμε αυτές τις μέρες και με τον Στέλιο τον Βενετίδη που τον έχω στην καθημερινότητά μου, αλλά και με τον Κώστα τον Κατσουράνιο που τελούσε και μέλος αυτής της ομάδας το 2019 στο Ρέθυμνο. Αυτό που μας έδωσε να καταλάβουμε είναι ότι ακόμη και για εκείνους που έχουν ζήσει τόσα πολλά, ξαναενθουσιάζονται με όλη αυτή την προβολή, με όλο αυτό το όμορφο που προσφέρει το σόκα και το μίνι ποδόσφαιρο μέσα από την ελληνική ομάδα σόκα.
1: Πρωτού πάμε στο προπονητή Λίκη και πάμε και στα άλλα επίπεδα στις υπόλοιπες πίστες, ως ποδοσφαιριστής Γιώργος Μπαστάκης, τι έχει να θυμάται. Από τη μικρή, λιγότερο σπουδαία. Ή όπως εσύ θα προσδιορίζεις την καριέρα σου.
0: Εντάξει, η πιο ωραία στιγμή, αν το πούμε ποδοσφαιρικά από άψη καριέρας, ήταν σίγουρα η συμμετοχή μου με την ελληνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό της Τσεχίας. Ήταν όλα πιο επαγγελματικά, η προβολή πιο μεγάλη. Όμως αυτό που με ενθουσίαζε ως ποδοσφαιριστής είναι ότι το ποδόσφαιρο έχει ένα μαγικό τρόπο να σε κάνει να ξεχνάς ό,τι συμβαίνει έξω στη ζωή σου και να σου δίνει δύναμη σε δύσκολες στιγμές. Οπότε, όταν κάποια στιγμή μου είχε τύχει και εμένα μια δύσκολη στιγμή να έχω μια απώλεια ενός δικού μου ανθρώπου, με ενθουσίασε το γεγονός ότι αφού έπαιξε ποδόσφαιρο και τελείωσε ο αγώνας ο συγκεκριμένος, είχα γίνει ένας πιο δυνατός άνθρωπος, ένας πιο όριμος άνθρωπος, μέσα από 90 λεπτά ενός ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα. Είναι αυτό το μαγικό προσφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει σε επίπεδο γεγονότος μια στιγμή που λες ότι αφού το έζησε αυτό, χαλάει η κόπη, χαλάει η επένδυση των ονείρων που έκανα ή ο μόχθος που κατέθεσα.
0: Συγκεκριμένη ποδοσφαιρική στιγμή δεν είχα την τύχη να νιώσω, π.χ. να βάλω ένα γκολ, να σημαδέψει ένα Είχα σκοράρει, αλλά δεν ήταν το σημαντικό εκείνο. Το σημαντικό ήταν τα πρώτα μου λεπτά που μπήκα στον αγωνιστικό χώρο

0: Σε εκείνο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θυμάμαι τον αγώνα, ήταν με την Ρουμανία που ήταν ένα μύθο του ευρωπαϊκού μίνι ποδοσφαίρου. Και τότε, όταν εγώ την αντιμετώπιζα από μέσα, ένιωσα πάρα πολύ περήφανο με αυτό που συνέβαινε στη ζωή μου εκείνη τη στιγμή.
1: Εάν έπρεπε, όν και καλά, να γράψει ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα και να δώσει μέσα σε λιγοστέ λέξει το σκεπτικό σου, αυτό που λέμε τη φιλοσοφία σου, το πνεύμα σου, το προπονητικό, πού θα κατασταλάζεις.
0: Είναι λίγο πολύ όλα αυτά που έχουμε παρουσιάσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, θα ήθελα ως προπονητής να μπορώ να βγάλω από τον άνθρωπο ποδοσφαιριστή τη σκέψη του, αλλά παράλληλα να καταφέρω αυτή η σκέψη να μην περιορίσει την ελευθερία του και να μην περιορίσει τη χαρά του, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Οπότε, ένας προπονητής που καταφέρνει στα μάτια ενός παίκτη να είναι ένας συνεργάτης και όχι μια αυθεντία που αξιολογεί και κάνει κριτική, αυτό θα ήταν για μένα ένα ιδανικό περιεχόμενο για έναν προπονητή.
1: Οι παρτίδες με τον Όφη πώς άνοιξαν? Προπονητικά εννοώ, πέρα από το παρελθόν και τις αναμνήσεις και την νοσταλγία.
0: Κάποια στιγμή είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά τον κύριο Γιάννη Σαμαρά, όπου έκανα ένα ραντεβού μαζί του, θυμάμαι τότε, στο Γιάννη Κουλέ, το οποίο δεν ήθελα να τελειώσει ποτέ. Όταν βγήκα έξω είδα πόση ώρα είχε περάσει, δεν το πίστευα. Και κάπως έτσι είχε γίνει μια προσέγγιση στο πρόσωπό μου συγκεκριμένα για να συνεργαστώ με την ΠΑΕΟΦ τότε, όπου προέκυψε η συνεργασία με το σωματείο στο οποίο εργαζόμουν και εργάζομαι μέχρι σήμερα, τον Αστέρα Ρεθύμνου, που μετά τον κύριο Γιάννη βέβαια είχα την τιμή να γνωρίσω και άλλους ανθρώπους στο πόσο του, όπως ο κύριος Σάββας ο Κοφίδης, ο κύριος Θοδωρής ο Ελευθεριάδης, που ο καθένας έδωσε πάρα πολλά σε αυτό που μέχρι σήμερα μπορώ να πω ότι είμαι προπονητικά.
1: Πέρυσι η ΚΑΠΑ 17 του Όφη βγήκε δεύτερη, σωστό?
0: Ναι, ναι.
1: Και ήσουν μαζί με τον Ελευθεριάδη.
0: Ήμουν ο κ. Σοδέστα ο προπονητής, ο κ. Αλέξανδρος ναι. Τζόρτζο Γλου ήταν ένας εκ των συνεργατών και εγώ ήμουν μαζί του στο team. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, γιατί ο κ. Σοδέστα με το δικό του προφίλ και τις δικές του εμπειρίες μας έδειξε ότι όταν έχει στόχο και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, όλα μπορεί να συμβούν. Καταφέραμε να, εκτός από τη δεύτερη θέση, να δούμε πάρα πολλά παιδιά να υπογράφουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Οπότε αυτό είναι και ο πιο σημαντικός, πιο ουσιαστικός στόχος μέσα από όλο αυτό. Αλλά παράλληλα να δείξουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα ότι ο Όφη είναι ένας οργανισμός αρκετά δυνατός στο επίπεδο των υποδομών.
1: Έφυγες κανένα παιδί και να το είδες έξω από το Γιάννη Κουλέ να κλαίει?
0: Όχι.
1: Για να συνδέσουμε το τότε με το τώρα.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι στο 99,5%. Μπορεί να συμβεί. Το θέμα είναι να μπορείς να εκπαιδεύσεις το παιδί να μην κλαίει όταν θα συμβεί αυτό. Γιατί είναι κάτι φυσιολογικό να συμβεί. Και δεν είναι αποτυχία. Πλέον αυτό που είδα από την άλλη οπτική είναι ότι το να ζήσει ένας ποδοσφαιριστής όλη αυτή τη διαδρομή, μόνο κέρδη μπορεί να του προσφέρει. Αρκεί να είναι συνειδητοποιημένος ότι η πιθανότητα να φτάσει εκεί ψηλά είναι αρκετά μικρή. Τότε θα απολαύσει το ταξίδι το υπόλοιπο.
1: Τώρα δεν ξέρω αν οι προσλαμβάνωσές σου προέρχονται από το επίπεδο των ακαδημιών και των φυτωρίων ή από το από πάνω ράφι, αλλά. Ποιος προπονητής θα μας έλεγε, ρε Μπαστάκη, έλα μαζί μου να κάτσεις δίπλα μου, θα πήγαινες τραγουδάς?
0: Σε υψηλό επίπεδο.
1: Ναι, υψηλό.
0: Εντάξει, τώρα μην πω μεγάλο όνομα και ακουστεί λίγο παράξενο.
1: Δέχομαι οτιδήποτε να ξέρεις.
0: Εντάξει, σίγουρα στη γενιά τη δικιά μου το πρότυπο του Γκουαρδιόλα ως προπονητή
1: ναι,
0: είναι ένας
1: γι' αυτό λέω, κάπου εκεί πήγαινε. Ναι.
0: Δεν είναι όμως αυτό. Είχα την τύχη, εμένα θα μου άρεσε πιο πολύ, μου αρέσει πιο πολύ η εξέλιξη. Οπότε θα προτιμούσα να είμαι δίπλα σε έναν νεότερο άνθρωπο που μαζί με εκείνον να εξελιχθώ κι εγώ, γιατί νομίζω ότι έτσι είναι πιο ουσιαστικό, πιο όμορφο. Το να πας σε έναν έτοιμο προπονητή φτασμένο, ο καθένας μας θα του ονειρευόταν και θα το ήθελε βέβαια, ακόμα για να του βάζω τους κόνους, αλλά το άλλο έχει την άλλη ομορφιά. Και αυτό είναι το δικό μου όνειρο. Θα ήθελα δηλαδή, αν ποτέ μου δίνω την ευκαιρία να προσεγγίσω το υψηλό επίπεδο, να είμαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που θα εξελίσσεται μαζί με
1: μένα. Τους κόνους, ωραίο. Μου είχε πει ένα εξίσου ωραίο Κοζανίδης πέρυσι. Λέει, ανυπομονούσα να πάω στο γήπεδο, να πάρω τα κάμελ, να βάψω τα παπούτσια των παικτών.
0: Ναι, ναι. Είναι παρόμοιο.
1: Παρεμβαίνεις, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τι είναι το ποδόσφαιρο?
0: Τρόπο ζωή.
1: Είναι.
0: Είναι τρόπο ζωή. Είναι στην ουσία μικρογραφία τη κοινωνία. Κάθε κοινωνία, κάθε γενιά. Αποτυπώνεται αμέσως αυτό. Γιατί είναι ένα λαϊκό άθλημα. Οποιοδήποτε μπορεί να παίξει. Και είναι μαγικό. Είναι μαγικό γιατί έχει πάρα πολλές ομοιότητες με αυτό που ζεις έξω. Είναι μια προπόνηση στην κανονική ζωή.
1: Προπόνηση στην κανονική ζωή. Το λες ωραία. Το λες, όχι, δεν το λες κουλτουριάκια. Γιατί αν πω το λες κουλτουριάκια, μπορούμε να παρεξηγηθούμε. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του αισθητική και τη δική του άποψη αυτό. Αλλά το έθεσες πάρα πολύ ωραία. Και περιμένω ένα αγωνίως να θέσει πολύ ωραία και την απάντηση στην δεύτερη ερώτηση. Τι είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο? Επειδή αλλάζουν πάρα πολύ, αλλάζουν σε επίπεδο τεχνολογίας, αλλάζει σε επίπεδο η προπόνηση, η ρουτίνα των παιχτών, τα συστήματα, οι κανονισμοί, οι διατάξεις.

0: Το σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι λίγο παρεξηγημένο. Η υπερπροβολή η οποία έχει.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το οποίο είναι το παρεξηγήσιμο. Και ειδικά στις ανεξιακές ηλικίες που ασχολούνται λίγο περισσότερο με τα social, είναι προσκολλημένοι στα κινητά τηλέφωνα,

0: ειδικά εμάς των προπονητών, αλλά και των ποδοσφαιριστών νομίζω, αρκεί και αυτή να χρησιμοποιηθεί σωστά για να μην πάρει τα αρνητικά της.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
7: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
11: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε.

0: Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρι με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
0: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 Sunny Pants μείον 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Λοιπόν, στο απόψινό boxout εδώ παρέα με τον Γιώργο Μπαστάκη στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, στο μεγάλο γήπεδο τη τηλεόραση Κρέτα, συζητάμε περί ποδοσφαιρικών ανέμων και υδάτων στην κυριολεξία παρέα με τα νερά Ζαρό. Στα 25 χρόνια που πέρασαν από τότε που πιτσιρικάς προσπαθούσες να ανοίξεις το παράθυρο στο μέλλον. Σε αυτά τα 25 χρόνια, ποια είναι η μεγαλύτερη δομική αλλαγή που έγινε στο ποδόσφαιρο, που θεωρείς ότι έγινε και άλλαξε την ιστορία, τον ρούν της ιστορίας?
1: Θα έπρεπε να είναι η κατάκτηση του Euro. Πήγα λίγο πιο μετά. Θα έπρεπε να είναι αυτή. Είναι το κορυφαίο σημαντικό γεγονός που έγινε στη χώρα μας. Δυστυχώς δεν έγινε στον βαθμό που όλοι θα περιμέναμε. Αλλά έχω βγάλει ένα συμπέρασμα τα τελευταία χρόνια ότι νομίζω ότι τώρα έχει αρχίσει να παίρνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί βλέπεις τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν τότε οι πρωταγωνιστές να έχουν κέρυες θέσεις σιγά σιγά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ζούμε τώρα κοντά μας στο Στέλιο το Βενετίδη.
0: Ήταν σαν να έχουμε βάλει μια χρονοκάψουλα γιατί δεν είχαμε θάψει.
1: Ίσως να θέλουμε περισσότερο χρόνο ως Έλληνες. Ναι, να αποδεχτούμε πρώτα μια επιτυχία.
0: Στους πρόποδες του Ψιλορίτη μπήκε η χρονοκάψουλα, έτσι κορφές του Ψιλορίτη, στον Τίμιο Σταυρό και την ανοίγουμε το ωραίο. Ωραίο είναι αυτό.
1: Όχι, πραγματικά γιατί.
0: Βραδία σκάψε.
1: Πριν από καμιά δεκαετία χρόνια, νομίζω, είχε γίνει μια πολύ όμορφη οργάνωση από το. Μια πολύ όμορφη προσπάθεια από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
0: ναι.
1: Και πήραν τότε οι Legends, ναι, η ομάδα, ναι, ναι, του Euro ανά την Ελλάδα.

0: Τότε λοιπόν είχαν έρθει σχεδόν όλοι στο Ρέθυμνο που το είχαμε τη χαρά να το κάνουμε, να το φιλοξενήσουμε. Και σκεφτόμουν, λέω, είναι δυνατόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο να μην έχει θέση κανένα από όλου αυτού ή τέλο πάντων πάρα πολύ λίγοι. Είχε γίνει και μια προσπάθεια τότε με τον Θοδωρή το Ζαγοράκη με την ΕΠΟ και να είναι πρόεδρο τη ΕΠΟ τότε. Τώρα όμω, όταν θέλει να του μαζέψει για κάτι, δεν του βρίσκει γιατί όλοι έχουν θέση εργασία στο ποδόσφαιρο.
1: Σε τι συνίσταται το δικό σου ποδοσφαιρικό δόγμα? Γιατί υπάρχουν διάφορε τεχνοτροπίε, υπάρχουν διάφορε κλήσει, διάφορε ροπέ, τα διάφορα τρέντ που λέμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εσύ δεν καλείσαι μόνο να υποστηρίξεις ή να πλασάρεις ένα ποδοσφαιρικό στυλ και ένα ποδοσφαιρικό δόγμα. Καλείσαι να το διδάξεις και σε εύπλαστες ηλικίες.
0: Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι δεν ξέρω αν έχω παρασυρθεί από την καθημερινότητα με τις αναπτυξιακές ηλικίες, αλλά για μένα το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι ελευθερίας. Και μπορεί η χρήση τεχνολογίας να έχει να κάνει με ανάλυση αντιπάλου, ανάλυση ομάδας και τακτικές προσεγγίσεις, σύστημα εναντίον συστήματος και πάει λέγοντας. Αλλά για μένα στο τέλος αυτός που θα καθορίσει την εικόνα σου και το αποτέλεσμά σου είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Οπότε για μένα αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αν μπορείς να δώσεις την ελευθερία σε έναν ποδοσφαιριστή να βγάλει αρετές το ένα εναντίον ενός, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, γιατί και ο θεατής που θα έρθει μια ωραία ενέργεια περιμένει. Δεν περιμένει να δει μια ομαδική προσπάθεια. Ναι, θα έρθει και η ομαδική προσπάθεια, αλλά στηριζόμενη στο άτομο.
1: Ποιο θα ήταν το βασικό επιχείρημά σου για να αρνηθείς να αναλάβεις μια ομάδα επαγγελματικής κατηγορίας? Ή δεν θα υπήρχε επιχείρημα, θα μπορούσαν να σε πείσουν?
0: Θα υπήρχε. Νομίζω ότι πλέον το ποδόσφαιρο έχει και κάποια αρνητικά. Έχουμε δει στο παρελθόν να γίνονται στημένοι αγώνες. Και λίγο πολύ κάθε σωματείο έχει τη δική του ιστορία πάνω στο ποδόσφαιρο. Οπότε ναι, με ένα σωματείο το οποίο είχε μια τάση λίγο σε αυτά τα κακά, σίγουρα είναι. Δεν νομίζω ότι θα απευθύνονται καν σε μένα. Όπως επίσης και ένα σωματείο το οποίο, ή ένα σύλλογο ο οποίος έχει να κάνει με ηλικίες μεγαλύτερες. Στηρίζεται πιο πολύ στην εμπειρία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική φυσικά σε κάτι τη ζωή μας που σωμάζει το ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι για να έρθει κάποιος να απευθυνθεί σε μένα, θα ξέρει ότι θέλω ένας άνθρωπος που θέλω να δίνω ευκαιρίες, που θέλω να κάνω λιγότερα παιδιά να κλαίνε και να τα βοηθήσω να διεκδικήσουν το όνειρό τους. Οπότε το προφίλ που έχει ένα σωματείο είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, η ΠΑΕ Όφη, πριν ξεκινήσω την συνεργασία μαζί της, συνεργαζόμουν με μια άλλη ΠΑΕ. Ο Όφη και τότε που είχε φυσικά ο επικεφαλής του οικοδομήματος τον κύριο Γιάννη τον Σαμαρά, μόνο που πήγα να μιλήσω ήμουν συγκινημένος, δεν το συζητάω καθόλου. Που είναι ένας ανθρωποκεντρικός οργανισμός, όπως είπα και πριν, που βλέπουμε ότι έχει στρατηγικό πλάνο να δίνει ευκαιρίες σε μικρά παιδιά. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα μου ταιριάζει περισσότερο και κάτι τέτοιο θα ήταν και κάποιος για να απευθυνθεί σε μένα.
1: Γενοβολάει η Κρήτη ταλέντα στο ποδόσφαιρο?
0: Δεν το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια που κάνουμε την ΠΑΕΟΦΗ με το καινούριο τμήμα της ΚΑΠΑ14 δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από όλη την Κρήτη, από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τα Χανιά, να λάβουν μέρος στην ομάδα. Ανοίγει στην ουσία το ΒΑΚ και μπαίνουν μέσα πάρα πολλά παιδιά. Μέχρι τώρα, ας πούμε, που δουλεύουμε 2-3 μήνες, έχουν μπει περίπου 50 παιδιά. Αυτό που βλέπουμε είναι εντυπωσιακό. Υπάρχει ταλέντο στην Κρήτη, υπάρχει κόσμος που ονειρεύεται. Υπάρχει κόσμος που γνωρίζει τον Όφη και τον αγαπάει τον Όφη, γιατί ο Όφη δίνει ευκαιρίες σε παιδιά. Γενικότερα είναι στρατηγικό πλάνο της ΠΑΕ Όφη να δώσει ευκαιρίες σε μικρότερα παιδιά, πόσο μάλιστα σε παιδιά από την Κρήτη.
1: Ωραία. Λοιπόν, μου έκανες τώρα πάσα, μου έκανες spoiler. Και επειδή υπάρχει ένας συνδυασμός, συντεριάζονται και αυτή είναι μια επιπλέον σχέση του Ρεθύμνου με το Ηράκλειο, αμέσως έχουμε δύο παιδιά από το Ρεθύμνο που παίζουν τον Όφη και είναι βασική. Παίζουν στην εθνική ομάδα κάτω των 19 ή κάτω των 21 και αναφέρομαι στους δύο Γιάννηδες. Τον Αποστολάκη και τον Θεοδωσουλάκη.
0: Είναι τα καμάρια μας. Είναι τα καμάρια όχι μόνο του Ρεθύμνου, νομίζω είναι από τους παίχτες που καμαρώνει όλη η Ελλάδα. Γιατί το να βλέπεις παιδιά που κυνηγάνε τον όνειρό τους ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν ήταν τόσο κατάλληλα διαμορφωμένες όπως είναι σήμερα. Δηλαδή τα παιδιά αυτά πηγαίνουν έρχονταν στον δρόμο Ρεθύμνου Ηράκλειο.
1: Έχεις ευθύνη στο έγκλημα αυτό, έτσι, στα δύο εγκλήματα.
0: Όλοι βοήθησαν.
1: Συναγελάστηκες, για να το πω έτσι, φιλολογικά μαζί τους στο Ρέθυμνο, στον Αστέρα.
0: Ναι, τα παιδιά αυτά ήταν μαζί μου. Ήταν μαζί τότε στην Ακαδημία στο Ρέθυμνο. Αλλά για να φτάσει ένας προσφεστής εκεί, δεν είναι μόνο ένας ο προπονητής που μπορεί να τους βοηθήσει.
1: Και η απόσταση είναι πολύ μεγαλύτερη από τα 80 χιλιόμετρα που χωρίζουν το
0: Ρέθυμνο. Ακριβώς. Ο κ. Μανέλος ο Πατεμτζής λέει το ωραίο. Γιατί στο ΒΑΚ τώρα κάνουμε το ένα γήπεδο μετά το άλλο. Και καμιά φορά κάνουμε εδώ και στο από πάνω γήπεδο κάνει ΠΑΕ. Δηλαδή, παιδιά, μην ξεγελέστε. Η απόσταση είναι μεγαλύτερη από ό,τι βλέπετε.
1: Το γήπεδο του Πατεμτζή.
0: Ναι, λοιπόν, οι Γιάννηδες ήταν τα καμάρια μας. Ήταν οι πρώτοι που έφυγαν από το Ρέθυμνο για να διεκδικήσουν αυτό το όνειρο. Τότε που πολύ λίγοι πίστευαν ότι είναι ένας εφικτός στόχος. Και τα κατάφεραν και όλοι καμαρώνουν για αυτούς. Αλλά όπως είπα και πριν, αυτό που έχουν διαμορφωθεί σήμερα αυτά τα παιδιά είναι πάρα πολλοί προπονητές που βοήθησαν στη
1: διάρκεια. Ωραία. Αν αύριο λοιπόν πας στο χώρα Και σε ρωτήσουν τα παιδιά.

0: κύριε, όπως και αν σε λένε. Σε λένε κύριε, σε λένε coach, όπως και αν σε λένε. Τι θα προέβαλες για να τους δώσεις ένα παράδειγμα βιωματικό που λένε για το πώς αυτά τα δύο παιδιά, και δεν είναι μόνο αυτά τα δύο παιδιά, τα λέω γιατί είναι από τον τόπο μου, και θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό παραδειγματικά για τα παιδιά. Είναι η επιμονή, είναι το πείσμα, είναι το ταλέντο, είναι η εργατικότητα.
1: Υπάρχει συγκεκριμένο γεγονός.
0: Α, έχουμε συγκεκριμένο γεγονός.
1: Ο Γιάννης ο Θεοδωσουδάκης είχε ένα τραυματισμό, είχε μια ατυχία στα προηγούμενα χρόνια. Κάποια στιγμή μετά που επέστρεψε αυτόν τον τραυματισμό, δεν ήταν όλα ιδανικά, δεν ήταν στην ίδια κατάσταση που ήταν. Οπότε δεν είχε και τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής που εκείνος θα ήθελε. Και μια μέρα στο ΒΑΚ τον είδα στεναχωρημένο, γιατί λέει: Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή κουβαλάς μια ευθύνη. Είσαι το παράδειγμα για άλλα παιδιά. Είσαι το παράδειγμα που εγώ θέλω να χρησιμοποιώ τα επόμενα χρόνια. Οπότε, όταν ο Γιάννης μετά έφτασε να είναι πρωταγωνιστής, να είναι τώρα πρώτος σκόρερ στην προετοιμασία στην ΠΑΕ-ΟΦΗ, καμαρώνω δύο φορές περισσότερο και είναι ένα παράδειγμα που το χρησιμοποιώ αρκετά συχνά.
0: Είπες προηγουμένως και προσδιορίσες και όρισες και περιέγραψες τι είναι το ποδόσφαιρο και συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Όχι ένσταση δεν έχω, υπερθεματίζω. Έχει ιδιαιτερότητες και ιδιάζουσες συνθήκες, όχι μονάχα το ποδόσφαιρο, γενικότερα ο αθλητισμός στην Κρήτη, επειδή και το είπες κιόλας προχθές στο ραδιόφωνο, αλλά μας δίνεται ίσως ευκαιρία να το προχωρήσουμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή το γεγονός ότι εδώ τα παιδιά πολλές φορές και κυρίως σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, όχι ποδόσφαιρο δεν παίζουν, δεν πάνε καλά σχολείο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το ποδόσφαιρο της Αλάνας πάντα υπάρχει χώρος να μπορεί να διεξαχθεί ένα παιχνίδι. Από εκεί και πέρα σίγουρα οι εγκαταστάσεις δεν είναι αυτές που τα ίδια παιδιά στην ίδια ηλικία που διεκδικούν αυτό το όνειρο ζουν. Αλλά νομίζω ότι γίνονται βήματα. Πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, γίνονται βήματα. Μην πάμε μακριά. Η ΠΑΕ-ΟΦΗ πριν από κάποια χρόνια πήγαινε δεξιά-αριστερά σε άλλα γήπεδα. Τώρα έχει το δικό της ποδοσφαιρικό παλάτι για να κάνει προπόνηση κάθε μέρα ένας αθλητής που ανήκει στο οικοδόμημα. Και παράλληλα σε μικρογραφία, κάθε περιοχή έχει το δικό της ποδοσφαιρικό παλάτι, το οποίο πάντα θα παίρνει περιθώρια βελτίωσης, γιατί πιο παλιά υπήρχαν γήπεδα ξερά, τώρα υπάρχουν πλαστικά, τα πλαστικά θέλουν συντήρηση. Πάντα υπάρχουν περιθώρια. Αλλά δεν νομίζω ότι η Κρήτη έχει να παραπονιέται σε μεγάλο βαθμό. Σίγουρα υπάρχουν προσδοκίες, αλλά δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι του τόπου δεν κάνουν κινήσεις γι' αυτό.
0: Την ώρα της προπόνησης ή την ώρα που δίνεις οδηγίες, τι καταλαβαίνεις, γιατί έχεις πια και μια μακρά διαδρομή στο χώρο αυτό, αρκετά, και άρα και την ανάλογη εμπειρία. Τι περιμένουν να ακούσουν τα παιδιά? Τι καταλαβαίνεις ότι θέλουν να ακούσουν, όχι για να τους καηδεύσεις τα αυτιά, αλλά τι έχουν ανάγκη να μάθουν, επειδή τα παιδιά είναι και σφουγγαριά.
1: Αν αναφερόμαστε στα παιδιά σε μικρές ηλικίες, αυτό που έχουν ανάγκη να ακούσουν, αυτό τουλάχιστον έχω καταλάβει εγώ, είναι η επιβράβευση. Τα παιδιά να επιβραβεύονται σήμερα. Όλο αυτό που υπάρχει γύρω τους, οι προσδοκίες που αναπτύσσονται, οι εκκρεμότητες που μπορεί να έχουν οι γονείς τους.
0: Στο μυαλό μου είσαι. Στο μυαλό μου.
1: Φορτώνουν τα παιδιά.
0: Αυτή είναι η ερώτηση, γιατί έχεις και τους γονείς που είναι δύσκολο target.
1: Ακριβώς. Οι γονείς, θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένα απλά για να απαντήσω στην ερώτησή σου. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από επιβράβευση. Αυτό που έμαθα δίπλα στον κύριο Θοδωρή είναι ότι η επιβράβευση δεν πρέπει να είναι ψεύτικη, ούτε υπερβολική. Γιατί το παιδί το αντιλαμβάνεται. Οπότε πρέπει να πατάς τα πόδια σου και να το επιβραβεύεις εκεί που πραγματικά υπάρχει χώρος για επιβράβευση. Τώρα, όσον αφορά τους γονείς, οι γονείς υπάρχουν διάφορες κατηγορίες γονείων.
0: Διάφορες κατηγορίες.
1: Οι γονείς οι οποίοι είναι αδιάφοροι είναι για μένα οι λιγότερο καλοί συνεργάτες. Αυτοί που είναι δύσκολοι γονείς, γιατί είναι πάνω από το παιδί και έχουν αυτές τις προσδοκίες, όλα αυτά, αυτές τις εκκρεμότητες. Και πάει λέγοντας, έχουν ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Νοιάζονται για το παιδί τους.
0: Καλά, 100% νοιάζονται, παιδί μου.
1: Οπότε από τη στιγμή που είσαι εκεί και νοιάζεσαι, και όταν λέω το αγαπάνε ποδοσφαιρικά, το υποστηρίζουν δηλαδή ποδοσφαιρικά, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και εκπαίδευση, χρειάζονται συζήτηση. Όταν μπορείς να τους πείσεις ποιος είναι ο κατάλληλος δρόμος, νομίζω ότι υπάρχει λύση. Πάντα βέβαια πρέπει να υπάρχουν όρια, γιατί
0: σωστά,
1: ξεχνιόμαστε εμείς οι
0: ενήλικες. Έχεις δίκιο. Πώς προχωράει μάλλον αυτή η συνεργασία? Δεν είναι μόνο, επειδή εγώ το έχω πολύ σχεδόν χειροπιαστό, επειδή είναι στη γειτονιά μου η συνεργασία του Αστέρα Δήμου με τον Όφη. Προφανώς είναι μια win-win situation, έτσι.
1: Είναι ξεκάθαρα win-win.
0: Δεν είναι μόνο με τον Αστέρα, είναι για το Μηνόταυρο.
1: Ναι, θα επεκταθώ και στα άλλα δύο σωματεία. Συγκεκριμένα, Αστέρα Δήμου, επειδή το ζω πιο συχνά, είναι η ομάδα η οποία ανήκω κι εγώ. Έχω την τιμή και τη χαρά να έχω δίπλα μου μια διοίκηση η οποία μας στηρίζει σε οτιδήποτε θέλουμε. οτιδήποτε χρειαστούμε από εργομετρικές μετρήσεις, από τη συνεργασία με την BioOffi, δεν ήταν αρνητική.

0: αθλητική, γιατί έχει ο Αστέρας τη δική του ιστορία στο, στο χάρτη του
1: 80 χρόνια. Ακριβώς, δεν είναι χθεσινό σωματείο. Κλείνει φέτος τα 80.
0: Αλλά νομίζω ότι χάρη στους ανθρώπους που ήταν τότε διοικητικά, ο κ. Μιλάς Αλεξάνδρου και ο κ. Ηλίας Πουσανίδης, που είναι ακόμη και σήμερα δίπλα μας, έκαναν τη συνεργασία αυτή να είναι πραγματικά win-win, με απόλυτο σεβασμό στο σωματείο του Αστέρα Ερυθύμνου. Και νομίζω ότι πατάει απάνω σε γερές βάσεις, γιατί είναι πάντα εκεί, έχουν αρκετά συχνά κάνουν επισκέψεις στην ΠΑΕ. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω το παράδειγμα ότι κάποια στιγμή τα παιδάκια μου ζήτησαν τότε να έρθει στην κοπή της πίτας ο Μανδάς.
1: Ο
0: Μανδάς τότε ήταν ο βασικός θεματοφύλακας του ΟΦΕ, δεν ήταν εύκολο τώρα να κάνει ταξίδι να έρθει στο Ερυθύμνο. Και όμως επειδή το ζήτησαν τα παιδιά του Αστέρα Ερυθύμνου, ο κύριος Ηλίας Πουσανίδης δεν μας χάλεσε χατήρι, αλλά ήρθαν τα παιδιά. Οπότε είδαν εκεί από κοντά το όνειρό του να είναι κοντά στο Μανδά τα παιδάκια. Είναι ένα παράδειγμα, είναι μια μικρή εικόνα. Αλλά την ίδια στάση κρατάει η ΟΦΕ και με το σωματείο του Μινοταύρου. Κάθε 15 μέρες το επισκέπτομαι το σωματείο αυτό. Προσπαθώ εκτός από το κομμάτι του scouting να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ τους συνεργάτες εκεί, να μπορέσουμε να κάνουμε λίγο όσο γίνεται καλύτερο και πληρέστερο το εκπαιδευτικό έργο που επιτελούν οι άνθρωποι εκεί. Και φυσικά κάθε 15 μέρες πηγαίνουμε και στην σχολή της Αθήνας, όπου ο ΟΦΗ θέλει να δείξει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν ανοίγεται πάρα πολύ για να μπορεί να είναι αυτό που πρέπει.
1: Σωστό. Περίμενε τώρα. Τις προάλλες που πήγατε σε ένα προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, πήγατε σε ένα τουρνουά στη Βάρη, που ήταν.
0: Είναι το Elite Neon Cup, ένα τουρνουά, ένα πολύ μεγάλο τουρνουά, πήγαινε αρκετά χρόνια.
1: Εκεί πήγατε με τον Αστέρα.
0: Εκεί πήγαμε σαν ΟΦΗ Ερυθύμνου.
1: Σαν ΟΦΗ Ερυθύμνου. Μπράβο. Για να το ξεκαθαρίσω.
0: Γιατί τα αγωνιστικά τμήματα του Αστέρα είναι τα τμήματα που ονομάζονται ΟΦΗ Ερυθύμνου.
1: Μίλαν, Τσέλσι, Γιουβέντους.
0: Γιουβέντους, Ατλέτικο Μαδρίτης, Τότεναμ, είχε αρκετές ομάδες. Και παράλληλα κάποια τμήματά μας έπαιξαν και φιλικά με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, την ΠΑΕ ΑΕΚ και μια ακαδημία από την Αθήνα που είναι ένας φίλος μου, τεχνικός διευθυντής εκεί, το ΦΥΒΟ Βάρης.
1: Εκεί τώρα, τι ηλικία ήταν?
0: Ήταν K10 τα παιδιά που συμμετείχαν στο Elite Neon Cup, αλλά είχαμε στην αποστολή
1: και K14. Τα παιδιά εκεί, με την καλή έννοια.
0: Εντάξει, είναι.
1: Λέει, τα παίρνει τώρα από το έθνο, τα βάζει στο καράβι, πήγατε.
0: Ζούνε μια
1: τα βάζει στο καράβι και του λες ότι θα παίξετε με την Τζέλσι, με την Γιουβέντους, με την Μίλαν, με την Αθλέτικο Μαδρίτης. Οκ, δεν είναι επαγγελματικές ομάδες, αλλά μπορεί να ονειρεύονται όπως είπαμε, έτσι, ότι σε 10 χρόνια μπορεί να παίζουν με τις κανονικές Τσέλσι, Γιουβέντους και πάει λέγοντας.
0: Ναι, βγάλανε φωτογραφία και με την Πέρση Ζερμέν σε ένα προηγούμενο τουρνουά που έτυχε. Θέλανε τα παιδιά το ζήτησαν. Βγάλανε φωτογραφία με την Πέρση Ζερμέν. Σου λέει κάποιο από αυτού μπορεί να παίξει Champions League. Δεν βλέπω ότι μπορεί η ίδια να παίξει Champions League. Εντάξει, είναι μια ποδοσφαιρική αποστολή. Τα παιδιά εκπαιδεύονται σε αυτές τις ηλικίες, οπότε καλό είναι να εκπαιδευτούν και στην ποδοσφαιρική αποστολή. Τι ώρα τρώω, τι ώρα κοιμάμαι. Όλα αυτά που συνοδεύουν μια ποδοσφαιρική αποστολή είναι κομμάτι εκπαίδευση.
1: Από τι θα κρυθεί ο Μπαστάκης και ο κάθε Μπαστάκης και όλη η πυραμίδα των ακαδημιών του ΟΦΗ και τη Ελίτ Ακαδημίας και ο Βενετίδης και ο Μπατεμτζής και όλοι όσοι κοουτσάρουν και εκπαιδεύουν και μαθαίνουν μπάλα στα πιτσιρίκια. Δηλαδή, ποιο είναι το ασφαλέστερο κριτήριο για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το αν μια ακαδημία είναι επιτυχημένη? Είναι το αν θα βγει δεύτερη ή πρώτη στο τουρνουά, όπως συνέβη με τον ΟΦΗ πέρυσι, είναι αν πόσα παιδιά θα προωθηθούν στην πρώτη ομάδα, από το πόσο θα ανέβει η στάθμη της απόδοσής τους. Τι είναι σε προτεραιότητα?
0: Εντάξει, κάτω ψέματα. Στο κορυφαίο επίπεδο, όπως είναι τώρα η ΠΑΕ ΟΦΗ, που είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, αυτό το οποίο μετράει είναι πόσοι ποδοσφαιριστές θα είναι ικανοί να στελεχώσουν.
1: Σωστό. Και στο δικό μου το μυαλό αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι, ναι. Και παράλληλα να προχωρήσουν κιόλας αυτοί, ναι, να κάνουν ακόμα μεγαλύτερα βήματα. Όμως για μένα αυτό το οποίο είναι το ασφαλέστερο κριτήριο για ανθρώπους που δουλεύουν με υποδομές είναι το πόσοι από τους αθλητές σου θα συνεχίζουν να έχουν κάποιο ρόλο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είτε να φτάσουν, κάποιοι θα φτάσουν, πολύ λίγοι, θα φτάσουν να είναι σε υψηλό επίπεδο. Τι γίνεται με όλους τους υπόλοιπους? Όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν κάποιο ρόλο στο ποδόσφαιρο. Θα είναι ποδοσφαιριστές σε χαμηλότερες κατηγορίες, θα είναι προπονητές, θα είναι δημοσιογράφοι. Τι θα είναι? Και αν δεν είναι κάτι από όλα αυτά, θα είναι υγιείς ή σαν φύλατροι, θα μπορούν να δουν το ποδόσφαιρο πραγματικά όπως πρέπει να το δουν? Αυτά είναι τα μεγάλα στοιχήματα, τα οποία δυστυχώς δεν είναι εύκολα να τα δει κανείς.
1: Ωραία, θα μου βάζεις, μου πετάς ξανά μια πάσα. Αφού δεν έγινες πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, έγινες προπονητής. Εάν δεν γινόσουν προπονητής, από όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες που λες έτσι για να σου ξαναγυρίσω την μπάλα πίσω, ποια θα επέλεγες, ποια θα σου τέριαζε?
0: Αλήθεια δεν το έχω σκεφτεί.
1: Δεν το έχεις σκεφτεί?
0: Δεν το έχω σκεφτεί, όχι. Μ' αρέσει αυτό που κάνω σήμερα. Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο.
1: Γιατί θα μπορούσε να γίνει διαιτητής, θα μπορούσε να γίνει μάνατζερ, θα μπορούσε να γίνει δημοσιογράφος.
0: Το μόνο που αποκλείω είναι το μάνατζερ.

0: Το manager.
1: Ναι, δυστυχώς είναι κάτι απαραίτητο στο σημερινό ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν λέω όμως, εγώ δεν είμαι ατζέντης ποδοσφαιριστών. Ενώ ο manager να έχεις μια ομάδα να την τρέχεις.
1: Α, manager με την έννοια του Ferguson.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό ναι, θα μου άρεσε. Θα μου άρεσε να το κάνω. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ζω θεωρώ ότι είμαι ευλογημένος. Θεωρώ ότι αν μου έλεγες, πες ποιο είναι το ιδανικό. Αν παίζαμε ένα παιχνίδι σαν τη ζωή και η ζωή μας ένα παιχνίδι, μου λέγανε πώς θέλεις να είναι το δικό σου παιχνίδι, κάπως έτσι θα ήθελα.
0: Κάπως έτσι, ε.
1: Είμαι πάρα πολύ τυχερός.
0: Πας γεμάτος τώρα, σπίτι. Έχοντας δαλαβεριστή με τα πετσιρίκια.
1: Δεν γίνεται να μην πας γεμάτος. Δεν γίνεται, γιατί το παιδάκι θα δεις το παιδάκι που θα σου πει κάτι το οποίο θα σε μαγέψει,
0: ναι.
1: Κάτι που θα κάνει θα σε μαγέψει. Γενικά η επαφή με τα παιδιά. Αλλά δεν θέλω να δικήσω την επαφή με τους ενήλικες. Δηλαδή, τα παιδιά της ΠΑΕ ΟΦΗ δεν είναι παιδιά. Είναι εν δυνάμει ενήλικες, γιατί τους βλέπεις όλους πιο επαγγελματικά και τους προσεγγίζεις αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει και αυτό τη δική του ομορφιά. Απ' την άλλη, αν πάμε στο ΣΟΚΑ, είναι ενήλικες οι οποίοι είτε πιο παλιά είχαν βλέπει κατσουράνι, πετύχει κάτι πολύ σπουδαίο, και σε μικρογραφία άλλοι παίχτες παίζουν τώρα Β' Γ' Εθνική.
0: Που παίζουν Β' Γ' Εθνική, ναι.
1: Έχω, ας πούμε, παίχτες αυτή τη στιγμή στην Εθνική που ήταν στην K17, K19, K20 του Ολυμπιακού, έπαιξαν σε άλλες ομάδες Super League και τώρα αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι στο ΣΟΚΑ. Οπότε άλλη ομορφιά πάλι κι αυτή.
0: Άλλη ομορφιά. Θα πάμε και σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της συνέντευξης. Πες μου, αν θυμάσαι από παλιά ή αν θυμάσαι χθες, ποια είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που σου κάνει η πιτσιρίκη στο γήπεδο. Στη Σοχώρα ή στο Βάγκ.
1: Τι μου πες τώρα. Ήταν μία.
0: Που να σε έβαλε.
1: Ναι, ήταν μία στιγμή που είχε συμβεί κάτι στη ζωή μου, τέλος πάντων, που με είχε στεναχωρήσει αρκετά έξω το ποδόσφαιρο. Και έκανα πρόβα. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάω στο γήπεδο εκείνη την ημέρα. Είχα προπόνηση με τα παιδάκια και δεν ήθελα να μην πάω. Ένιωθα ότι θα μου κάνει και καλό.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: είναι ψυχοθεραπεία κιόλας.
1: Ναι. Είχα κάνει πρόβα όμως ότι θα το κρύψω. Ότι θα είμαι χαρούμενος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θεωρούσα ότι το πετυχαίνω. Έρχομαι ένα παιδάκι μου λέει: Κύριε Γιώργο, ήρθε η μπύρα και λέει: Τι έχετε. Με σόκαρε, γιατί πραγματικά έπαιζα πολύ καλό θέατρο εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω τι με πρόδωσε. Δεν το μάθα ποτέ. Αλλά είναι αυτό το μαγικό που εκείνη τη στιγμή σου λέει:
0: Που λέει και εδώ πώς να κρυφτείς αυτά τα παιδιά.
1: Δεν μπορείς να κρυφτείς.
0: Που λέει και ο συγχωρεμένος Σαββόπουλος. Σόκα, μίνι φούτμπολ. Τυχαία βρέθηκε στο δρόμο σου ή βρέθηκε εσύ στο δρόμο του.
1: Το μίνι φούτμπολ το γνώρισα με την παρέα μου. Με τους φίλους μου. Έπαιζα. Είναι αυτό το ποδόσφαιρο το
0: 5x5. Ναι, πάμε και παίζουμε 5x5, ξέρω εγώ.
1: Έτυχε τότε και ήμασταν μια καλή φουρνιά. Πήραμε το πρωτάθλημα στο Ρέθμινο, πήγαμε στην τελική φάση στο Πανελλήνιο. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα όνειρο να κάνουμε μια καλή ομάδα να κερδίσουμε το Πανελλήνιο. Βγήκαμε τρίτη και τα λοιπά. Και είναι εκεί μια μέρα ένας κύριος που φοράει τα ρούχα της Εθνικής. Τι είναι αυτός. Είναι ο προπονητής της ελληνικής ομάδας.
0: Ποιος ήταν τότε.
1: Τότε ήταν ο Αποστόλης ο Γκαϊφίλιας. Τον οποίο τον ευλογώ πάντα γιατί. Ήταν αυτός που μου σύστησε το.
0: Αυτού
1: το
0: έφαγε στη θέση.
1: Δεν του την έφαγα. Δεν την έφαγα.
0: Αυτόν διαδέχτηκες.
1: Ναι, αυτόν διαδέχτηκα. Με αυτόν όμως το γνώρισα. Αυτόν το γνώρισα, το οφείλω πάρα πολύ.
0: Περίμενε. Με αυτόν έπαιξε στην ομάδα στην Τσεχία.
1: Όχι. Με αυτόν είχα τη χαρά να προσκληθώ και να ξυπνήσει μέσα μου το όνειρο όμως. Ο οποίος έχει προσφέρει και πάρα πολλά γενικότερα στην ομάδα, την εθνική ομάδα μην ποδοσφαίρου. Γιατί ό,τι είμαστε σήμερα ξεκίνησε από αυτόν. Μετά τον διαδέχτηκε ο Αντρέας Οντρένοβα. Που εκείνος ήταν αυτός που είχα τη χαρά να είμαι παίχτης του. Αργότερα να είμαι συνεργάτης του προπονητής και όταν εκείνος αποφάσισε ότι θα σταματήσει, γιατί ήταν τότε στον Παναθηναϊκό και είχε παραπάνω υποχρεώσει στην Παναθηναϊκό, συνέχισα εγώ στη θέση του.
0: Τι ομορφιά έχει το ΣΟΚΑ. Άσε ότι είναι μια δεύτερη ευκαιρία, όπως το είπαμε προηγουμένως, παιδιά που δεν είχαν την αναγνωρισιμότητα, που δεν ήταν τόσο καλή ώστε να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο. Τι ομορφιά έχει στο γίγνεσθε του την ώρα του αγώνα.
1: Είναι μαγικό γιατί όλα γίνονται πολύ γρήγορα.
0: Είναι μικρότερος ο χώρος και λιγότερος ο χρόνος.
1: Νομίζω
0: σωστό.
1: Ότι συμπεριλαμβάνει αυτό που αγαπάει κάποιος στο μπάσκετ και αυτό που αγαπάει στο ποδόσφαιρο. Τα ενώνει κατά κάποιο τρόπο. Γιατί είναι όλα αυτά τα καλά που έχει το μπάσκετ, μικρός χώρος, πάνω κάτω επιθέσεις, η ζωντάνια, σε σχέση με τα καλά που έχει το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το μαγικό. Αλλά αυτό που έχει συγκεκριμένα η δική μας ομάδα μαγικό. Θα σου πω μια μικρή ιστορία. Όταν ήμασταν στη Γερμανία που είχε πάρα πολλούς Έλληνες, ένα γήπεδο γεμάτο Έλληνες.
0: Στο Essen. Στο προηγούμενο παγκόσμιο.
1: Στο πάρα προηγούμενο, ναι.
0: Εκεί που βγήκαμε πέμπτη, τι βγήκαμε.
1: Εκεί αποκλειστήκαμε στους προημιτελικούς. Τότε είχα πάει κάπου έτσι πιο πίσω λίγο, γιατί είχα στεναχωρηθεί και βίωνα το δικό μου ποδοσφαιρικό πένθος εκείνη τη στιγμή. Και έρχεται ένας κύριος μεγάλος ηλικία, μου λέει αγόρι μου, λέει, μπορεί να σε απασχολήσω λίγο.
0: Έλληνας.
1: Τι με θέλει ο παππούς τώρα, δεν με αφήνει στεναχωριά μου, λέει, τι έχω κρυφτεί. Μου λέει στεναχωρημένος, λέω από πού πάει φρυφρυ αυτό. Λέω, ναι, είμαι. Μου λέει, θέλω να σου πω. Ότι τότε με τον κορονοϊό γεννήθηκαν τα γονάκια μου. Λέω αυτό τώρα, δεν θέλει κουβέντα. Μου γεννήθηκα τον κονάκι και μου λέει, και επειδή λέει, δεν μπορούσα να βγουν από το σπίτι, δεν μπορούσα να τα πάω στην Ελλάδα. Και δεν έχουν γνωρίσει τη χώρα μας. Και τώρα μου λέει, χάρη σε εσάς, βάφτηκαν με τις ελληνικές σημαίες και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο. Και ένιωσα ότι αυτό μόνο από το σόκα θα μπορούσα να το ζήσω, εγώ τουλάχιστον. Οπότε έχει μια ξεχωριστή μαγεία για εμάς που αφήσαμε το όνειρο αυτό σε κρεμότητα.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Πώς αγάπησε η Ελλάδα ξαφνικά το σόκα και το μίνι φούτμπολ που έχει μεγάλη ανάπτυξη αμέσως μέσα στο Ρέθυμνο. Είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα του μίνι ποδοσφαίρου. Έχει γίνει ένα ευρωπαϊκό το 2013 που ήταν η πρώτη γνωριμία και το πρώτο κλείσιμο του ματιού. Παγκόσμιο το 2019 που έγινε χαλασμός κόσμου. Και τα δύο τελευταία χρόνια και το Champions League και το Aegean. Και μόνο και το γεγονός ότι προσελκύστηκε η TUI που είναι ένας κολοσσός τουριστικός και έγινε χορηγός των διοργανώσεων αυτών. Φτάνει και περισσεύει για να δείξει το μέγεθος της αποδοχής.
1: Λίγο πολύ το είπες. Δηλαδή, όποιος γνωρίζει το Σόκα το αγαπάει. Ή τουλάχιστον οι περισσότεροι θα το αγαπήσουν πραγματικά. Για να το γνωρίσουν όμως, χρειάζονται και οι χορηγοί που το υποστηρίζουν και οι δημοσιογράφοι που το προβάλλουν. Και τα μέσα και όλα αυτά τα οποία πλέον έχουν γιγαντωθεί. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία είναι μια πολύ οργανωμένη ομοσπονδία. Τώρα, ας πούμε, θα πάμε στο Μεξικό τις επόμενες μέρες.
0: Στο Κανκούν κιόλας. Ζωάρα κάνεις. Μπαστάκι, ζωάρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Πέρυσι, όπως φαίνεται.
0: Στο Ομάν.
1: Στο Ομάν, ναι. Εντάξει, αυτό είναι ότι έχει μεγαλώσει, έχει μεγαλώσει πάρα έχει πολύ. Μεγαλώσει. Είναι πλέον παγκόσμιο. Όλοι ονειρεύονται να έρθει αυτό το δεκαήμερο που ζούμε. Οπότε η προβολή που έχει πάρει έχει κάνει περισσότερους ανθρώπους να το γνωρίσουν και να το αγαπήσουν.
0: Τι θα κάνουμε εκεί, δεν είσαι μάντης για να ξέρεις τι θα κάνουμε. Με τι στόχο πάμε. Δεν είμαστε. Έχουμε βγει δύο φορές στην οκτάδα. Είμαστε νομίζω νούμερο 7, νούμερο 8 στην παγκόσμια κατάταξη, στα World Rankings.
1: Νούμερο 8 είμαστε στην παγκόσμια και 4 στην Ευρωπαϊκή.
0: Μπράβο.
1: Η Ελλάδα μετά το 19 που βγήκε τρίτη είχε δύο αποκλεισμούς στον πρώην τελικό.
0: Είχαμε βγει τρίτη, μπράβο, στο ρέθιμο το 19.
1: Που εκεί εντάξει, η υποστηρικτικότητα του κόσμου ήταν μαγική, μας βοήθησε πραγματικά πάρα πολύ. Και ο Κώστας Κατσουράνης. Ο Κώστας με τον να είναι ανάμεσά μας όπως και τώρα ο Γιώργος Χαριστέας. Με το να υπάρχουν απλά έτσι στον ορίζοντα αυτοί οι άνθρωποι
0: ναι,
1: σου δίνουν μια μαγεία.
0: Σωστό.
1: Μόνο που γύρισε και τους κοιτάς, καταλαβαίνεις ότι όλα είναι πιθανά να συμβούν. Οπότε λες, αφού εκείνοι έκαναν αυτό, γιατί δεν κάνω εγώ κάτι άλλο.
0: Ωραία, άνω τελεία, μου κάνεις ωραία πάσα. Από τους σύγχρονους ποδοσφαιριστές, ας τους Κατσουράνηδες και τους Καραγκούνηδες και τους Αγοράκηδες και τους Μύθους του 4, ποιον θα ήθελες εν ενεργεία παίκτη του μίνι φούτμπολ? Από αυτά τα παιδιά που παίζουν τώρα στην εθνική του Γιοβάνοβιτς.
1: Εντάξει.
0: Ποιος θα έκανε, παιδί μου.
1: Όλους θα τους
0: ποιος θα τέριαζε.
1: Το μίνι ποδόσφαιρο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Μπράβο, γι' αυτό το λέω.
1: Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σίγουρα παίκτες.
0: Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα που και στο μίνι φούτμπολ ισχύει αυτό. Αλλά για παράδειγμα, επειδή δεν ξέρω αν θα γίνει ο Χαριστέας, είπε ότι μπορεί να γίνει. Και αυτή η εικόνα αρέσει και στο Θάνο τον Παπαδόπουλο. Η προοπτική να γίνει Ολυμπιακό άθλημα. Στο μπάσκετ, α πούμε, στο 3x3, που είναι Ολυμπιακό άθλημα εδώ και δύο διοργανώσει Ολυμπιακών Αγώνων. Τα παιδιά της Σερβίας που σαρώνουν ή της Λετωνίας που πήρε το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μεταλλείο δεν έχουν παίξει ποτέ επαγγελματικό μπάσκετ. Θέλω να πω ότι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
1: Έτσι.
0: Το ίδιο είναι και το beach volley ίσως. Το ίδιο είναι και το,
1: ναι.
0: Και το σόκα τώρα.
1: Παίχτες που είναι πιο σκληροί,
0: μπράβο,
1: που είναι
0: λιγότερο ποιοτική
1: με την μπάλα, δεν νομίζω ότι ταιριάζουν και τόσο πολύ. Παίχτες όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ κανείς.
0: Θα κάνω τέλεια. Θα κάνω.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Στο Μεξικό ο στόχος είναι πάντα εντάξει, το να είσαι, να κάνεις, βλέπεις κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Γιατί η διοργάνωση αυτή, έτσι όπως είναι μικρές οι διαστάσεις και όπως εξελίσσονται οι ομάδες, όλα είναι πιθανά να συμβούν. Μπορεί να κερδίσεις οποιοδήποτε αντίπαλο και να χάσεις οποιοδήποτε αντίπαλο. Όσο,
0: έχει και τις ανατροπές, έχει τα buzzer beater.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει και το κομμάτι του ότι ένα αποτέλεσμα που είναι μαζί σου βγάζουμε τον τερματοφύλακα, παίζουμε flying goalkeeper.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχει υπεραριθμία, όλα μπορούν να αλλάξουν. Και αυτό
0: είναι ωραίος ο τρόπος με τον οποίο, πολύ γοητευτικός ο τρόπος με τον οποίο εκτελούνται τα πέναλτι.
1: Ακριβώς, είναι με
0: drive. Είναι drive.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάνεις drive, είσαι 10 δευτερόλεπτα να τελειώσει. Η Ελλάδα, ο στόχος είναι να πρωταγωνιστεί πάντα. Ένα μεγάλο όνειρο που υπάρχει στο μυαλό όλων μας είναι να μπορέσουμε κάποια στιγμή να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή. Αν το πεις, ακούγεται τοπικό να πας να κερδίσεις το παγκόσμιο, αλλά κάθε φορά γι' αυτό πάμε. Παιχνίδι-παιχνίδι, να φτάσουμε όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό το μεγάλο στόχο.
0: Ποιο μπόθο έχεις στο ποδόσφαιρο, προσωπικό.
1: Πόθο.
0: Γιατί ακόμα είσαι πολύ νεαρός. Κάνεις πολλά πράγματα και είναι ωραία πράγματα μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, την εκπαιδευτική, την προπονητική. Είτε στον Όφη, είτε στο Σόκα, είτε στον Αστέρα στην καθημερινότητά σου.
1: Εντάξει, ο ποδοσφαιρικός μου πόθος νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα που έχω σήμερα. Γιατί γι' αυτό είπα και πριν ότι νιώθω ευλογημένος που το ζω. Μου αρέσει, εκτός από προπονητής, μου αρέσει να διευθύνω.

0: μια ομάδα προπονητών. Μου αρέσει το να μπορέσουμε μαζί με άλλους προπονητές να βοηθήσουμε παιδιά να εξελιχθούν, να μείνουν στο ποδόσφαιρο, όπως είπα και πριν. Οπότε, ναι, θα μου άρεσε να είμαι σε ένα σωματείο λίγο πιο υψηλό επίπεδο, όπως είναι πάει όφη, σε μια θέση, ίσως αργότερα κάποια στιγμή να δοθεί ευκαιρία, σαν αυτή που είχε ο κ. Θοδωρής. Ο κ. Θοδωρής είναι το δικό μου πρότυπο, γιατί ένας άνθρωπος.
1: Ο Ελευθεριάδης.
0: Ναι, ο κ. Θοδωρής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λίγο παρεξηγήσιμη η αυστηρότητά του, αλλά όταν τον γνωρίσει από κοντά, ερμηνεύεται. Φυσικά, όπως είπα και πριν, ο κ. Γιάννης είναι ένας μύθος, ο Σαμαράς. Μιλάω τώρα για ανθρώπους που είχαν αυτή τη θέση που εγώ ονειρεύομαι, που είναι ο δικός μου ποδοσφαιρικός πόθος. Και ο κ. Σάββας Κοφίδης, ένα άλλο προφίλ. Αν μπορούσε να συνδυάσει από αυτούς τους τρεις έναν άνθρωπο, θα ήθελα να είμαι κάτι τέτοιο.
1: Τι σε έμαθε το ποδόσφαιρο, που δεν το έμαθε η φιλοσοφική?
0: Το ποδόσφαιρο με έμαθε να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Με έμαθε να μπορώ να καλλιεργήσω μέσα μου την συνέστηση, πώς νιώθουν οι άλλοι. Η φιλοσοφική έχει λίγο μια πιο αυστηρή προσέγγιση.
1: Είσαι όμως αυστηρός.
0: Νομίζω ότι είμαι.
1: Έτσι σε κόβω, λέει. Θυμάμαι τώρα μετά τα μάτς προχθές που μπορεί να παίξαμε ή να παίξαμε καλά και να νικήσαμε, και αυτό είναι των προπονητών ίδιων, ότι πρέπει
0: όχι,
1: να είναι αυστηρή.
0: Προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή το ότι κατακτήσαμε το Aegean Cup και στο τελικό δεν είχαμε μια απόδοση κοντά σε αυτήν που εγώ θα ήθελα, δεν μπορεί να είναι και επιτυχία να σου κρύψει την πραγματικότητα, γιατί αλλιώς θα μείνει στάσιμο. Πρέπει να τα βλέπεις τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Όχι ότι ήμασταν κακοί, το κύπελο πήραμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά δεν ήμασταν αυτό που εγώ θα ήθελα να είμαστε.
1: Άρα, σε έμαθε, είπες να είσαι καλύτερος άνθρωπος.
0: Να είσαι καλύτερος άνθρωπος. Γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς πώς νιώθει ο άλλος. Είτε είναι ενήλικας, είτε είναι παιδί. Σαν προπονητής, είσαι υποχρεωμένος εντός εισαγωγικών να σκέφτεσαι πώς νιώθει ο άλλος όταν εσύ του μιλάς.
1: Μου άρεσε όλη αυτή η προσέγγιση στο θέμα του συνδυασμού των σπουδών. Θα ήσουν το ίδιο αυστηρός, το ίδιο απαιτητικός, αν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο και η ζωή σου ήταν σε μια τάξη?
0: Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να το αφήσω απ' έξω σε αυτό που έχω διαμορφωθεί σήμερα ως άνθρωπος. Γιατί με επηρέασε πάρα πολύ. Με επηρέασε και με επηρεάζει ακόμα. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω με ασφάλεια πώς θα ήμουν. Νομίζω ότι λίγο πολύ αυτό θα ήμουν. Αλλά το ποδόσφαιρο σίγουρα σε διαμορφώνει. Σίγουρα όλα αυτά που βιώνεις μέσα στο ποδοσφαίρο, όπως είπε και πριν, είναι η μικρογραφία της κοινωνίας, του τι συμβαίνει έξω. Οπότε σίγουρα διαμορφώνει την προσωπικότητά σου και ειδικά όταν μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς πώς νιώθει ο άλλος. Ενώ η φιλοσοφική, στο να είσαι φιλόλογος σε ένα σχολείο, έχει μια πιο απρόσωπη στάση.
1: Πιο δύσκολο project είναι να μεταφράσεις Όμηρο ή να σπάσεις μια Κριστιανή?
0: Εντάξει, προφανώς είναι μεταφορικό το ερώτημά σου.
1: Δεν μεταφορικό.
0: Τι γίνεται στη σύγκριση αυτή? Τα παιδιά, ας πούμε, που είναι το παράδειγμα μας και το μεγαλύτερο άξονα συζήτησής μας σήμερα. Τα παιδιά στο σχολείο τα περισσότερα πηγαίνουν γιατί πρέπει. Ναι. Στο ποδόσφαιρο έρχονται γιατί θέλουν.
1: Γιατί θέλουν.
0: Οπότε όλα γίνονται πιο εύκολα.
1: Το τελείωσε εδώ και μου μαγάρισε και την τελευταία ερώτηση, αλλά την κάνω. Η μπάλα είναι εκεί. Εκτός από αέρα που την φουσκώνεις με την τρόμπα ή με όποιον άλλον τρόπο, τι άλλο έχει η μπάλα μας?
0: Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Δεν θα πάμε την κλεμμένη απάντηση. Γιατί...
1: Η κλεμμένη απάντηση λέει η καρδιά και ψυχή.
0: Ναι, έχει όλα αυτά. Έχει ό,τι θέλεις εσύ να έχει, θα πω εγώ.
1: Α, έτσι.
0: Είναι το πώς θα δεις εσύ το ποδόσφαιρο, πώς θα τη δεις εσύ. Αν τη δεις σαν ένα αντικείμενο που θα σε πάει στη δόξα ή το δεις μόνο έτσι, το πιο πιθανό είναι να στεναχωρηθείς και να γίνεις το παιδί που έκλαιγες.
1: Το παιδί που έκλαιγες. Το...
0: Όταν όμως καταλάβεις ότι μέσα εκεί μπορεί να έχει πράγματα και εμπειρίες που θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο και που θα σου δώσουν παραστάσεις που θα έχεις να θυμάσαι όταν μεγαλώσεις, τότε έχεις να κερδίσεις πάρα πολλά. Δεν είναι απλά μία μπάλα, είναι ένας τρόπος ζωής.
1: Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο κ. Μπαστάκης. Αυτό ήταν το τέταρτο box out στον εφετινό κύκλο των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Στην τρίτη σεζόν εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πορ, παρέα με τα νερά Ζαρός, τελικά με τα κανάτια λόγω της επετείου της γέννησης του Αλέκο Σακελάριου, που συνδυάσαμε λίγο την εκπομπή σήμερα με τα κανάτια και με τις τάμνες. Καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι ένας άνθρωπος, αν είναι επιτίδιος και έχει θεληματικός, όπως λένε, άλλωστε το είπαμε, η μπάλα έχει μέσα αυτά που θέλεις να έχει, μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα, μπορεί να κρατάει πολλά κανάτια κάτω από τις μασκάλες του. Ήταν μια εκπομπή που είχε και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και χαίρομαι ιδιαίτερος γι' αυτό. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον Γιώργο Μπαστάκη. Ευχαριστώ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά κάθε Πέμπτη. Ραντεβού με το επόμενο box out πάντα στην τηλεόραση Κρέτα σε μια εβδομάδα από σήμερα. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.

0: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
0: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
1: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
1: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές στο νότιο Ρέθυμνο. Μάχη με το χρόνο για την καταγραφή των ζημιών. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τις αυτοψίες κλιμακίων του ΕΛΓΑ. Με διαδικασίες κατεπήγοντος τρέχουν οι εξελίξεις για τη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Εκτιμήσεις ότι θα είναι έτοιμη στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε θρίλερ για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη εξελίσσεται η λήξη της προθεσμίας για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Μαζικά λάθη στους πίνακες ανάρτησης, παράταση της διαδικασίας ζητούν φορείς του νησιού. Πρόσω ολοταχώς για νέο ρεκόρ στον τουρισμό της Κρήτης. Εντυπωσιακά τα νούμερα της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αύξηση 3% τον Ιούλιο, ισχυρή δυναμική τον Αύγουστο, ξεπέρασαν τα 5,5 εκατομμύρια οι επιβάτες από την αρχή του έτους.
0: Εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η πύρινη κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο. Η επόμενη ημέρα της φωνικής πυρκαγιάς βρίσκει φόρεις και τοπική κοινωνία να μετρούν πληγές, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία καταγραφής των καταστροφών στο ζωικό και στο φυτικό κεφάλαιο. Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται στο πέρασμα της πυρκαγιάς. Στάχτη έγιναν περίπου 60.000 στρέμματα γης και σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες κλιμακίων του ΕΛΓΑ, το 40% των εκτάσεων που κάηκαν είναι ελαιώνες.
2: Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς έκαψαν τεράστιες εκτάσεις γης. Μέσα από τη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Κοπέρνικους, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 60.000 στρέμματα.
3: Προκύπτει ότι είναι περίπου 60.000 στρέμματα.

0: τα καμένα, τα οποία περιλαμβάνουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις, να το πούμε έτσι, χαμηλή βλάστηση. Κυρίως αφορούν ελιές, κάποια αμπέλια, πολύ μικρότερες εκτάσεις αμπελώνες για εινοποίηση, ένα αριθμός ζωικού κεφαλαίου που έχει να κάνει με απώλειες εγωπροβάτων και μελισσοσμηνών. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι ασώματος, κεραμέ, σαχτούρια, μέλαμπες, ορνέ, κρύα, βρύση, άρδαχτος, λίγο η τοπική κοινότητα Αγία Γαλήνη ό,τι αφορά τα όρια της περιοχής, και κάποιες οι οποίες μπορεί και να μην τις θυμάμαι, να μην τις αναφέρω, αλλά είναι και αυτές μέσα στην πληγήσα περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των απολειών στο ζωικό κεφάλαιο από την προηγούμενη Παρασκευή. Βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης σχεδόν της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο, δηλαδή εγωπρόβατα και μέλισσες, το οποίο αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
1: Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους χρόνων να χάνονται στο πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς, ενώ σχεδόν το 40% των εκτάσεων που κάηκαν σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ Κρήτης αφορούν ελαιώνες.
0: Από τις δηλώσεις, τις αναγγελίες ζωικού που έχουμε, είναι περίπου γύρω στα 1200-1300 απώλεια τα εγωπρόβατα και περίπου 2,5 με 2,600 μελισσοσμήνοι. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και από τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους κάνουμε. Αυτά είναι κατά δήλωση των παραγωγών. Εμείς πρέπει να πάμε να καταγράψουμε τη ζημιά, οπότε αυτό είναι στο ζωικό κεφάλαιο. Στο δε φυτικό κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια, για το πάγιο μάλλον, υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια τα οποία έχουν ένας αριθμός εγωπροβατοστασίων τα οποία πέρασε από εκεί η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποια θερμοκήπια. Αυτά συγκριτικά είναι μικρής έκτασης. Η μεγάλη έκταση την καταλαμβάνουν οι ελαιώνες.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σχετικών φακέλων, αναμένεται σταδιακά να ξεκινήσει και η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.
0: Αποζημιώσεις είναι τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό που θα δοθεί πρώτα από αυτά που γνωρίζουμε είναι η αποζημιώση στο ζωικό κεφάλαιο, το οποίο είναι και ασφαλίζεται και αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, που θα προκύπτει και ότι οι πληγέντες είναι ασφαλισμένοι και έχουν δηλώσει το ζωικό τους κεφάλαιο στο ΟΣΔΕ, θα συνδεθούν οι δηλώσεις ασφάλισης με τα πορίσματα που θα έχουμε για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι άλλες ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και πάγιο κεφάλαιο, αν ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή κρατικής αρρωγής, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις προϊόντος του χρόνου, να το πούμε έτσι.
2: Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό της επόμενης ημέρας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Νότιο Ρέθυμνο. Να καλησπερίσω τον Κώστα Κεφαλογιάννη για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα που σήμερα είναι ανοιχτά. Κώστα, καλησπέρα. Είναι ξεκάθαρο το τοπίο αναφορικά με τις αποζημιώσεις που δίδονται μέσω του ΕΛΓΑ? Είναι ένας μηχανισμός έτοιμος που λειτουργεί με βάση συγκεκριμένους κανόνες και συνθήκες? Για όλα τα υπόλοιπα πάντως φαίνεται ότι υπάρχουν ζητήματα που, όπως έχουμε δει διαχρονικά στην χώρα, περιπλέκονται συνθήκες γραφειοκρατίας και τρομερών καθυστερήσεων.
3: Λοιπόν, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, περτάμε σε πρώτη φάση το θετικό μέσα στη μαυρίλα. Το θετικό είναι ότι ο μηχανισμός έχει κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις, έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες. 5 επιτροπές είναι σήμερα ήδη, έχουν βγει στα καμένα. Οι 3 είναι από την περιφέρεια Κρήτης και συνομιλούν από την περιφέρεια Κρήτης την περιφέρεια Ρεθύμνης, έτσι, και συνομιλούν

0: με τους ανθρώπους, γίνονται αυτοψίες, γίνονται καταγραφές. Ο ΕΛΓΑ έχει πιάσει δουλειά. Η κεντρική οδηγία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το ακούσαμε από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι να τρέξουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα πράγματα και μάλιστα τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν να δίνονται και κάποια έκτακτα επιδόματα.
1: Με ένα ενιαίο μοντέλο που θα ισχύει για τους πυρόπληκτους σε όλη τη χώρα.
0: Ακριβώς. Αυτά είναι τα θετικά, έτσι. Πρέπει να τα επισημάνουμε. Από εδώ και προς βέβαια ξεκινά τα δύσκολα. Γιατί όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, οι παραγωγοί θα δηλώσουν κάτι, θα πρέπει να γίνει μια διασταύρωση, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν κάποια στοιχεία και όλα αυτά συνήθως παίρνουν χρόνο και δημιουργούνται και κενά, δημιουργούνται προβλήματα. Η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί ξέρεις, ακούγεται πάρα πολύ συχνά τέτοιες μέρες το ένα διαχρονικό κλισέ, το οποίο έχει μια βάση αλήθειας. Όταν το αντιπαραβάλλεις με την ανθρώπινη ζωή, προφανώς οι περιουσίες και τα σπίτια υπό μία έννοια ξαναγίνονται. Υπάρχει μια βάση αλήθεια σε αυτό. Δεν είναι τόσο απλό όμως όσο ακούγεται.
1: Ναι.
0: Είναι
1: και λίγο, ξέρεις, γι' αυτό και λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάσαι, δεν κάνουμε καμία συζήτηση για τις καταστροφές στη σκιά δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον και λέγαμε ότι είναι μια συζήτηση που θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Εκ των πραγμάτων όμως πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση.
0: Ναι, βέβαια. Είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Φαντάσου παραγωγούς που έχουν χάσει τις ελιές τους, έχουν καεί πλήρως. Δεν ξέρω σε πόσο καιρό θα μπορέσουν αυτές οι ελιές να δώσουν ξανά καρπό. Πώς θα επιβιώσουμε? Κάποια επιδόματα προφανώς και κάποιες αποζημιώσεις θα είναι αρκετά, θα δοθούν γρήγορα, θα μπορέσουν να τους στηρίξουν ή ώστε να ξαναξεκινήσουν από την αρχή, ή θα εγκαταλείψουν εντελώς το συγκεκριμένο τομέα και θα στραφούν αλλού?
1: Ναι, γιατί Κώστα, η συγκεκριμένη παραγωγή δεν είναι ότι χάνουν τη σοδιά της φετινής χρονιάς.
0: Όχι, για μια
1: χάνουν σοδιά και έσοδα με έναν ορίζοντα τουλάχιστον μίας δεκαετίας για να ζωντανέψουν ξανά να φυτέψουν καινούριους ελαιώνες και να αποδώσουν καρπό.
0: Το πρόβλημα λοιπόν είναι περίπλοκο, πολύ περίπλοκο. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν πρέπει ούτε να υποτιμάμε όσα σπέβδει να κάνει η πολιτεία. Ευχόμαστε να τρέξει τις διαδικασίες πιο γρήγορα από ό,τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε αντίστοιχες φυσικές καταστροφές, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμάμε και τη ζημιά που έχουν υποστεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λέγοντας ότι εντάξει, οι περιουσίες ξαναγίνονται. Δεν ξαναγίνονται πάρα πολύ εύκολα οι περιουσίες. Για κάποιους ήταν ο κόπος μιας ολόκληρης ζωής και καταστράφηκε, και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να στηριχθούν, όπως πρέπει να στηριχθεί και ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή που επίσης υπέστη τεράστιο πλήγμα, γιατί αλλιώς θα εγκαταληφθεί και θα ερημώσει. Και αυτό είναι ένα σενάριο επίσης, μια παράμετρος του προβλήματος που θα πρέπει αρμόδιοι να εξετάσουν πάρα πολύ προσεκτικά.
1: Να βάλω ένα ακόμη ζήτημα στο τραπέζι, Κώστα, ως προς τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας. Το πρώτο είναι το βραχυπρόθεσμο, η καταγραφή της καταστροφής. Το δεύτερο είναι το μεσοπρόθεσμο, οι πληρωμές, οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Το τρίτο, το μακροπρόθεσμο, δυστυχώς στην πορεία του χρόνου το ξεχνάμε και έχει να κάνει με την αναβάθμιση των συνθήκων ώστε σε αντίστοιχα φαινόμενα ο μηχανισμός να είναι ευκολότερο να ανταποκριθεί ή να περιορίσει τις πιθανότητες ανάλογων φαινομένων σε μια περιοχή που έχει πληγεί ξανά στο παρελθόν από καταστροφικές πυρκαγιές.
0: Ναι, μα βλέπεις ότι είναι ακριβώς αυτό. Πριν από 4-5 χρόνια είχαμε πολύ μεγάλες φωτιές πάλι στην περιοχή. Πέτος είχαμε ξανά καταστροφικές φωτιές ακόμα χειρότερες στην περιοχή. Άρα στο μεσοδιάστημα, ό,τι και αν έγινε, και δεν αμφιβάλλω ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, για παράδειγμα, περιέγραψε μια σειρά από μέτρα που ελήφθησαν, αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά ή αποσπασματικά. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός. Εγώ θα βάλω και μια τέταρτη παράμετρο, επειδή έτυχε σήμερα να μιλήσω με συναδέλφους από την Εύβοια. Στην Εύβοια έχει συντελεστεί μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών με φωτιά, πριν από μερικά χρόνια, το θυμόμαστε. Και τότε είχε προαναγγελθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο ανοικοδόμησης της περιοχής. Είχε τεθεί μάλιστα επικεφαλής ο κύριος Σταύρος Μπένος. Με απογοήτευση μπορώ να σου μεταφέρω ότι έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Δεν

έχει γίνει καμία αναγέννηση, ούτε έχει εκπονηθεί κάποιος φοβερός, ας πούμε, σχεδιασμός συνολικός, και πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται στο σημείο που τις άφησε η φωτιά. Λίγο καλύτερα προφανώς, γιατί τα χρόνια περνούν και η φύση από μόνη της έχει την ικανότητα να αναγεννάται, αλλά πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται σε αυτό το σημείο.

0: να έχουν αρχίσει να ρημώνουν. Ο κόσμος να φεύγει από τα καμένα, γιατί δεν μπορεί άλλο να ζήσει εκεί. Η καταστροφή στο νότιο Ρέθυμνο είναι πολύ μεγάλη, μικρότερη από την Εύβοια, αλλά πολύ μεγάλη, και ο κίνδυνος να συμβεί κάτι αντίστοιχο είναι ορατός, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Και τα κατάλληλα μέτρα δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις, που είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικές.
1: Στο επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Δυτική Αττική, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα μέτρα στήριξης και την κρατική ετοιμότητα. Σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, εξετάστηκαν οι δράσεις για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής καταστροφής, τα αντιδιαβρωτικά έργα, καθώς και οι αποζημιώσεις σε πολίτες, επιχειρήσεις και αγρότες. Την ανάγκη αλλαγής δόγματος της πολιτικής προστασίας, προκειμένου η ετοιμότητα και η πρόληψη να μην μένουν στα χαρτιά, όπως είπε, εξέφρασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαμβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
3: Είναι μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.
4: Το σπίτι εδώ, όχι μόνο το σπίτι, όλες ο δρόμος εδώ κάηκαν όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα.
2: Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με τους κατοίκους της περιοχής.
5: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Η υπογική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
2: Την ίδια ώρα, η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται στον απόϊχο των καταστροφικών πυρκαγιών, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, κάνοντας παράλληλα λόγο για έργα πυροπροστασίας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση απαντά πως η χώρα μας, όπως και η Ευρώπη, βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα, υποστηρίζοντας πως ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα.
6: Έχουμε κάνει πράγματα, το 112. Για το καθαρισμό σκοπέδων δεν υπήρχε ποτέ. Τα drones. Εγώ κοιτάξτε. Δεν θέλω, ούτε θέλω να πατάω στα πόδια μου και λέω. Επισκέφτηκα το επιχειρησιακό κέντρο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Το επισκέφτηκα. Αυτό που έχει γίνει είναι πραγματικά πολύ σημαντική δουλειά. Πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα, προφανώς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό που είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν είπαμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε αυτοί και επαναπαγυρίσουμε, τα κάνουμε όλα τέλεια. Όμως, το να μιλάμε για μια ισοπαίδωση απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
7: Όταν μιλάμε για πολιτική ευθύνη, για να καταλαβαινόμαστε. Τι εννοούμε? Εννοούμε όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα θηρίο, δηλαδή την κλιματική κατάρρευση και όχι κρίση, πρέπει να πάρεις όλα τα μέτρα τα αναγκαία, όχι αυτά που έπαιρνες στη δεκαετία του 90, να πάρεις μέτρα πρόληψης σύγχρονα που να ανταποκρίνονται στην ανθεκτικότητα.
8: Με την απώλεια 5 ανθρώπων είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος όπου το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε, χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολιτική γενναιότητα και όχι επικοινωνία.
1: Με διαδικασίες κατεπήγοντος τρέχουν οι εξελίξεις για τη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν και μάλιστα ετοιμάζονται και για δικαστικές προσφυγές. Ωστόσο, οι μηχανισμοί του Υπουργείου Μετανάστευσης και οι αρμόδιες υπηρεσίες δείχνουν πρωτόγνωρα αντανακλαστικά στην καρδιά του καλοκαιριού και οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως η δομή θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει μέσα στον Σεπτέμβριο. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να δούμε τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Κώστα, φαίνεται ότι ο διοικητικός μηχανισμός

0: όταν θέλει, μπορεί να λειτουργήσει και με fast track διαδικασίες, ακόμη και αν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ακόμη και αν είμαστε μέσα στον Αύγουστο.
1: Ναι. Κοίταξε, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο, εάν και στο θέμα των αποζημιώσεων ο κρατικός μηχανισμός κινηθεί με την ταχύτητα που κινείται τις τελευταίες εβδομάδες το θέμα της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο ακίνητο, το συγκεκριμένο της πρώην αποθήκης Κουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, τότε οι άνθρωποι θα αποζημιωθούν πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί εδώ μιλάμε πραγματικά για χρόνους ρεκόρ. Μιλάμε βέβαια πάντα για ελληνική δημόσια διοίκηση. Έτσι. Σε θέματα όπως οριοθέτηση ρεμάτων, για παράδειγμα, δεν έχω συναντήσει όσα χρόνια παρακολουθώ το ρεπορτάζ τέτοια ταχύτητα.
0: Και μάλλον θα αργήσουμε να συναντήσουμε ξανά.
1: Ναι. Θυμίζω ότι στο πόρισμα της πολεοδομίας για το συγκεκριμένο ακίνητο, της πολεοδομίας Ηρακλείου, είχαν εντοπιστεί μια σειρά από αυθαιρεσίες. Είχε εντοπιστεί επίσης η γυμνίαση με μη οριοθετημένο ρέμα και μάλιστα σε απόσταση πλημμύρας. Λοιπόν, το ρέμα οριοθετήθηκε μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, ας πούμε 3 εβδομάδες το πολύ, όταν σε άλλες περιπτώσεις, ας πούμε στο Γιόπυρο, που είναι δεκαετίες ή αυτή η ιστορία, ας μην υπερβάλλουμε.
0: Πρέπει να είναι ιστορικό ρεκόρ.
1: Ναι, μέσα σε λίγες εβδομάδες λοιπόν το ρέμα οριοθετήθηκε. Εκδόθηκε επίσης μέσα σε λίγες μέρες άδεια κατεδάφισης για τις αυθαίρετες κατασκευές και μετά από αυτά υπεγράφηκε η υπουργική απόφαση για την δημιουργία της δομής. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να τρέξουν ταυτόχρονα τόσες διαδικασίες που είναι και γραφειοκρατικά πάρα πολύ δύσκολες και αυτό δείχνει την αποφασιστικότητα του Υπουργείου να προχωρήσει στην λειτουργία της δομής. Στελέχη του Υπουργείου μας έλεγαν ότι θεωρούν πως μέσα Σεπτεμβρίου η δομή θα υποδέχεται μετανάστες, θα είναι σε θέση να υποδεχθεί μετανάστες. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι εργασίες. Γιατί οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν, κλείνουν τον δρόμο σχεδόν κάθε μέρα, τον δρόμο Ηρακλείου Μυρών, και πλέον μετά την υπογραφή και της υπουργικής απόφασης και την έκδοση της ΕΦΕΚ, ετοιμάζουν να κάνουν και προσφυγή στα δικαστήρια για την ακύρωση της απόφασης. Οι κάτοικοι Σωτήρη, οι οποίοι θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα, έκαναν μια εναλλακτική πρόταση για να συσταθεί μια επιτροπή με όλους τους εμπλεκομένους και να συζητήσει όλες τις πιθανές λύσεις. Μια πρόταση στην οποία δεν έχουν πάρει απάντηση καν.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα στο τραπέζι? Αποτελεί αυτό εκκρεμότητα ή είναι μια διαδικασία που τρέχει χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αυτά τα ζητήματα που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής?
1: Ναι, νομίζω ισχύει αυτό που λέει στο δεύτερο. Από οι ίδιοι κάτοικοι, από τη στάση του Υπουργείου, συμπεραίνουν ότι η πρότασή τους δεν συζητήθηκε ποτέ στα σοβαρά. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ευοδοθεί από εδώ και μπρος, να τους καλέσει ο κ. Πλεύρης για να φτιάξουν μια επιτροπή και να ξανασυζητήσουν όλο το θέμα. Το Υπουργείο έχει κλειδώσει σε αυτή τη λύση. Φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο κινείται, από τον τρόπο με τον οποίο ξεπερνάει προβλήματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε να τα ξεπεράσει ή θα έκανε πάρα πολύ καιρό να τα ξεπεράσει. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει σε αυτήν τη λύση. Και με δεδομένο ότι οι ροές έχουν αυξηθεί και πάλι, έτσι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες, θα έλεγα, εκατοντάδες μετανάστες να φτάνουν στα νότια της Κρήτης, επήγεται το Υπουργείο. Δεν έχει χρόνο, δεν έχει διάθεση να εξετάσει οποιαδήποτε εναλλακτική.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Πρόσω ολοταχώς για νέο ρεκόρ στον τουρισμό της Κρήτης, με τη βασική πύλη εισόδου του νησιού να καταγράφει ήδη εντυπωσιακά νούμερα. Η αύξηση της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο έφτασε το 3% και οι επιβάτες από την αρχή του τρέχοντος έτους ξεπερνούν τα 5,5 εκατομμύρια. Η ισχυρή αυτή δυναμική θα διατηρηθεί ή μάλλον καλύτερα θα εκτοξευτεί, κατά πως φαίνεται, τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
2: Ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση στις αφίξεις εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
3: Βάσει τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά. Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφήξεις εσωτερικού. Παρόλο που τις προηγούμενες μήνες ήταν οριακή αύξηση ή μείωση, τώρα ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφήξεις εσωτερικού. Οι αφήξεις εξωτερικού και οι συνολικές, και οι

0: συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους 1,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
1: Στην πρώτη θέση των αφίξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφίξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
0: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν για αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία. Πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25 στο 2,75%, αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί επιβάτες από πτήσεις από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 αφήχθαντες επιβάτες, η Γαλλία 80.877 επιβάτες, Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 25-27%.
1: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
0: Έχουμε μια συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το 7μηνο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μια αύξηση 2% και αφήξεις εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
1: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
0: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα και αναμένεται και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη μεγέθους στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από τα κτίρια του αεροδρομίου. Και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
2: Φορείς της Κρήτης ανοίγουν ξανά το κεφάλαιο της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί. Την ανάγκη ένταξης του project στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, καθώς και την εκκίνηση των απαραίτητων συγκοινωνιακών και τεχνικών μελετών που θα αποτελέσουν και τη βάση για τη σταδιακή ορίμανση του έργου, εξέφρασαν φορείς και αιρετή της αυτοδιοίκησης σε τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη για ρεαλιστικές συνθήκες υλοποίησης ενός έργου απαραίτητου μεν, για το οποίο όμως θα χρειαστεί υπομονή και επιμονή, έκανε λόγο το μέλος της Επιτροπής για το Μέσο Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, Τάσος Βαμβούκας.
1: Το επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για Μέσο Σταθερής Τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμβουκας.
3: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς, σαν Επιτροπή, έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
3: Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι

0: είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε, πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
1: Όπως τόνισε ο κύριος Βάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
0: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
1: Παράλληλα τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
0: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
1: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
0: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσο από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνη πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί.
2: Σε θρίλερ για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη εξελίσσεται η λήξη της προθεσμίας για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο, καθώς στους προσωρινούς πίνακες που αναρτήθηκαν εντοπίζονται μαζικά λάθη. Επιστημονικοί φορείς όπως τα τεχνικά επιμελητήρια και τα συλλογικά όργανα των δικηγόρων ζητούν παράταση της διαδικασίας έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε να αποφευχθεί ένας πρωτοφανής, όπως εκτιμούν, δικαστικός και οικονομικός γολγοθάς για τους ιδιοκτήτες.
3: Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μείνουν εκτός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Η αγωνία τους μάλιστα μετά και την εκπνοή της προθεσμίας αναμένεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να φτάσει στο κατακόρυφο, καθώς όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ζήτημα που προϋποθέτει αρκετό χρόνο και χρήμα προκειμένου να μην χάσουν τελικά τις ιδιοκτησίες τους.
4: Είναι μια ημερομηνία στην οποία ζητούσαμε επιτακτικά από την αρχή της ανάρτησης η οποία έγινε την παράταση η οποία φαινόταν από την αρχή και μάλιστα διαπιστώνοντας για τα χιλιάδες λάθη τα οποία υπήρχαν στα ακίνητα σε πολλά επίπεδα, δηλαδή κάθε ακίνητο. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στο τεχνικό επιμελητήριο με δεκάδες διαφορετικά θέματα από τα όρια των ιδιοκτησιών, από τα ονόματα των ιδιοκτητών, ακόμη και σε ακίνητα τα οποία φαίνονται υπέρ αγνώστου ή υπέρ του δημοσίου. Όπως γνωρίζουμε, καταρχήν, σε κάθε περίπτωση το να γραφτεί σε μια χρηματογράφηση ότι είναι υπέρ του δημοσίου θα πρέπει να έχει λόγω του ειδικού καθεστώτος της Κρήτης, θα πρέπει να έχει να αποδείξει το εμπράγματο δικαίωμα, όπως το αντίστοιχα το αποδεικνύει και ο ιδιοκτήτης με οποιαδήποτε νομικά έγγραφα.
3: Με αίτημά του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου ζητά την άμεση λήψη μέτρων αλλά και την παράταση της σχετικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Το αίτημα του ΤΕΕΤΑΚ για παράταση

0: Κατάσταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων.
1: Μετά την τελική ανάρτηση του κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές, οι οποίες συνιστούν ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
2: Εμείς λοιπόν από την αρχή ζητήσαμε την παράταση να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες εμπρόθεσμα να λαμβάνονται οι αιτήσεις αυτές για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι χιλιάδες διορθώσεις που οι οποίες διαπιστώσαμε.
0: Μπορεί στο μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Σταβερναράκης, το Εθνικό Κτηματολόγιο να αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, ωστόσο η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του fast track, χωρίς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
2: Παρόλο το ότι ο νόμος, νομίζω ότι αυτό το λέμε επιτακτικά, ο νόμος λέει σαφέστατα ότι σε κάθε κτηματογράφηση μέχρι να φτάσουμε στην τελική ανάρτηση του κτηματολογίου υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια με συγκεκριμένους χρόνους. Παρόλα αυτά, από τη μία η προανάρτηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη βάσει νόμου να γίνει, παραλύθηκε ως διαδικασία. Πήγαμε αμέσως στην πρώτη ανάρτηση, οπότε θα είχαμε δεύτερη ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν διόρθωσης. Αυτό παραλήφθηκε και νομίζω κατά παράβαση του νόμου, νομίζω σαφέστατα, είναι, νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει όσο αδαείς αν είναι. Αυτό όμως με το πρόσχημα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης του κτηματολογίου για να μην χαθούν κάποια χρήματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, προφανώς και κανείς δεν θέλει να χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα, όμως από την άλλη το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία της ιδιοκτησίας, δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται οι ιδιοκτησίες και να βγαίνει απλά μια ανακοίνωση.
3: Ένα ήπιο κύμα γρίπης καταγράφεται στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, παρότι διανύουμε μια περίοδο που οι ιοί της γρίπης έχουν χαμηλή κυκλοφορία. Οι συνθήκες έντονου συγχρονισμού στις διακοπές δημιουργούν κάποιες μικρές αλυσίδες μετάδοσης. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Νίκο Τζανάκη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα στους τηλεθεατές.
3: Λοιπόν, ήθιστε τέτοια περίοδο λόγω και διακοπών να έχουμε κάποιες εστίες έξαρσης του ιού της γρίπης. Και ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζετε σε επίπεδο Κρήτης?
4: Κοιτάξτε, αποτελεί κοινοτυπία να πούμε ότι κάθε χρόνο αυτή την εποχή καταγράφονται στους τουριστικούς προορισμούς, κυρίως στα νησιά που καταφεύγουν για τις διακοπές τους, κυρίως νέοι και έφηβοι, καταγράφονται αυτό το ήπιο επιδημικό κύμα ιώσεων, κάποιες από τις οποίες είναι και η γρίπη τύπου Α. Προφανώς κάποιοι ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο έφεραν εδώ τον ιό και λόγω αυτών των έντονων συγχρονισμών και της έντονης κοινωνικής ζωής που ζουν οι νέοι, σε αυτά τα νησιά παρατηρούνται αυτές οι επιδημικές κρίσεις που δεν είναι μόνο επιδημικές εξάρσεις, που δεν είναι μόνο ιός της γρίπης, αλλά είναι και άλλοι ιοί του κοινού κρυολογήματος, οι άλλοι ιοί, οι οποίοι προκαλούν παρόμοια συμπτώματα. Επειδή τώρα υπάρχουν τα self-test για τη γρίπη, γι' αυτό ίσως καταφέρνουμε να καταγράφουμε σε σχέση με άλλες χρονιές ίσως περισσότερα κρούσματα της γρίπης τύπου Α, που επαναλαμβάνω μας έχει έρθει από ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο που τώρα έχουν χειμώνα και τώρα αυτοί έχουν τη γρίπη που είχαμε εμείς το χειμώνα. Τώρα,
3: συνιστάτε κύριε Τζανάκη τα self-test σε όσους έχουν έτσι ήπια συμπτώματα?
4: Ναι, τα συνιστώ κυρίως
3: για να προστατεύσουν τους διπλανούς τους.
4: Ακριβώς. Για να το μάθουν πρώτον να προστατεύσουν τους διπλανούς τους, αλλά συστήνω λοιπόν στα παιδιά τα οποία θα παρουσιάσουν εμπείρεται λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού με καταρροή, με πονόλεμο, με μυαλγίες και αρθραλγίες, εάν ειδικώς διαγνώσουν τον ιό της γρίπης ή ακόμα και αν δεν τον διαγνώσουν, είναι κάποια άλλη ίωση, αλλά έχει αυτά τα συστηματικά συμπτώματα, καλό θα είναι να αφήσουν τον εαυτό τους να ξεκουραστεί. Επουδενή θα πρέπει να κάνουν μπάνιο, επουδενή θα πρέπει να εκτεθούν σε ηλιοθεραπεία, θα πρέπει να θυσιάσουν την νυχτερινή τους έξοδο μια-δυο μέρες για να αφήσουν τον οργανισμό τους να συνέλθει, διότι εάν δεν το κάνουν αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνουν σοβαρές επιπλοκές μετά, που είναι βροχοπνευμονία.

0: που είναι μικροβιακές λοιμώξεις ή άλλα προβλήματα τα οποία θα βάλουν σε κίνδυνο την υγεία τους για μεγάλο διάστημα. Συνεπώς, όποιος έχει μια εμπείρετη λοίμωξη, κάθεται κάνα δύο μέρες στο σπίτι του ή στο κατάλημά του, ξεκουραζόμενος, τρώγοντας ελαφριά και υδαρή γεύματα για να έχει καλό ισοζύγιο ηλεκτρολιτών και υγρών, και αποφεύγει το μπάνιο και κυρίως την ηλιοθεραπεία, η οποία εκτός των άλλων στρεσάρει τον οργανισμό αλλά και μειώνει την ανοσολογική του ικανότητα.
1: Μάλιστα. Όσοι οι ευπαθείς ομάδες που είχαν εμβολιαστεί τέλος του 25, αρχές του 26, παραμένουν θωρακισμένοι?
0: Νομίζω ότι έχει φτάσει στα τελευταία της η προσφερόμενη ανοσοποίηση από αυτήν την περίοδο. Επομένως, κάποια προστασία έχουν, αλλά αυτή δεν είναι επαρκής. Επομένως, άλλο ένα καθήκον των νεαρών που έρχονται με εμπείρατα είναι να μην πλησιάζουν τους ηλικιωμένους παππούδες τους ή γιαγιάδες τους ή τους γενείς τους ή τους γονείς τους, εφόσον έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή παίρνουν ανοσοτροποποιητικά φάρμακα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουν. Τώρα, άλλα μέτρα πρόληψης για τους νέους είναι να μην ακουμπούν τη μύτη τους και τα μάτια τους και το στόμα τους με άπλυτα χέρια, ιδιαίτερα αν έχουν χαιρετήσει φίλους τους. Αν είναι δυνατόν, να μην βάζουν το air condition στο 22 και στο 20, αλλά στο 26. Να κοιμούνται κάπως καλά και να τρώνε κάπως καλά. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα διάστημα έντονης ζωής που επιθυμούν εντός εισαγωγικών να ξεσπάσουν και να διασκεδάσουν, αλλά καλό θα είναι να έχουν στο μυαλό τους, ιδιαίτερος αν είναι άρρωστοι, ότι ο ιός καιροφυλακτεί να δημιουργήσει επιπλοκές.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ, καλά.
1: Κύριε Τζανάκ, να είστε καλά. Ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, η υποβολή αιτήσεων για το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους. Η σχετική προθεσμία, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, λήγει οριστικά την Παρασκευή, με το νέο πρόγραμμα να στοχεύει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφερειακής και της κοινωνικής συνοχής.
2: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
3: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, και έχουν δικαίωμα υποβολής οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια, που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ, και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
2: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
3: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
2: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
3: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300, και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα, το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
2: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 Δεκάτου του 2027.
3: Επίσης, να τονίσουμε ότι το

0: Συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του αφημί του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα αφημί για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημί απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
0: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το τουρισμός για όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Επιστρέφει και φέτος η γιορτή νερού στον Ζαρό με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή πολιτιστική και περιβαλλοντική γιορτή που προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να απολαύσουν βεβαίως την τοπική γαστρονομία.
1: Η γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
3: Σας προσκαλούμε στη γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο του Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
1: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
3: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλο αυτό, οι οποίες θα βαγγεθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μια ιεραρχή.
1: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής, αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
3: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα πάλι στον χώρο της λίμνης και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γεματινές ώρες, θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίκτες από το Ζαρό.
1: Η γιορτή νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
3: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας, στον όμορφο χώρο της λίμνης, του υπέροχου χώρου, του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.
2: Η καρδιά της κρητικής παράδοσης και της γυναικείας επιχειρηματικότητας χτυπά από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, όπου θα πραγματοποιηθεί η 25η ετήσια έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας και χειροτεχνίας. Η διοργάνωση αναδεικνύει την αυθεντική τοπική παράδοση.

0: παραγωγή, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να προμηθευτούν βεβαίως ποιοτικά προϊόντα και μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες.
1: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κρητικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κρητικών προϊόντων.
2: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε χειροποίητα, αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κριτικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
1: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ, αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
2: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 7:30 το βράδυ και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η Αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Ιπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
1: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
3: Πολλά πράγματα θα σας εκπλήξουν, κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων, που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας που είναι υπέροχα ρούχα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
4: Την 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κρητικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
0: Σε ένεση ρευστότητα, στο τοπικό λιανεμπόριο προσδοκούν παράγοντες της τοπικής αγοράς, καθώς ο Αύγουστος αποτελεί διαχρονικά μήνα αυξημένων τζίρων στα καταστήματα. Μέχρι στιγμής, πάντως, η κίνηση χαρακτηρίζεται υποτονική και αποδίδεται στις περιορισμένες καταναλωτικές δαπάνες από τους επισκέπτες. Το τελικό ταμείο θα γίνει στο τέλος της τουριστικής περίοδου, με τις εκπτώσεις να διαρκούν μέχρι το φινάλε του καλοκαιριού.
1: Μειωμένους τζίρους βλέπουν στα ταμεία τους οι έμποροι του Ηρακλείου σε σχέση με πέρυσι. Οι θερινές εκπτώσεις στην τρέχουσα περίοδο, όπως επισημαίνουν, πηγαίνουν σημειωτών. Εξαιρέσεις αποτελούν οι αγορές προϊόντων για τις κοινωνικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, που είναι και αυτές που φέρνουν έσοδα στα ταμεία, αλλά με το σταγονόμετρο.
5: Κατά αυτή τη στιγμή συνεχίζει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Έχει μία, μπορώ να πω ότι είναι από τις τελευταίες χρονικές περιόδου οι εκπτώσεις σε καλό σημείο, σε καλό επίπεδο. Εντάξει, έχουν βοηθήσει, όπως είπαμε και στο παρελθόν, οι πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που ο κόσμος αναγκάζεται να μετακινηθεί, να κάνει και γι' αυτό το λόγο μπαίνει στα καταστήματα και ψωνίζει. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό μέχρι και τέλος του μήνα, που είναι η διάρκεια των εκπτώσεων. Να δούμε τι γίνεται μετά.
6: Η κίνηση στα μαγαζιά, ανεξάρτητα ότι έχουν μπει σοβαρές εκπτώσεις, δεν έχει αρχίσει δυναμικά.

0: Πάει σημειωτών. Θεωρώ όμως ότι κάθε μέρα είναι και καλύτερα. Οι εκτόσεις έχουν μπει καλά, εμπορεύματα υπάρχουν αρκετά στα μαγαζιά και θεωρώ ότι ο Ηρακλειώτης πρέπει να κατέβει να ψωνίσει. Πρέπει να στηρίξει τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι στο Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές και πρέπει να κατέβει να πάρει τα εμπορεύματα δικά του, τις υποχρεώσεις του ενδεχομένως αν και εφόσον έχει και θεωρώ ότι η αγορά θα ξεκινήσει να δουλεύει ακόμα περισσότερο μετά τη βδομάδα αυτή.
1: Οι καταναλωτές εξακολουθούν ωστόσο να κάνουν έρευνα αγοράς αναζητώντας τον καλύτερο συνδυασμό τιμής και ποιότητας.
2: Οι τουρίστες φέτος δεν μπορώ να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη χώρα. Έχει μία κίνηση. Πάντα ο πολύς πληθυσμός αφήνει και κάτι παραπάνω. Δεν είναι όμως τα επίπεδα τα οικονομικά βάσει των χρόνων των προηγούμενων. Σε σχέση με πέρυσι έχουν μικράνει, μπορώ να πω και στο 20-30% τα ποσοστά που ξοδεύει ο επισκέπτης.
0: Κοιτάξτε, δεν έχει καμία σχέση με το πέρυσι. Η αγορά πέρυσι ήταν πολύ καλύτερη. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ και το θέμα του πολέμου και το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ που ήταν το χειμώνα. Λιγότερα ψώνια, περιορισμένα έξοδα. Και γενικότερα υπάρχει ένα κράτημα. Ο Ηρακλειώτης όμως πάντα στηρίζει την αγορά του Ηρακλείου και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί. Οι εκτόσεις είναι 40%, 50%, 30%. Είναι σοβαρές εκτόσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να κατέβει ο Ηρακλειώτης να στηρίξει την αγορά.
1: Οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν να κάνουν ταμείο στα τέλη Αυγούστου, οπότε και οι εκτόσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια, 2,59 €. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1,15 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με 2 Sunny Pants μείον 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3,80 € το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε τροχιά διπλωματικού θρίλερ με φόντο τη Μέση Ανατολή, εξελίσσονται οι διαβουλεύσεις Ιράν και Ομάν, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία ορόσημο για την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει τον διαχωρισμό των θαλάσσιων διοδίων από τον κοινό έλεγχο της Τεχεράνης και του Μουσκάτ με την παράλληλη επιβολή τελών ασφαλείας.
1: Ιράν και Ομάν προχωρούν σε συμφωνία για την επανέναρξη της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ, πιθανότητα που ενδέχεται να οδηγούσε σε αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι διμερείς συνομιλίες με το Ομάν επικεντρώνονται στη δημιουργία ασφαλών θαλάσσιων διόδων, εισόδου και εξόδου διαδρομών που σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα και ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές ανάγκες ασφάλειας τόσο του Ιράν όσο και του Ομάν. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει τα πλοία να εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω Διάβλου υπό Ιρανικό έλεγχο και να εξέρχονται μέσω Διάβλου υπό έλεγχο του Ομάν με την επιβολή τελών υπηρεσιών για την παροχή ασφάλειας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους που μίλησαν στο ΕΠΗ υπό τον όρο της ανωνυμίας, τόνισαν ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ότι η τελική συμφωνία μπορεί να λάβει διαφορετική μορφή. Ωστόσο, οποιαδήποτε συμφωνία φαίνεται να εξαρτάται από την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα Ιρανικά λιμάνια, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει προηγουμένως αποκλείσει κάθε συμφωνία που θα έδινε στο Ιράν τον έλεγχο των στενών. Κάθε συμφωνία που θα κατοχύρωνε τον έλεγχο του Ορμούζ από το Ιράν θα συνιστούσε σημαντική στρατηγική νίκη για την Τεχεράνη. Για το λόγο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι θα επιχειρήσουν να εμποδίσουν τη συμφωνία, αρνούμενες να άρουν τον αποκλεισμό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη επιστρέφει στη βάση του μετά την προετοιμασία και τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους. Πλέον η ομάδα του Χρήστου Κόντι στρέφει την προσοχή της στις επίσημες υποχρεώσεις της για το Super Cup, αλλά και της πρώτης βεβαίως ευρωπαϊκής αναμέτρησης για τα play-off του Europa League στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Ο Όφη ολοκλήρωσε με ήττα στα τελευταία φιλικά της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, με τον Χρήστο Κόντι να αναλαμβάνει την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας. Ο προπονητής των Ασπρόμαυρων στάθηκε στην κακή αντίδραση του δευτέρου ημιχρόνου και υπογράμμισε πως ο χρόνος μέχρι το Super Cup με την ΑΕΚ είναι ελάχιστος, τονίζοντας την άμεση ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων, ο Χρήστος Κόντις δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εικόνα της ομάδας στα δεύτερα ημίχρονα, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη για την αγωνιστική παρουσία του Όφη.
3: Παίξαμε δύο παιχνίδια, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα, με δύο διαφορετικές ομάδες. Και στα δύο παιχνίδια θα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένος από το πρώτο ημίχρονο, που ήμασταν καλοί, κάναμε αυτά που θέλαμε, είχαμε ευκαιρίες, σκοράραμε. Αλλά και στα δύο παιχνίδια το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλό, δεν ήταν καλά. Και θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το δούμε καλά. Είναι κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου η αντίδραση των παιχτών. Και αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Πάντα εγώ έχω την ευθύνη όταν δεν κερδίζουμε ή όταν δεν παίζουμε καλά. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το βελτιώσουμε άμεσα. Δεν έχουμε χρόνο βέβαια. Έχουμε μια εβδομάδα για τον τελικό, για το Super Cup. Και πρέπει σε αυτή τη εβδομάδα να αλλάξουμε το mindset, να αλλάξουμε το μυαλό μας, την οτροπία μας. Και να δούμε ότι παίζουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Στο μεταξύ, η ΠΑΗ Όφη ανακοίνωσε τη λύση κοινή συνένεση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Χνάρη. Ο 21χρονος αμυντικός προέρχεται από την Elite Ακαδημία του Όφη, μετρώντας 59 συμμετοχές με την K19, ενώ το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την κριτική ομάδα. Η ΠΑΗ Όφη τον ευχαρίστησε για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, υποχώρησε στις 2.623,91 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,18%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 312,29 εκατομμύρια ευρώ, 47 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 59 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2

0: έχει 159. Το 03 έχει 119. Το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
14: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Συνεχίζουμε το tour στο νομό Αττικής. Και αφού δεν μπορώ να έρθω το καλοκαίρι και να σας δείξω αυτές τις σπάνιες, τις όμορφες που λίγοι γνωρίζουν παραλίες, όπως εδώ μετά την Κερατέα το Δασκαλιό, είναι η πρώτη από τις δύο, θα το κάνω χειμώνα προς άνοιξη. Είδατε και θα δείτε πλάνα που θα σας παραπέμπουν σε νησί. Ναι, έτσι το χαρακτηρίζουν εδώ οι ντόπιοι. Μοιάζει με νησί. Είμαστε στο Δασκαλιό, είμαστε μετά την Κερατέα και δεν ξέρω πού θα πάμε.

Έχω προχωρήσει και κατεβαίνω σε ένα πλακόστρωτο που θυμίζει αιγιοπελαγίτικο νησί και ακριβώς μπροστά μου. Εντάξει, τώρα έχει άλλες εικόνες, τελείως διαφορετικές από το καλοκαίρι, φανταστείτε. Αλλά εγώ θέλω να τις δείτε τώρα και να έρθείτε στο καλοκαίρι εδώ. Γιατί παντού υπάρχουν ομορφιές. Μην υποτιμάτε τον ομό Αττικής και τις παραλίες του.

Θα το πω, θα το ξαναπώ, ούτε εγώ είχα ξανάρθει. Αν κλείσεις τα μάτια και ταξιδέψεις από την Αθήνα περίπου στη μία ώρα, νομίζεις ότι έχεις έρθει σε ένα κυκλαδίτικο νησί. Αλλά πού είσαι? Στην Κερατέα, με τις όμορφες παραλίες και τα γραφικά τα βερνάκια δίπλα ακριβώς στο ύδρο.

0: Κορέτσια, κοντοσούβλια.
1: Αρνάκια.
0: Μόνο εγώ είμαι άσχημος εδώ.
1: Ναι, όχι άσχημος. Χριστόφορος. Γνωστή ταβέρνα για το μπιφτέκι το τεράστιο. Πόσων γραμμαρίων?
0: Τούρτες δεν έχουν γραμμάρια.
1: Δεν έχουν.
0: Μια τεράστια τούρτα.
1: Και τι τρώμε εδώ, έχει σουβλά?
0: Έχει πολύ όμορφη σούβλα, κεράκι.
1: Ναι.
0: Και πουτάκι από το άρνακι.
1: Και κοκορέτσια και πολλά και προβατίνα και πολλά.
0: Κεφαλάκι.
1: Κεφαλάκι.
0: Και κοκορέτσι και κοντοσούβλι. Και εδώ στο Χριστόφορο η προβατίνα δεν βάζουμε λεμόνι.
1: Μπράβο ρε Άρχοντα, δεν βάζουμε λεμόνι στην προβατίνα. Άστε.
2: Και σε λίγο έρχεται και το ονομαστό μπιφτέκι. Γίνεται γεμιστό με φέτα, αλλά και σκέτο. Εγώ σκέτο. Εδώ μιλάμε για το μεγαλύτερο μπιφτέκι της Αττικής. Γύρω στο ένα κιλό κιμά. Ελάτε να το δοκιμάσετε.

Είμαι πάλι στον τόπο μου. Τον είδατε. Open L. Είμαι Αθήνα. Έρχομαι Πειραιά. Δεν θα περάσω από την Αριστείδου. Δεν θα περάσω από το Βραχνό να πάρω τα μαγείρια μου και να πάμε να μαγειρέψουμε. Τρελός είμαι. Εδώ θα τους βρείτε. Αριστείδου 35 σας περιμένουν. Και μπείτε και στο e-shop και μπείτε και στο site τους. Bye. Πάμε.

σε ένα μπολ βάζουμε το γάλα, βάζουμε το αυγό, ρίχνουμε το τσίπουρο ή το ούζο, ρίχνουμε το μαραθώσπορο και την πάπρικα. Συνεχίζουμε με το αλάτι. Και ανακατεύουμε. Αφού χτυπήσουμε καλά και ομογενοποιήσουμε όλα τα υλικά, ρίχνουμε μέσα το καλαμάρι και το βάζουμε στο ψυγείο. Είδατε να το καλύπτει για τουλάχιστον μισή ώρα. Το βγάζουμε, το στραγγίζουμε, το περνάμε από αλεύρι και το τηγανίζουμε.

Είμαστε Δερβαίνοι. Έχουμε φύγει από την Αθήνα περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. Θα ανέβουμε ψηλά, θα πάμε να δείτε πράγματα και να δούμε μαγικά όπως πάντα. Στάση Δερβαίνη για καύσιμο. Δείτε την παραλιάρα πίσω, όμορφα, σχεδόν ανοιξιάτικα, και συνεχίζουμε. Ευρωστίνη. Ευρωστίνη. Φενεός. Όσοι τρώτε όσπρια και σε όσους αρέσει η φάβα, είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα και είναι η φάβα Φενεού. Και ευελπιστώ ότι θα τη δοκιμάσω. Διαζώσεις. Θα πάρουμε κάνα λεμονάκι, γιατί θα έχουμε εκεί πάνω ψητά και το θέλω το φρέσκο μου.

0: Τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης.
1: Τι κάνεις, συντηρείς το χώρο εδώ, γενικότερα ή ειδικότερα.
0: Γενικότερα.
1: Όλο το χωριό, όλο τον οικισμό.
0: Το μισό.
1: Το μισό.
0: Και από εδώ και από την τάπη.
1: Σε στηρίζω, σε στηρίζω.

0: Είναι, τι είναι. Τι είναι αυτό. Α, λουκάνικο. Με πράσο.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Πολύ πράσο.

0: 5 ευρώ και ανεβαίνω. Αυτά τα δέντρα εδώ μπροστά μας είναι δέντρα μελωτούς. Λοιπόν, τώρα έχεις κάνει εσύ το κλάδεμα. Έχεις κάνει το κλάδεμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Λωτούς έχουμε Νοέμβριο, Οκτώβριο εκεί, ε. Είναι όριμη, είναι έτοιμη. Μοναστήρι, από εδώ πόση ώρα είναι?
1: Θα κάνουμε 10 λεπτά.
0: 10 λεπτά με το εργαλείο, ε.
1: Ναι.

0: Looking for adventure.
1: Πόση ώρα θέλουμε ακόμα για το προβλή τη Λία?
2: 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά. Όμορφη διαδρομή. Και με κάπριο,

Εγώ την προσπάθειά μου την έκανα. Ανεβήκαμε μαζί με το τρίκυκλο του Παναγιώτη. Δυστυχώς είμαστε άτυχοι. Το μοναστήρι, όπως θα δείτε ακριβώς πίσω μου, είναι υπό ανακατασκευή. Εδώ υπήρχαν καλόγριες οι οποίες έχουν κατέβει κάτω. Παρ' όλα αυτά θα σας δείξω από ψηλά την υπέροχη θέα κάτω και επιστρέφουμε.

0: Πίσω μου ακριβώς και κάτω είναι η Ευρωστίνη, η οποία από ό,τι μου λέει ο Παναγιώτης τώρα χωρίζεται σε τρία μέρη. Κάποιοι τη λέγανε Γκούντα, Γκούντο, κάποιοι Χελιδόνη, όλο μαζί Ευρωστίνη. Πανέμορφα, κατεβαίνουμε και συνεχίζουμε.
1: Χτυπάει και η καμπάνα. Είμαι ακριβώς στην είσοδο του χωριού. Πάμε τώρα να αρχίσει το μικρό γαστριμαργικό show. Έχω να σας δείξω πολλά. Part 1.
0: Κοκορέτσι, πίσω.
2: Κοντοσόπι κυρινό και κοντοσόπι κορόπουλο.
0: Και κοτόπουλο, βάζει και κοτόπουλο. Πριζολοπανσέτα ή αλλιώς τομαχόκ. Μάνιταρ για σιγάρα. Πάρτε μυρουδιές, πάρτε.
1: Ο Αντρέας εδώ έχει κάνει κάτι πρωτότυπο που δεν το βρίσκεις πολύ εύκολα πλέον στην Ελλάδα. Έχει κάνει παραδοσιακές γάστρες

0: Μας κάνει τα αποκαλυπτήρια τώρα. Πώς ψήνουμε? Ψήνουμε και από κάτω και από πάνω με κουμπιά. Και έχουμε.
1: Εδώ έχουμε χοιρινό κότσι.
0: Χοιρινό κότσι. Χοιρινό κότσι με το οποίο αυτό το ψήνεις πώς? Βάζεις κρασιά και τα λοιπά, όχι?
1: Ναι, το μαρινάρι.
0: Το μαρινάρις. Και γίνονται αυτά λιώμα. Έτσι. Πάμε part 2. Όπα.
1: Κατσικάκι
0: σιγά. Κατσικάκι σιγά. Βλέπετε ότι ψήνει από κάτω όμορφα. Slow cook λέγεται αυτό. Έτσι ψήνανε παλιά και βάζουμε και από πάνω φωτιά και ουσιαστικά δημιουργεί έναν φούρνο, αλλά δεν είναι φούρνος ακριβώς. Είναι ο παραδοσιακός τρόπος με τη γάστρα.
1: Είναι σχεδόν έτσι.
0: Κοιτάξτε το ζουμί, κοιτάξτε. Αυτό γίνεται από και μυρουργές, Παναγία μου. Γυρισμά.
1: Ναι.
0: Αυτά θέλουν 4 ώρες, ε.
1: Βέβαια.
0: Τουλάχιστον. Λοιπόν, είμαστε Ευρωστήνοι. Από την Αθήνα γύρω στη 1,5 ώρα. Μπορεί κάποιος να παραγγείλει για να έρθει.
1: Πακέτο?
0: Ναι, όχι πακέτο.
1: Βέβαια.
0: Μόνο ναι. Σαββατοκύριακα.
1: Τώρα το χειμώνα ναι. Ναι. Το καλοκαίρι είμαστε κάθε μέρα.
0: Κάλυψε το, βάλτε να συνεχίσει. Όπως πρέπει, ήρεμα και ωραία. Έτσι πρέπει να μαγειρεύουμε.
2: Καταρχήν, Βασίλη, να σε καλωσορίσουμε στην Ευρωστήμη, στην παλιά Ζάπολη, την ιστορική Ζάπολη.
0: Την ιστορική Ζάπολη.
2: Εδώ είναι ένα κεφαλοκόρι της Μης Κορινθίας και εγώ ήρθα σε ένα επισκέπτης όπως εσύ πριν από 17 χρόνια.
0: Ναι, από πού είσαι?
2: Την Κεφαλονιά.
0: Παναγία μου.
2: Δεν έχω μεγαλώσει Αθήνα και η ζωή τα περέτσι που βρέθηκα στο χωριό αυτό. Είναι ένα ονειρεμένο μέρος, το αγάπησα την πρώτη στιγμή. Είμαι εδώ και 17 χρόνια.
0: Έχεις 17 χρόνια εδώ?
2: Έχω εδώ 17 χρόνια. Και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου.
0: Ναι, τι να μετανιώσει. Καταρχάς το κλίμα είναι υπέροχο. Η θέα είναι υπέροχη. Τι να συγκρίνει,
2: οι άνθρωποι,
0: το φαγητό, το καθαρό, η φύση.
2: Έτσι. Δεν έχει να ζηλέψει.
0: Δεν φεύγεις
2: ως παράδειγμα.
0: Δεν φεύγεις, φεύγεις μόνο όταν πρέπει. Έχεις εγκατασταθεί μόνιμα εδώ.
2: Όλοι εδώ.
0: Και έχεις φτιάξει αυτόν τον υπέροχο χώρο.
2: Εδώ μένει. Και χειμώνα καλοκαίρι. Εδώ μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Εδώ όλοι. Είναι υπέροχα. Τώρα εδώ το μαγαζί είναι. Το χειμώνα Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Και το καλοκαίρι πάμε φουλ, ε. Ναι. Και έχεις απέναντι και το άλλο με τα.
2: Έχουμε και το μαγαζί με τα παραδοσιακά.
0: Τα παραδοσιακά.
2: Ναι.
0: Ωραία. Θα πάω και απέναντι να δείξω τα παραδοσιακά.
2: Έτσι.
0: Και. Δεν ξέρω τώρα. Σήμερα, αύριο πρέπει να θέλω να δοκιμάσω κάτι.
2: Σε περιμένουμε όπως δεν.
0: Ναι. Είναι άδικο. Είναι άδικο για μένα. Είμαι με τη Σοφία που ήταν πριν απέναντι και χτύπαγε τα κουδουνάκια. Έχουμε και άλλο χώρο ακριβώς απέναντι από την ταβέρνα, ψεσταριά, εστιατόριο, γλυκατζίδικο, ζαχαροπλαστείο, απ' όλα. Και εδώ τι βρίσκουμε?
3: Καλώς ήρθατε στην πανέμορφη Ζάχολη. Ευχαριστούμε.
0: Ζάχολη, ε!
3: Ζάχολη. Είναι στην περιφέρεια Ευρωστήνης. Εδώ πέρα έχουμε πολύ ωραία πράγματα να δει ο κόσμος. Έχουμε το ρέμα Τορπίλων που είναι ένας παράδεισος. Εμείς βοηθάμε πάρα πολύ στο να έρθει ο κόσμος στην περιοχή. Έχουμε εξαιρετικά δύο καταστήματα ναρκωτικών της Ζάχολης που είναι όλα αυτά που είπατε, ψησταριά, ταβέρνα. Έχουμε εξαιρετικά χειροποίητα πράγματα, γλυκά, φρέσκα κρέατα. Η ποιότητα και οι πρώτες ύλες μας είναι μοναδικές. Στο χώρο αυτό που είμαστε τώρα διαθέτουμε παραδοσιακά προϊόντα, μέλια από μικρούς παραγωγούς τα οποία είναι εξαιρετικά, γλυκά χωρίς συντηρητικά. Το πρίνα ρόζα είναι εξαιρετικό γλυκό που είναι από πέταλα τριαντάφυλλου.
0: Από πέταλα
3: τριαντάφυλλου.
0: Α, είναι σαν και αυτό που κάνω στα καλάβρυτα.
3: Αυτό είναι εξαιρετικό. Έχουμε όσπρια από το διακοκτό, είναι το δικότυλο. Είναι ίσως τα κορυφαία όσπρια του Φενεού. Έχουμε κρασιά από τον κύριο Κουρκιδά από την Αιγαλία. Και ζυμαρικά από ένα τοπικό εργαστήριο εδώ της περιοχής, το οποίο είναι ο Μαρτσικής Ιωγάλα και Αυγά. Η ρίγανή μας, το τσάι μας. Τα φρέσκα αυγά που είναι από έναν άνθρωπο που έχει 100 ποτούλες και μας προσφέρει τα αυγά του για να τα παίρνει ο κόσμος. Και έχουμε και τη Φανή μας εδώ, η οποία εξυπηρετεί τον κόσμο με το χαμόγελο.
0: Η Φανή είναι.
3: Η Φανή είναι το κορίτσι μας που κρατάει το μαγαζί.
0: Όντως Φανή, απλά δεν θέλει να φανεί.
3: Έτσι, δεν πειράζει. Ο παιδί.
0: Είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλή. Εσύ έχεις γεννηθεί εδώ, είσαι από εδώ?
3: Εγώ είμαι από Αθήνα. Η καταγωγή μου ήταν Θρακομακεδόνη. Στα τελευταία 16 χρόνια μένουμε στη Λεγιά και με τα παιδιά έχουμε αυτό το κατάστημα και άλλο ένα κατάστημα.
0: Και άλλο ένα.
3: Άλλο ένα κατάστημα στην παραλία, ένα beach bar. Το οποίο

0: λέγεται Ραστόνι. Είναι ένα εξαιρετικό μαγαζί, αλλά δουλεύει 3 μήνες το καλοκαίρι.
1: Τέλεια. Και πού μου είπες να πάω στο, πώς το πεις, το μονοπάτι.
0: Το Ρέμα των Μήλων. Το Ρέμα των Μήλων είναι το στολίδι του χωριού.
1: Ρέμα των Μήλων και η Παναγιά.
0: Η Παναγιά, η Καταφυγιώτησα και ο Γιώργης μας.

0: Εγκαταλείπουμε την ευρωστήνη. Όχι για πάντα, θα επιστρέψω. Πάμε αλλού τώρα. Έχω κι άλλα να δούμε. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Συμφωνείτε. Όσο πιο πολλά, τόσο πιο καλά. Bye. Κατευθυνόμαστε για τη λίμνη Δόξας, άλλο και αλπικό τοπίο, και ακριβώς στο κέντρο περίπου της διαδρομής θέλω ακόμη περίπου 20 λεπτά για να φτάσω, για να φτάσουμε. Τι συναντώ? Ένα γραφικότατο, μα γραφικότατο γιοφύρι. Γυρίζω και βλέπουμε όμορφες εικόνες. Ό,τι ομορφιά συναντώ στο δρόμο μου και ό,τι αξίζει να σας δείξω, σας ορκίζομαι ότι θα σταματάω και θα το κάνω. Θέλω να μοιραζόμαστε πραγματικά μαζί ό,τι ομορφιά υπάρχει σε αυτή την υπέροχη χώρα που οι περισσότεροι δεν την έχουν αναγνωρίσει ακόμα και δεν την έχουν ανακαλύψει ακόμα. Και μόνο ο αέρας που εισπνέεις, μόνο αυτό το οξυγόνο σε γεμίζει χαρά, υγεία, ζωντάνια και όρεξη για συνέχεια. Έχω και τον Γιάννη εδώ, ο οποίος είναι έτοιμος να εξερευνήσει το αλπικό τοπίο της λίμνης Δόξας. Είναι η πρώτη φορά σου,
1: Είναι φανταστικά. Είναι ό,τι πρέπει για όποιον αποζητά την ηρεμία εκτός Αθήνας.
0: Μπράβο. Αθηναίος γάρο Γιάννης, ξέρει, γνωρίζει.
1: Τα μέρη είναι, είναι ήσυχα, είναι υγιείς.
0: Έφυγες.

0: Είμαστε τώρα ακριβώς πού?
1: Είσαστε στην Κούρα.
0: Στην Κούρα.
1: Στο οροπέδιο του Φενεού.
0: Α, είμαστε στο οροπέδιο του Φενεού.
1: Είμαστε.
0: Εδώ βγαίνει γνωστή φάβα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και πάμε.
1: Και θέλετε να αγοράσετε φάβα.
0: Δεν είναι απαραίτητα μόνο αυτό να αγοράσουμε φάβα. Θέλουμε να πάμε. Λίμνη Δόξα. Καταρχάς πάμε καλά από εδώ.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Το πρώτο χωριό που θα συναντήσετε,
0: ναι,
1: είτε δεξιά,
0: ναι,
1: θα διασχίσετε τον κάμπο.
0: Mm-hmm.
1: Φανταστείτε ότι είναι ακριβώς απέναντι, στο απέναντι βουνό.
0: Η Λίμνη Δόξα.
1: Ναι.
0: Και φάβα βρίσκουμε πού?
1: Μπορείτε να βρείτε εδώ, μπορείτε να βρείτε εκεί πέρα, όπου θέλετε εσείς.
0: Να είστε καλά, το όνομά σας δεν επιτρέπετε. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Γεια.
2: Συνοδοιπόρος μου, οδηγός μου, για πρώτη φορά μετά τον γνωστό εκτός Ελλάδος, Σπύρος Βραχνός.

0: Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Χωρίς. Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα. Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

η Εκπάδλου Καλονής Λίμνη Δόξας Τεχνητή σε υψόμετρο 900 μέτρων είναι ακριβώς πίσω μας και θα την απολαύσουμε. Είναι όχι απλά μαγική, όχι απλά πανέμορφη, αλλά σε αποσβολώνει. Πάμε να τη δούμε.

Η λίμνη δόξα είναι μια τεχνητή λίμνη με απαράμιλο φυσικό κάλος που προσφέρεται για πλήθος δραστηριοτήτων ανάμεσα σε πανύψηλες χιονισμένες βουνοκορφές και μαζί με τη λίμνη Τσιβλού στην Αχαΐα αποτελούν δύο από τις ομορφότερες λίμνες της Πελοποννήσου. Βρίσκεται στο νομό Κορινθίας και συγκεκριμένα στο Δήμο Φενεού. Δεν διαθέτει πλούσια ιστορία αφού έχει ηλικία 30 πλάς ετών. Τα έργα κατασκευής ολοκληρώθηκαν κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά εδώ και αιώνες στην ευρύτερη περιοχή η άνοδος της στάθμης του νερού από τις πλημμύρες δημιουργούσε προβλήματα αρκετές φορές, καταστρέφοντας και αλλιεργήσιμες περιοχές, ενώ οδήγησε και στη μεταφορά του παλιού μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου στη σημερινή του θέση αρκετά

πάνω από τη στάθμη της σημερινής λίμνης, στα τέλη του 17ου αιώνα. Άλλο ένα στοιχείο που ομορφαίνει σημαντικά τη λίμνη Δόξα είναι και το εγκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, το οποίο από αρκετά σημεία στην περίμετρο της λίμνης φαίνεται να είναι μέσα στη λίμνη και πάνω σε κάποιο νησάκι. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει χωμάτινη λωρίδα γης που οδηγεί στον Άγιο Φανούριο, στη θέση του οποίου βρισκόταν το παλιό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου.

0: Αν και η λίμνη δόξα φαίνεται να είναι κρυμμένη και προστατευμένη από τα γύρω βουνά της Κορινθίας και της Αχαΐας, διαθέτει εύκολη πρόσβαση για κοντινές εξορμήσεις από τα περισσότερα αστικά κέντρα της Πελοποννήσου και φυσικά την Αθήνα.
1: Παίρνω τον δρόμο της επιστροφής για να συνεχίσουμε τι άλλο, τις βολτάρες μας, τις πλανάρες μας, τις όμορφες εικόνες. Και εγώ θα το ξαναπώ. Βγείτε από τα σπίτια. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Ανοίξτε τη μόνο να δείτε πως μαγειρεύοντας. Αστείευομαι. Δείτε ποιοτικά προγράμματα. Αυτό λείπει από τη ζωή μας. Να χαλαρώνουμε, να βλέπουμε τη φύση. Να ανακαλύπτουμε την Ελλάδα. Και ξέρω ότι είναι κλισέ. Σομορφιές της. Όπως αυτή εδώ.

0: Γιατί είναι γνωστή και ξακουστή και τι την κάνει διαφορετική την Φάβα Φενεού. Για πες μου.
1: Το Λαθούρι.
0: Το Λαθούρι.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ο καρπός τέτοιο. Είναι πω προϊόν, πιστοποιημένοι το γασόνι μας, οι βανίλες μας και οι φόβοι.
0: Βανίλες λέτε το μικρό το φασόλι, ε.
1: Μάλιστα, φασόλι βανίλες, απευθείας στην κατσαρόλα, χωρίς μούλιασμα, χυλώνει και βγάζει.
0: Και πόσο έχει αυτό, αν επιτρέπετε το κιλό?
1: 5 ευρώ το κιλό το
0: αφού. 5 ευρώ το κιλό, καλή τιμή, ναι. Και η φάβα?
1: 5 και η φάβα την εύχομαι.
0: Και POS διαθέτει το κατάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Καρβέλι προσμένο, για χτύπα το λίγο να δούμε πόσο. Σωστά ψημένο το έχεις.
1: Το πετύχαμε.
0: Και έχουμε και χειροποίητα ζυμαρικά τραχανιά.
1: Μεθανά ξινό γλυκό σταρένιο με μπουκαλιό. Γουστίσιμο. Κιλοποίητε σπούρνου κατσαρόλου και φθαράκια γιουέτσι με λαχανικό.
0: Και πάμε λίγο δίπλα να δούμε και τα γλυκά του κουταλιού. Κάστανο, χαριδάκι.
1: Καριδάκι, τριαντάφυλλο, πορτοκάλι, τσεβουτίδ, μανταρίνι.
0: Και έχουμε μυζήθρα από γραβιέρα.
1: Μυζήθρα από γραβιέρα.
0: Φενεό.
1: Γραβιέρο-μυζήθρα τη λέμε.
0: Φέτα πρόβια βαρελίσκια φενεού. Γραβιέρα με μαύρη τρούφα.
1: Μπούκοβο.
0: Γραβιέρα με μπούκοβο. Γραβιέρα πικάντικη. Γραβιέρα πικάντικη φενεού. Γραβιέρα απλή. Και γεια σα.
1: Και καπνιστή.
0: Τι θε να με κεράσει?
2: Ένα σε κεράσει φουντουκόμενο.
0: Φουντουκόμενο. Για πε λίγο, γιατί φουντουκόμενο.
2: Δουντούκι με μέλι. Σκαφέ με ζάχαρη. Με μέλα και παντελική σπα.
0: Άντε σαν πραλίνα. Πραλίνα μελιού.
2: Ναι.
0: Πραλίνα φωτουκού μελιού.
2: Αγγί, κάτι τέτοιο να έκανε.
0: Τα σπάει, ε.
2: Θέλω σου.
0: Σπρέντ γυγνό. Εδώ, στη Φελίντιν.
2: Άλια.
0: Στην Άλια θα έρθετε. Στη Λίμνη Δόξος.
2: Να έρθετε να σας κεράσουμε όλα μας τα προϊόντα.
0: Συνεχίζω. Τι είναι τέλειο, αλήθεια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ανθός κάπαρης. Λαστάρια κάπαρης. Καπαρόμιλα. Είναι το αγκούρι της Κάπαρης που λέμε. Λοιπόν, και έχει βόλβους που τρώνε στην Κρήτη και τρώμε στην Κρήτη. Αμπελοκορφάδες που είναι ματεγιά ή αλλιώς ασκορδουλάκους. Μαρμελάδες και διάφορα τουσιά με τζάνα το σύπρο.

0: Ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή για την πρατίνα της Κορινθίας. Ευελπιστώ να έχει, γιατί ο Σπύρος εδώ μου λέει ότι θα σπάει η ταβέρνα.
1: Το θέλουμε το κρέας.

0: Εντάξει, πολίτικη. Κόρτα χάκια ζώγια της περιοχής, πάντα πολύ φρέσκα. Ο Γιάννης εκεί κάνει το μαγισμό στο Σαγανάκι.
1: Οργασμός.
0: Δύο λουκάνικα, πρόβατο και χοιρινό. Πρόβατο και χοιρινό. Πρόβατο και χοιρινό. Αρνάκι γάστρας, έτσι παραδοσιακό, με πατάτες. Κόκορας με πατάτες, κοκκινιστός. Αχ, Παναγία μου. Αχ, προβατίνα μου. Αυτά τα τρως και εδώ, τα τρως και εκεί, τα τρως και αλλού. Εδώ όμως μιλάμε για προβατίνα Κορινθίας. Δείτε πόσο σωστά ψημένη είναι, πόσο ζουμερή. Έχει και ρίγανη, εγώ δεν θα βάζα ούτε λεμόνια. Τελειώνουμε. Γλυκό σταφύλι. Κιδωνόπαστο γιαούρτι. Δαμάσκινο. Και πίσω τα ίδια. Και ένα τσιμπουράκι το θέλει τώρα, ε.
2: Έχει γυαλίσει το μάτι μου από τις νοστιμιές. Η αλήθεια είναι ότι πιάμε και λίγο κρασάκι παραπάνω. Εντάξει, επιβάλλεται εδώ, ε, νομίζω. Αρκετά κουρασμένος, αλλά γεμάτος ικανοποίηση για ό,τι δοκίμασα, για ό,τι είδα, για ό,τι είδαμε. Και ξέρετε εσείς, συνεχίζουμε με τα καλύτερα.
0: Επόμενη στάση, Σαραντάπηχο, γιατί ο Σπύρος επιμένει. Για να δούμε αν έχει δίκιο. Πάμε. Κάναμε την υπέρβαση. Εντάξει. Αν με ρωτάτε τώρα ότι αν έπρεπε να έρθω και να διασκήσω αυτό το δρόμο για να δω αυτό το χωριό, στο οποίο από ό,τι μου λέει εδώ ο Σπύρος, παλιά υπήρχε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ακόμα λέει και ένα μικρό αεροδρόμιο ή ίσως ελικοδρόμιο, για να μην έχω και να μην σας δίνω την παραπληροφόρηση. Σαραντάπηχο. Χωριό, θέλω να μου επιτραπεί, φάντασμα. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι εντελώς εγκατελειμμένο. Πίσω, επίσης στο βάθος βλέπω, υπάρχει άλλο ένα χωριό. Εμείς τώρα πρέπει να φύγουμε πίσω, να επιστρέψουμε στη βάση μας, δηλαδή που... Πάμε τώρα να γυρίσουμε τουλάχιστον 30 χρόνια πίσω, να δείτε πού έμεινα το τριήμερο, να ευχαριστήσω τον Σπύρο τον Βραχνό που μου διέθεσε όλο αυτό το υπέροχο σπίτι. Είναι έτσι διακοσμημένο που θυμίζει να μου επιτραπεί και ένα έτσι αγιορείτικο κελί, όλη διακόσμηση, όλο το styling. Είναι πάλι εποχή. Πάμε να το δείτε.

Εύκολο, άζυμο, ψωμί με πολύ σπορο αλεύρι, 16 ώρες ορίμανσης και ξεκινήσαμε με ξηρή μαγιά. Το νερό μας, ιδανικά εμφιαλωμένο, θα βοηθήσουμε τη ζύμωση με ένα γιαούρτι πρόβιο και φυσικά θα νοστιμήσουμε με αλάτι. Ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουταλίτσα, να πάρουμε έναν σχεδόν χυλό, σκεπάζουμε και αφήνουμε ιδανικά 12 με 16 ώρες. Μετά από 16 ώρες θα πάρετε αυτό εδώ το κολλώδε σμίγμα με τις τρύπες που βλέπετε, τις τρυπούλες, μια ωραία ξυνήλα, σαν να κάνετε ένα ωραίο προσμένιο ψωμί. Βάζουμε αλεύρι, το ίδιο φυσικά, το δουλεύουμε μέχρι να πάρουμε μια ωραία ζύμη και θα δείτε τη διαδικασία, είναι εύκολη. Παίρνουμε τη ζύμη, ρίχνουμε αλεύρι στον μπάγκο μας και δουλεύουμε με τα δάχτυλα ανοίγοντας τρύπες και το φέρνουμε σε αυτήν εδώ τη μορφή. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6 και γυρίζουμε. Ξαναδουλεύουμε. Παίρνουμε αλεύρι. Όταν το ζητάει η ζύμη πάντα. Θέλουμε μια ζύμη τσουρεκιού ουσιαστικά. Βλέπετε πόσο εύπλαστη είναι. Δείτε. Ζυμώνουμε καλά, κάνουμε ένα καρβέλι και αφήνουμε μια ώρα να φουσκώσει πάλι. Αφού φουσκώσει, απλώνουμε, αφού λαδώσουμε τα χέρια μας απαλά ή βρέχουμε με λίγο νεράκι και ρίχνουμε λιόσπορο μαζί με λιναρόσπορο, με σουσάμι,

Ρέμα των Μήλων. Ρέμα των Μήλων, Δήμος Ευρωστήνης. Σπάνιας ομορφιάς κι αυτό. Θα συναντήσει κανείς εδώ χήνες, πάπιες, μικρές λιμνούλες, καταράκτες. Ένα ωραίο μονοπάτι που βλέπω μπροστά μου και ένα πίσω μου. Τι κάνουμε, πάμε να το διασχίσουμε.

Έχω περπατήσει γύρω στα 100 μέτρα. Βλέπετε εξάλλου. Τι καλύτερο από το να πάρετε την οικογένειά σας. Τι καλύτερο να πάρετε τα πόδια σας. Νεράκι, καλά παπούτσια, πολύ όρεξη. Γίνετε φυσιολάτρες. Γίνετε φυσιολάτρες. Και

Σεβαστείτε τη φύση πάνω απ' όλα. Αγαπήστε την και σεβαστείτε την. Τώρα θα δείτε. Είμαι ακριβώς πάνω σε ένα γεφυράκι μικρό και γυρίζω. Τον Παναγιώτη ψάχνω τώρα εγώ, που υποτίθεται ότι με περιμένει. Για να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαι τυχερός. Η ώρα είναι 12 προς 1. Είναι Κυριακή. Ναι, είναι Κυριακή. Και χτες που ήταν Σάββατο είχε όχι απλά κόσμο, ήταν γεμάτο το μονοπάτι. Δεν ξέρω ακόμα τώρα. Κοιμούνται, δεν ήρθαν, πήγαν κατευθείαν για κοψίδια. Πάντως σε μένα αυτό δεν με χαλάει, με ευνοεί. Όσο πιο μόνος είμαι, τόσο πιο πολύ απολαμβάνω τη φύση και τις ομορφιές.

Δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε, αλλά έχω περάσει ακριβώς από την απέναντι πλευρά του ρέματος, του μονοπατιού. Είδαμε και τις σκήνες. Τις έχουν περικυκλωμένες με ξύλινα κάγκελα. Για ευνόητους λόγους, γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε ικανοί να κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάω μέχρι όπου θα μου πάει το ρέμα. Εξάλλου πάνω κάτω τα ίδια. Είναι ριάκια, έχει δέντρα, έχει μονοπάτι. Είναι, εντάξει, δεν περιμένω να δω και κάτι το οποίο δεν έχω δει μέχρι τώρα. Το μόνο που περιμένω είναι τον Παναγιώτη για να με πάει στην Παναγιά των Καταφυγείων, που έχω ακούσει απίστευτα πράγματα. Θέλω να πάμε να το δούμε. Αν και έχουν γίνει κατολισθήσεις και δεν θα μπορέσω να κατέβω έως κάτω, παρ' όλα αυτά θα το επικυρήσω. Πάμε. Δώσ' το. Εσάρει ρε. Ωπα.

Έχει πάρει την ονομασία καταφυγιώτισσα και όλο το μέρος εδώ κάτω λέγεται καταφύγια από τα κρυσφύγετα που έχουν γίνει από το 1780 με τα ορλοφικά. Οι δικοί μας λαμβάνανε μέρος σε επαναστάσεις, γινώσανε επαναστάσεις πολλές, αλλά δεν πετυχαίνανε, τους κυνηγήσανε και ήρθαν εδώ και κάνανε κρυσφύγετα κάτω στους βράχους. Εδώ ήτανε, δεν είχε δρόμο κι αυτά. Λοιπόν, και κρυβώσανε εκεί πέρα. Και εφόσον σωθήκανε, κάνανε μία σπηλιά, την κάνανε εκκλησία. Και είναι από τότε. Λειτουργούσε βέβαια η εκκλησία της Παναγίας. Τα Νιάμερα γιορτάζει εδώ. Είναι η κοίμηση, γιορτάζει τα Νιάμερα. Και ήταν ένα παρατημένο πράγμα. Και μετά τα άρχισα εγώ από μόνος μου το 1996. Ναι. Και όλα αυτά που βλέπετε εδώ και κάτω όλα ήταν η εκκλησία ένα εξωροτήχη. Σπηλιά, ένα εξωροτήχη με κάτι τσίγκια. Τα δε υπόλοιπα είναι φτιαγμένα από μένα. Κάτω και εδώ όλα. Και όλα τα δέντρα ένα χιλιόμετρο επί του δρόμου. Και η Παρίσια και αυτά εδώ. Τα έχω φτιάξει εγώ.

0: Και μαζί με Παναγιώτη, που χωρίς αυτόν δεν θα έκανα τίποτα, κατεβαίνουμε.
1: Κατεβαίνουμε. Έχουμε πολύ ακόμα. Ξέρω ότι θα ζοριστώ, αλλά οφείλω να το κάνω.

0: Όπως σας είπα, ο Παναγιώτης με κατευθύνει, ο Παναγιώτης με βοηθάει, ο φίλος μου, εδώ. Κατέβασμα, πόσο είναι, πιο γρήγορα, ε?
1: Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλές, είναι πάνω από 500 σκάλες.
0: Είναι 500 σκάλες, άρα το ανέβασμα είναι όπως πιο δύσκολο. Πάμε τώρα οριακά, ακόμα, δεν είμαστε ακόμα δίπλα στο βουνό. Όσο κατεβαίνει, δυσκολεύει.
1: Εννοείται. Εδώ παράδεισο, παράδεισο.
0: Παράδεισο εδώ, μαζί με Παναγιώτη. Έφυγες, με κατευθύνεις. Άμα πέσεις εσύ θα σε δω εγώ και θα γυρίσω πίσω.
1: Εδώ είναι καταπληκτικό.
0: Τώρα θα γυρίσω και θα δείτε. Ετοιμαστείτε. 3, 2, 1, πάμε.

0: Γυρίζω και είναι αυτά που βλέπετε. Όλα αυτά εδώ και είναι στο βάθος.
1: Στο βάθος είναι πολύ μεγάλο.
0: Είναι πολύ μεγάλο και είναι εκκλησία μέσα. Στη σπηλιά.
1: Εκεί σωθήκαν οι ανθρώποι τότε με το πόλεμο.
0: Επί Τουρκοκρατίας, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και κατεβαίνουμε.

Βλέπετε μπροστά έχει ένα ξύλινο σακαλάθι, είναι σαβαρέλι για τις τροφές. Κατεβαίνανε κάτω με το σκοινί, το κατεβάζανε κάτω και τους βοήθαγε να ανεβάσουν τις τροφές. Είναι μαγικά, είναι απίστευτα όμορφα. Εκεί θα πάμε τώρα. Εκεί ακριβώς πάνω. Ανεβαίνω. Τελείωσε.

Είμαι στο υψηλότερο σημείο, ακριβώς μέσα στο μεγάλο καταφύγιο. Είναι λίγο δύσκολο να ανέβεις εδώ. Βέβαια πιο δύσκολο είναι να ανέβεις μετά και να γυρίσεις πίσω. Αλλά θα το ξαναπώ, αξίζει τον κόπο, εδώ είναι η ιστορία μας.

Είναι πιο επικίνδυνο το να κατέβεις από το να ανέβεις. Γυρίζω την κάμερα για να δείτε ακριβώς τον κρεμό. Δείτε τον κρεμό. Δεν το κάνω να φαίνεται επικίνδυνο. Είναι.

Έχει κι άλλη εδώ στο Α μέσα. Τίποτα. Πίσω. Πίσω. Και φύγαμε.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς
3: της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
11: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κινείται με άνεση, θα έλεγα, ανάμεσα σε δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, τη νομική και το θέατρο. Ο Μιχάλης Φαγιαννάκης δεν περιορίζεται στους ρόλους που του αποδίδονται, αντίθετα τους επαναπροσδιορίζει. Δικηγόρος, αλλά με βαθιά αγάπη για τη σκηνή και τη συγγραφή, φέρνει στο προσκήνιο πολύ συχνά ιστορίες που αντλούν δύναμη από την περίφημη κριτική παράδοση, τις οποίες και μεταφέρει στο σήμερα με έναν ιδιαίτερο και ταυτόχρονα ζωντανό τρόπο. Κύριε Σφαγιαννάκη, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις, αρκετές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε κάπως εναλλακτικά. Θα αποδεχόσασταν την ιδιότητα του καλλιτέχνη ακόμα και του δημιουργού. Και τι είναι για σας, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να τα πιάσουμε από την αρχή. Και τι είναι για σας η τέχνη, πώς την ορίζετε, είναι ένα στοιχείο το οποίο κρύβεται μέσα μας, το έχουν όλοι μέσα τους ή αποτελεί κάτι ξεχωριστό ή αν θέλετε δυσέβρετο στις μέρες μας.
1: Κοιτάξτε τώρα, τα βάλατε μονομιά σε όλα και δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθώ με την απάντηση σε τόσα ερωτήματα θεμελιώδη που θέσατε.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε.
1: Εγώ νομίζω ότι η τέχνη σαν έκφραση του δημιουργού της είναι, αν θέλετε,

0: πρώτα απ' όλα καλύπτει τη δικιά του ανάγκη. Καλύπτει τη δικιά του ανάγκη και στη συνέχεια προσφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν λύσεις, έκφραση οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει προβληματίζονται για τη ζωή που ζούνε και αξιοποιούν αυτή την έκφραση την ατομική κάτω από το δικό τους πρίσμα θέασης. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω με τον τρόπο μου. Κάποιος άλλος δεν τα βλέπει με το δικό μου αποκλειστικά τρόπο, αλλά τα βλέπει, αν θέλετε, με το δικό του πρίσμα προσεγγίζει το ίδιο θέμα, αν θέλετε, προσεγγίζει τις θέσεις μου. Γι' αυτό είμαι εγώ στην κρίση του και πάντα ελπίζω ότι δεν θα με απορρίψει με το καλημέρα. Δύο. Η ίδια η μορφή της ζωής μας σήμερα επιβάλλει, κατά τη γνώμη μου, για να μην βρεθούμε σε καταθλιπτικές καταστάσεις ατομικές, ή επειδή έχουμε βρεθεί, ή επειδή, εν πάση περιπτώσει, αγωνιούμε για την προσωπική μας κατάσταση, δηλαδή και την προσωπικότητά μας και το μέλλον μας και τις καθημερινές μας αντιμετωπίσεις, η ίδια λοιπόν η ζωή επιβάλλει πάρα πολλές φορές να διηγηρεύουμε διεξόδους έκφρασης αυτών που αισθανόμαστε. Οι διέξοδες αυτές στον κάθε άνθρωπο έχουν τη μορφή τους. Όσο με αφορά, ξεκίνησαν με τη γραφή. Εμφανίστηκαν με τη γραφή. Ή προηγήθηκε η θεατρική εμπειρία και ακολούθησε η γραφή.
1: Θα τα πούμε και στην
0: πορεία. Σαν μορφή εκτόνωσης, αν θέλετε, συναισθημάτων, ίασης από καθημερινότητες που μας καταπιέζουν και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από την τέχνη βγάζουν το συναίσθημά τους. Και κυρίως όλοι κατά τη γνώμη μου, βγάζουν την αγάπη τους προς αυτόν στον οποίο απευθύνονται, προσφέροντάς τους το συμπέρασμα της ζωής τους. Μέχρι τότε, κάθε φορά που προσφέρουν.
1: Η τέχνη δεν κρύβει αρνητικά συναισθήματα?
0: Πολλές φορές. Και πολλές φορές τα αρνητικά συναισθήματα που κρύβει η τέχνη ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, των εμπειριών, είτε της συνολικής ζωής, είτε της περίοδου του καλλιτέχνη, είναι εξίσου σημαντικά ως προσφορά προς το κοινό και για την εκτίμηση άλλων παρόμοιων καταστάσεων ενός εκάστου, αλλά και για την εκτίμηση της ίδιας της ζωής του καλλιτέχνη και του τρόπου που τα προσεγγίζει. Δείτε να σας πω. Ερώτημα θα μπορούσε πραγματικά να είναι, έχουμε αρνητική τέχνη? Έχουμε. Δείτε τη μεγαλεπίβολη τέχνη του Τρίτου Ράιχ. Το Τρίτο Ράιχ στηρίχθηκε στην τέχνη. Χρησιμοποίησε την τέχνη για τους σκοπούς του ο ναζισμός. Αυτή η τέχνη οδήγησε, αν θέλετε, σε ανάδειξη συγκεκριμένων αξιακών χαρακτηριστικών που ο ναζισμός ως κοσμοθεωρία είχε στη συνείδησή του, είχε στις προσεγγίσεις του. Αυτή η τέχνη απεδείχθη ιστορικά αρνητική, αν θέλετε, απαξιώθηκε ιστορικά, ενώ ο καλλιτέχνης ο ίδιος θα μπορούσε να έχει τη τεχνική γνώση να καταστεί, να γίνει, να θεωρηθεί, να χαρακτηριστεί ως μεγάλος δημιουργός. Και έχασε αυτή την ιδιότητα γιατί οι ιδέες οι οποίες εξυπηρέτησε και τις οποίες προέβαλε ήταν αρνητικές για την ανθρωπότητα.
1: Στις μέρες μας υπάρχουν κάποιοι οποίοι εκμεταλλεύονται την τέχνη?
0: Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, είναι φοβερό να δείτε στην καθημερινότητα όσων παρακολουθούν το διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη, τι αρνητικότητα μπορεί να εισπράξεις από εκατοντάδες χιλιάδες ταινιών, δημιουργιών τέλος πάντων τηλεοπτικοακουστικών, οι οποίες απλά καλλιεργούν πολύ αρνητικές και αν θέλετε επιζήμιες και αν θέλετε και ολέθριες πολλές
1: φορές.
0: Στοχευμένα και κυρίως απευθυνόμενοι σε νέους ανθρώπους. Δείτε πόσο όλες οι περιπτώσεις δολοφονιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Τουρκία πρόσφατα. Οι αναφορές των δολοφόνων που είναι συνήθως παιδιά ή νεότατοι άνθρωποι, είναι σε υποκοσμικού χαρακτήρα έργα, τα οποία όμως προβάλλονται με την ίδια ευκολία που προβάλλονται μεγάλα ποιοτικά έργα στα ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό δεν είναι

0: στοχευμένο. Δηλαδή δεν ξέρει ο τάδε μεγάλος ηγέτης ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, είτε λέγεται Elon Musk, είτε λέγεται οποιοδήποτε, δεν ξέρει ότι αυτή η μορφή τέχνης κάνει ζημιά. Δεν έχει συμβούλους να του το πούνε. Δεν υπάρχουν πανεπιστήμια να παρέμβουν. Αλλού στοχεύουν και αλλού δια της σιωπής.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Συγγραφέας θεατρικού κειμένου σε κριτική διάλεκτο.
0: Ναι, δύσκολο είναι.
1: Με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του σατυρικού δράματος Τάλος.
0: Ναι.
1: Το οποίο άφησε εποχή και όσοι είχαν παρακολουθήσει τότε την παράσταση στο Κηποθέατρο, σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν γνώριζαν τον Μιχάλη Σφακιανάκη, τον γνώρισαν και εντυπωσιάστηκαν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει. Να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, γιατί δεν είναι ο Μιχάλης Σφακιανάκης καταρχήν ως Έλληνας θεατρικός συγγραφέας. Ένας συγγραφέας καθημερινότητας είναι, ο οποίος έγραψε ένα έργο. Έχει μια ιδιαιτερότητα το έργο. Και το λέω με καμάρι. Είναι το πρώτο σατυρικό δράμα που γράφηκε στην ελληνική λογοτεχνία μετά την κλασική αρχαιότητα. Γιατί, διότι άλλοι το παρέλειψαν να το κάνουν.
1: Τότε δικαιολογεί το πρόλογο.
0: Εν πάση περιπτώσει, εσείς καλό πρόλογο κάνετε, γιατί είπατε τόσο ωραίο λόγια για μένα. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτό το βασικό του χαρακτηριστικό είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να μιλήσω λίγο θεωρητικά. Και θα σας πω και το δυσκολία στο τέλος. Το σατυρικό δράμα θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα. Και είναι από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα, το λέω με τα λόγω γνώσεως και το πιστεύω ακράδαντα, έχοντας υπόψη μας ότι από την αρχαιότητα μας μείνανε ένα σατυρικό δράμα ολόκληρο και ένα λίγο παραπάνω από το μισό. Άρα για τα κείμενα τα οποία έχουμε στα χέρια μας για να το αξιολογήσουμε, είναι ελάχιστα. Όμως, γνωρίζουμε ότι το σατυρικό δράμα έρχεται ως ανακουφιστική διαδικασία μετά από τρεις τραγωδίες, οι οποίες κατά κανόνα μιλάνε για το θάνατο, μιλάνε για το έγκλημα, μιλάνε για το εγώ, μιλάνε για τις αρνητικές καταστάσεις της ζωής. Σκοπός των τριών τραγωδιών, πέρα της λειτουργικότητας που έχουν για το θρησκευτικό τους ρόλο, είναι να διαπαιδαγωγήσουν την κοινωνία. Οι θεατές, λοιπόν, αφού έχουν βιώσει τη φρίκη της τραγωδίας, έχουν προβληματιστεί, έχουν θεωρήσει τους εαυτούς τους μηδαμινούς απέναντι στο Θεό και τη μοίρα, απολαμβάνουν και ένα σατυρικό δράμα όπου ξεκαρδίζονται στα γέλια. Και μάλιστα ο Ευρυπίδης, ας πούμε, αποδεικνύεται ότι είναι εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, ο Σοφοκλής εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, μιλώντας για σεξουαλικά ζητήματα με ακόμα μεγαλύτερη αθυροστομία από ότι ο Αριστοφάνης, αλλά έχοντας ένα μοτίβο θανάτου σε αυτό. Κάποιος, η θυσία δηλαδή, η ανθρωποθυσία που συμβολίζει η τραγωδία, συνεχίζεται στο σατυρικό δράμα, ποτέ στη σκηνή, ποτέ δεν έχουμε γεγονός στη σκηνή, στην περιγραφή της, αλλά από την αστεία της μορφή. Σκεφτείτε το τώρα αυτό. Περιγράφοντας με αστείο τρόπο το θάνατο ή το Θεό, πόσο σημαντικό είναι στη συνείδηση του ανθρώπου που το παρακολουθεί, να κατανοήσει ότι εγώ αξίζει να ζω. Αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα της αρχαίας Ελλάδος. Αξίζει να ζούμε και αξίζει να ζούμε για δεκάδες λόγους. Ένας από τους λόγους είναι γιατί είναι πολύ διασκεδαστικός και ο Θεός, που έχει μικρότητες, που έχει ανθρώπινες πλευρές, που έχει αδυναμίες, αλλά και ο θάνατος. Γιατί ο θάνατος εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να προέρθει για αστείους λόγους ή με αστείο τρόπο. Στον Τάλο, παραδείγματος χάρη, στο τέλος δεν ξέρουμε αν ζει ο Τάλος, αλλά η Ήρα λέει στους σατήρους να τρέξουν να προλάβουν, διότι από το σεξ υπάρχει κίνδυνος να έχει πεθάνει. Η Μίδια, όντας σε αποχή σεξουαλική, η ίδια μάγισσα θεά, και εν πάση περιπτώσει μαθημένη να ασκεί τη μαγεία μέσα από τη σεξουαλική ένταση, έχει βρει ένα Τάλο, ο οποίος κατά τη γνώμη μας ήταν ένας κοντούλης μικρούλης πιλότος ενός αεροσκάφου της αρχαιότητος, τον έχει ξεζουμίσει και συνεχίζει να τον ξεζουμίζει. Και στο τέλος του έργου, αφού η Μύρια φεύγει, η Ήρα με αγωνία τους λέει: πηγαίνετε να τον βρείτε, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ζει. Αυτό είναι η συμφιλίωση με το θάνατο. Φανταστείτε, ξαναλέω, σαν σκηνή.
1: Ένα καλοδουλεμένο έργο και θέλω λίγο ποιες ανάγκες κάλυψε ο Μιχάλης Σφακιανάκης μέσα από αυτή την ξεχωριστή θεατρική διαδικασία.
0: Ακούστε, ο Μιχάλης Σφακιανάκης ξεκίνησε μεταφράζοντας τους τελευταίους αναπομείναντες στίχους από τους Κρήτες του Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης, ο μεγαλύτερος κατά τη γνώμη μου αρχαίος Έλληνας τραγικός, γράφει την τραγωδία Κρήτες, αναφερόμενος στις τελετές λατρείας του Ζαγρέα, τα άνδρα των κρητικών βουνών και περιγράφει ως αποτέλεσμα, ως αμαρτία, ως κάτι τέλος πάντων αξιόλογο για να περιγραφεί το ζευγάρωμα της Πασιφάης με τον Ταύρο. Οι τελετές που περιγράφει ήδη το 200 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια λογοκρίθηκαν από τους φιλόλογους της εποχής, δεν χρειαζόταν και οι χριστιανοί για να καταστραφεί το έργο, ως κείμενο ανάξιο να περισωθεί στους αιώνες, διότι απεκάλυπτε τα μυστήρια, αυτό ήταν το βασικό του πρόβλημα, τα μυστήρια πρέπει να μένουν μυστικά, και καλλιεργούσε τη λαγνία στους νέους, με την αναφορά που έκανε στην κτηνοβασία, την παθητική κτηνοβασία της Πασιφάης. Στην Κρήτη, ξέρετε, σε πολύ κοντινές εποχές και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, είχαμε ζητήματα κτηνοβασία. Στη Βιάρο το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε γίνει μια πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση στο Ηράκλειο. Και πάει λέγοντας. Είναι ο τρόπος ζωής των αγροτικών κοινωνιών. Λογοκρίθηκε λοιπόν. Περισωθήκαν οι στίχοι της απολογίας της Πασιφάης σε ένα δικαστήριο που κάνει ο Μίνωας. Τους μετέφρασα στην κριτική διάλεκτο και μετά σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί το έργο με βάση τα κριτήρια της απόρριψής του. Ξεκίνησα γράφοντας ένα κείμενο. Έγραψα μετά ένα δεύτερο κείμενο, περισσότερο για να μιλήσω για την νομική την εξέλιξη των νόμων, της λειτουργίας του πολιτεύματος στην αρχαία Κρήτη, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι από τις ελάχιστες γνώσεις που έχω. Γιατί στην Κρήτη φαίνεται να έχουμε μία εξαίρεση εξαιρετική για την αρχαιότητα. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχουμε ένα βασίλειο με τη συνέννοια των βασιλείων της ίδιας εποχής στις γειτονικές περιοχές, Μεσοποταμίας, Αιγύπτου, αχαϊκά βασίλεια κλπ. Αλλά έχουμε μία κοινωνία, πιστεύω, συνεταιρισμένων εντός εισαγωγικών λέξεις, τεχνητών, οι οποίοι προσέφεραν στην κοινωνία ό,τι μπορούσαν και ελάμβαναν από την κοινωνία ό,τι είχαν ανάγκη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της διατήρησης της Μητριαρχίας στην Κρήτη, αλλά έχουμε και ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό πάλι λόγω της Μητριαρχίας. Δεν έχουμε σκλάβους. Κανείς αρχαιολόγος σήμερα, από τους σπουδαιότερους μέχρι τους λιγότερους σπουδαίους, δεν τολμά να ισχυριστεί ότι έχουμε βεβαιωμένα σκλάβους στην Κρήτη την εποχή εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό γιατί που οδηγεί στη γη των μακάρων που καταχωρείται η Κρήτη με αυτή την έννοια σε όλους τους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Διότι εδώ έχουμε ελεύθερους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οργανωμένοι ισότιμα, γύρω από μια λατρεία πιθανόν της μητέρας θεάς, το πιθανότερο, που έχει μυστήρια, που έχει αν θέλετε τη βία της, που έχει αυτά, αλλά έχει μια ευνομία, γι' αυτό ο Πλάτωνας την κάνει πεδίο συζήτησης για τους νόμους. Αυτό έπρεπε να λυθεί με τον Τάλο μετά. Εκεί έπρεπε τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα προηγούμενα έργα ήταν λίγο πιο σοβαρά. Γράφτηκε και ένα τρίτο για την Αριάδνη, πώς περάσαμε δηλαδή από την ακάλυπτη Μητριαρχία στη συγκεκαλυμένη Μητριαρχία της Αρχαίας Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Τάλος γράφτηκε ως σατυρικό δράμα της τριλογίας αυτής.
1: Επειδή μίλησα πριν από λίγο και αναφέρθηκα στο πόσο πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να αναφερθούμε στον Τάλο, να πάμε ακόμα πιο πίσω και να θυμηθούμε λίγο τον Μιχάλη Σφαγιανάκη, πότε για πρώτη φορά έτσι έβαλε στο μυαλό του την υποκριτική και το θέατρο.
0: Κοιτάξτε, στο Πανεπιστήμιο είχα ασχοληθεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, δεν τα καταφέραμε μάλιστα, γιατί δεν ναυάγησε το έργο, με σκηνοθέτη τον Γιώργο τον Κυρίτση στην Κομωτινή, ένα σπουδαίο σκηνοθέτη για τη Βόρεια Ελλάδα. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τον Δον Καμήλο. Δεν τα καταφέραμε. Επέστρεψα στην Ελλάδα μετά το. Έφυγα στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα. Το 97 ο Δικηγορικός Σύλλογος ανέβασε τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου του Μαρκόπουλου. Όχι επειδή έπαιξα στην παράσταση, έπαιξα ένα ρόλο του Πασά, διότι ουδής μπορούσε να αποδώσει τη βαρεσά που ένιωθε ο Πασάς με τη φωνή. Ο Μαρκόπουλος ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για το Διοικητικό Σύλλογο Ηρακλείου,

0: και σίγουρα θα μπορούσε να σταθεί σε πολύ μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα με βάση τη δική του σκηνοθετική λύσα. Δηλαδή την αγάπη του, τη γνώση του, την ικανότητά του να σκηνοθετεί. Ίσως με παροχημένους τρόπους, γιατί ο άνθρωπος σπούδασε τη δεκαετία του 60. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρωτοποριακά για το Ηράκλειο στα πλαίσια της καλλιτεχνικής παινίας. Ανέβηκε λοιπόν το έργο και συμμετείχα. Ας είναι καλά και συνάδελφοι, με αγάπη με περιέβαλαν και συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε το 2007 με δεύτερη διασκευή και σκηνοθεσία Μαρκόπουλου για τους Αδερφοφάδες. Σας διαβεβαιώ και τα δύο έργα ο Μαρκόπουλος τα ξέρανε. Δηλαδή, όποιος ανεβάσει τον καπετάν Μιχάλη ή τους Αδερφοφάδες και δεν λάβει υπόψη του τη διασκευή και τη σκηνοθεσία Μαρκόπουλου, ξεφτιλίζει τα έργα. Ο Μαρκόπουλος έδωσε τη δυνατότητα στον θεατή του να απομυθοποιήσει τον ίδιο τον Καζαντζάκη ως συγγραφέα, φιλόσοφο, μεγάλη φιγούρα της Κρήτης.
1: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο... ή μάλλον ποιες είναι αυτές, υπάρχουν σίγουρα ανάμεσα στο επαγγελματικό και το ερασιτεχνικό θέατρο.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε, ο επαγγελματίας έχει μια μεγάλη ικανότητα να έχει παιδεία θεατρική. Μεγάλο προσόν, σε σχέση με εμένα που δεν την έχω. Ο επαγγελματίας μπορεί να ρυθμίζει τη φωνή του, μπορεί να ρυθμίζει το βλέμμα του, μπορεί να ρυθμίζει. Έχει άλλη αντίληψη. Και κυρίως μπορεί να μαθαίνει πολύ πιο εύκολα το ρόλο του. Εμείς θα λάβετε υπόψη σας ότι εκτός των άλλων έχουμε και τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν ζούμε από το θέατρο, ζούμε από τη δικηγορία. Και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι για μας. Από εκεί και ύστερα, στο επίπεδο αγαπώ αυτό που κάνω, πολλές φορές νομίζω ναι, ότι ο ερασιτέχνης αγαπά περισσότερο.
1: Κύριε Σφαγιανάκη, θέλω να σας ρωτήσω τι σας προσφέρει η σκηνή που ίσως δεν σας προσφέρει η δικηγορία, δηλαδή το επάγγελμά σας. Σίγουρα η συγγραφή αλλά και το θέατρο καλύπτουν κάποια κενά μιας καθημερινότητας με επίκεντρο, είμαι σίγουρος, στην οικογένεια αλλά και την εργασία σας. Και πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε δύο τόσο απαιτητικούς κόσμους?
0: Κοιτάξτε, το ίδιο το δικαστήριο και χωροθετικά και οπτικά θυμίζει θέατρο. Και όλοι καλούμαστε να παίξουμε ένα ρόλο. Ο δικηγόρος δεν ταυτίζεται με τον πελάτη. Είναι υποχρεωμένος να τον υπερασπιστεί όμως, για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του πελάτη. Είτε είναι πολιτικός ενάγων, είτε είναι κατηγορουμένος. Ο δικαστής δεν ταυτίζεται με τον εισαγγελέα. Στις πολιτισμένες χώρες ο εισαγγελέας κάθεται και κάτω. Εδώ τον έχουμε στην έδρα και καμιά φορά κάνει και διάσκεψη. Ούτε ενδιαφέρονται για. Αλλά θέλω να πω. Σε αυτή την καθημερινότητα, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αυξομειώνουμε τους τόνους της έντασής μας της προσωπικής. Να αυξομειώνουμε δηλαδή τους τόνους που διαθέτουμε, προσφέρουμε την ψυχή μας. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Στη σκηνή ξεκινάς με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Πας να προσφέρεις την ψυχή σου ολόκληρη. Και ξέρεις ότι αν δεν την προσφέρεις κανονικά και σωστά και αληθινά, η σκηνή είναι στόμα και ανοίγει και σε καταπίνει. Αυτό, όπως φαντάζομαι, το ίδιο σημαίνει και με εσάς. Δηλαδή, όταν κάθεσαι, στη θέση που κάθεστε εσείς αυτή τη στιγμή και δεν αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας, που συγγνώμη δεν αφορά εσάς.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Δεν αισθάνεται ότι από πίσω σας καταπίνει κάτι.
1: Θα μας καταπιεί, σωστά.
0: Έτσι.
1: Και η κριτική και τα μάτια και
0: μα όχι, μα θα σε καταπιεί η ίδια ευκαινή.
1: Και η ίδια σκηνή και η ίδια δουλειά σου.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Το ίδιο ακριβώς νομίζω ότι ο καλλιτέχνης. Ο δικηγόρος πιθανόν λιγότερα, αλλά και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα.
1: Η δικηγορία επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεστε ως καλλιτέχνης.
0: Το θέατρο επηρεάζει τη δικηγορία. Ξέρετε πόσο γέλιο μου έρχεται, δηλαδή πόσο αστεία πράγματα συμβαίνουν.
1: Υπάρχουν στοιχεία θεατρικότητας σε μία δίκη.
0: Πάρα πολλά.
1: Και με μεγάλη χαρά θα δεχτώ και ένα παράδειγμα.
0: Τώρα θέλετε παράδειγμα. Τι να πρωτοποιεί κανείς. Να σκεφτείτε απλά ότι υπάρχουν συνάδελφοι, ας πούμε. Εγώ δεν το κάνω. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου να το κάνει, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Αυτό το διαβεβαιώ. Που κάνουν κατά τη διάρκεια της δίκης μορφασμούς. Εντυπωσιάζονται ή απαξιώνουν. Αυτό όταν το κάνουν οι δικηγόροι είναι καλά. Όταν το κάνουν οι δικαστές να δείτε πόσο αστείο είναι. Διότι συμβαίνει, άνθρωποι είμαστε. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν κρίνω τώρα τι σκέφτεται ένας δικαστής την ώρα της δίκης ή αν πρέπει να δείξει τι σκέφτεται.

0: Λέω απλά ότι στο ανθρώπινο μέσα έχουμε και αυτό. Δηλαδή, ως άνθρωποι ατελείς με τα προβλήματά μας, έχουμε ήδη πάρει θέση για κάτι. Προσέξτε όμως κάτι. Άλλο παίρνω θέση και άλλο χρησιμοποιώ υποκριτικές τεχνικές αυτού του είδους που είναι γελίες για να προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσω. Όλος προσφάτως, να πούμε τώρα και τρέχοντα, αυτό έχει αποδείξει μια αρχηγός πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα, η οποία τη βλέπετε πως πάει στο δικαστήριο, μπαίνει μέσα, παθαίνει illusion de grandeur, ας πούμε. Δηλαδή, χτυπιέται, ουρλιάζει, φωνάζει, μετά μιλάει λίγο ήρεμα. Μετά ξανεκρήγνεται. Αυτά είναι θεατρικά δρόμενα. Θεατρικά δρόμενα με ένα πολύ πονηρό background από πίσω, ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ κερδίζω πελάτες, πελάτες, πολιτικούς πελάτες και πάει λέγοντας.
1: Μία μετάφραση λοιπόν οδήγησε στον Τάλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια αφορμή στις μέρες μας που θα οδηγήσει σε κάποιο νέο έργο?
0: Κοιτάξτε, εγώ παθαίνω το εξής πρόβλημα. Έχω το εξής πρόβλημα. Λειτουργώ με αυτόματη γραφή. Δηλαδή, όταν μου έρθει να το γράψω, το γράφω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι μπροστά μου να μου έρθει. Αν θα έρθει, δεν θα μείνει σε καμιά περίπτωση εγκεφαλικά. Θα διατυπωθεί είτε στο χαρτί είτε στο κομπιούτερ.
1: Μάλιστα, λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία, ναι, να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για παράδοση, για πολιτιστικούς συλλόγους, για τις έννοιες και τους όρους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σφακιανάκη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
11: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης, δικηγόρος και συγγραφέας βέβαια. Κύριε Φακιανάκη, να αγγίξουμε λίγο την παράδοση. Είναι μια ζωντανή διαδικασία η οποία μετασχηματίζεται κατά κάποιο τρόπο χωρίς να είναι αυτό που θεωρούν αρκετοί ένα στατικό πακέτο από το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, μόνο η λέξη παράδοση μας ανατρέχει σε παρελθοντικούς χρόνους, διότι παραλαμβάνουμε κάτι το οποίο έχει προϋπάρξει. Και σωστά. Αξίζει τον κόπο να προβληματιστεί και κανείς όταν λέμε παράδοση, εννοούμε τι. Γιατί η παράδοση είναι, αν θέλετε, μια έννοια που είναι χέρι και γλιστράει. Για να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο κοντά μας στα χέρια μας και να προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε, θα χρειαστεί να καταλάβουμε ότι η παράδοση ως μνήμη, ως ήθος, ως έθιμο, ως μορφή αντίληψης κοινωνικής, ως πολιτιστική αντίληψη, πολιτισμική αντίληψη, αντίληψη που ξεκινάει από την ντύσιμο να πάει στη διατροφή, αντίληψη που περνάει από τη χρήση των φυσικών πηγών και την προστασία της φύσης, όλα αυτά είναι κάτι που έχει συμβεί πριν από μας, από μια άλλη κοινωνία η οποία σήμερα δεν υπάρχει και μας έχει αφαιθεί ως μνήμη των προγενεστέρων προς εμάς τους νεότερους και είμαστε υποχρεωμένοι νομοτελειακά, όχι επειδή το θέλουμε ή επειδή το επιλέγουμε, να την παραδώσουμε, να την επερισσώσουμε, να την βγούμε τέλος πάντων, να μιλήσουμε για αυτήν στις επόμενες γενιές. Παράδοση δεν είναι ούτε να στυλιζάρομαι ενδυματολογικά για να δείξω ότι είμαι της παράδοσης. Παράδοση δεν είναι να μιλάω μόνο με έναν τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράδοση δεν είναι να απλουστεύω τη μουσική, τους μουσικούς θησαυρούς που έχουμε παραλάβει από τους παλιότερους.
0: Το αντιλαμβάνεται αυτό η πλειονότητα της
1: σημερινής
0: κοινωνίας?
1: Όχι. Όχι.
0: Υποκρίνεται, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, θα σας πω. Και παράδοση το κυριότερο δεν είναι το δημιουργώ ως αυθεντία ένα προϊόν και το εμπορεύομαι. Θα προσέξετε κάτι. Σε κάθε παρέλαση, σε κάθε δημόσια τελετή, σε κάθε υποδοχή και τα λοιπά. Λεβέντες κριτική, που δεν αμφιβάλλω καθόλου για τη λεβεδιά του.

0: ανθρώπων, βέβαια, έτσι. Ντυμένοι παραδοσιακά εμφανίζονται να συνοδεύσουν αρχηγούς κρατών, βουλευτές, μητροπολίτες, εικονίσματα, επιταφίους, εικόνες και πάει λέγοντας. Παίρνουν στις εκκλησίες με τις σημαίες τους και στέκουν. Οι μεν γυναίκες δεν έχουν τι να κάνουν τα χέρια τους και τους έχει υποδειχθεί να ακουμπάει το ένα χέρι το άλλο και όλα μαζί πάνω στο λαγκόνι. Τάξε που στιβαστά πόνος την ώρα που στέκουνε και το κρατάνε για να μην πονάνε. Εγώ όσο μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα σε χωριό, ποτέ δεν είδα γυναίκα να στέκει με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ.
1: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η στάση?
0: Αυτή είναι η στάση σκηνοθετημένη από χορογράφο, ο οποίος πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα. Τι κάνω τα χέρια μου όταν δεν κουνιέμαι? Και το κάνουμε και στις παρελάσεις. Και βάζουμε το χέρι στη μέση αντί να το κουνάμε. Και είναι τάξη πως πάμε σε καυγά. Δηλαδή πας με το χέρι εδώ και το άλλο χέρι να κουνιέται.
1: Είναι ο λεγόμενος μετασχηματισμός τώρα της
0: παράδοσης? Όχι, είναι η λεγόμενη βλακεία του δημιουργού. Αυτή είναι η βλακεία του δημιουργού. Αλλά υπάρχει άλλη μια βλακεία του δημιουργού, ακόμα χειρότερη. Όλοι οι καπετανοφέρνοντες με τις παραδοσιακές στολές μπαίνουν στην εκκλησία ή στον επίσημο χώρο ή στο γεύμα με το φέση. Είτε αυτό είναι μαντίλι, είτε είναι φέση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ γέροντα άνθρωπο να μπει στην εκκλησία και να συνεχίζει να φοράει το σαρίκι. Το σαρίκι έβγαινε στην πόρτα της εκκλησίας. Τελεία. Δεν μπορούσες να μπει στον οίκο του Θεού σκεπασμένος. Σκεπασμένος ποιοι μπαίνουνε? Για να δείτε τώρα και τη βλακώδη προέκτητη, όταν αρχίζει με βλακεία, πού καταλήγει. Σκεπασμένοι ποιοι μπαίνουνε? Οι Τούρκοι και οι Εβραίοι. Αυτοί μπαίνουνε σκεπασμένοι στους ναούς. Στην Κρήτη ποτέ δεν μπήκε άντρα σκεπασμένος. Ο σκεπασμένος άνδρας, ο μοναδικός που υπάρχει στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, είναι ο παπάς στα προηγιασμένα. Και ο δεσπότης φοράει τη μήτρα του. Εδώ λοιπόν το έχουμε καθιερώσει. Και δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να τους πει: «Παπάς, αφήστε τα τους φιλολόγους, τους λαογράφους κλπ. Να τους πει: βγάλε παιδί μου το μαντήλι σου μπροστά στο εικόνισμα». Κανείς ποτέ. Όλοι καμαρώνουν γι' αυτό. Ναι ή όχι? Συγγνώμη που θα συνεχίσω. Δύο. Υπάρχει ένας, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίος λόγιος στο Ηράκλειο. Ίσως, επίσης κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος εν ζωή λόγιος στην Κρήτη σήμερα, ο Γιώργος Σταματάκης. Ο άνθρωπος αυτός έχει ασχοληθεί ειδικά με τα ζητήματα αλλαγής νοοτροπιών και τη γραφικότητά τους, κατά το διάστημα που ο χώρος του αναφοράς του, τα Καπετανιανά, πέρασαν από το ισιώδιο άρωτρο στο Τραχτέρ, δηλαδή τη δεκαετία του 70-80. Εμείς το ζήσαμε στον Τιμπάκι καμιά δεκαετία νωρίτερα. Που πραγματικά φύγαμε από τα μουλάρια που κάνανε χωράφι και πήγαμε στα Τραχτέρ. Αυτό σήμαινε μια τομή στην κοινωνία. Και αρχίσανε όλα από εκεί και ύστερα, όπως το λέμε στην κριτική έκφραση, να κλουθούν του μπεγυριού. Δηλαδή χάθηκε κάθε έλεγχος. Έτσι λοιπόν, αρχίσαν οι χωροί να γίνονται επιθετικοί. Δεν υπήρχαν επιθετικοί χωροί στην Κρήτη. Ούτε καν ο Ανογενός Πυρικτός, ούτε καν αυτοί οι χωροί δηλαδή που είχαν μια μουσική επιθετικότητα, ήταν επιθετικοί χωροί. Ήταν χωροί διασκέδασης, χωροί ευχαρίστησης, χωροί που ο άλλος δεν πήγαινε να επιδειχθεί. Πήγαινε να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Κανείς δεν ήταν κράτη με και ένα πηδό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνω πόσο καλός χορευτής είμαι. Και κυρίως κανείς δεν απαξίωνε τον τελευταίο. Απαξιώνω τον τελευταίο είναι το αξιώνω να είμαι πρώτος. Αυτά είναι αποτελέσματα τη δεκαετία του 70 και μετά. Νωρίτερα αυτά τα δέρνανε. Όπως λέει ο Σταματάκης, λέει, αυτές δεν τις λέμε χορεύτρες, αυτές τις λέμε γραντισμένες. Όποιες κάνουν.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αναδείχθηκε και προχώρησε έτσι αυτή?
0: Γιατί είναι το απλό. Είναι το απλουστευμένο.
1: Και αυτό μας που είπατε από το 70 και μετά, παίζει ρόλο λίγο και η χρονική περίοδος.
0: Παίζει περίοδος. Ρόλο, βέβαια. Ήταν η εποχή που άρχισε πλέον να γενικεύεται αυτό που ονομάζουμε αστικοποίηση, να πεθαίνει η παραδοσιακή αγροτική οικονομία, η οποία κρατάει τον άνθρωπο, αν θέλετε, κοντά στην παράδοση, το παρελθόν δηλαδή, τις αξίες του παρελθόντος. Τον πετάει σε μια αρένα όπου στην αρένα αυτή καλλιεργείται μόνο ο ανταγωνισμός. Βλέπετε τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Biennale. δεν είναι δραστηριότητες ελάτε να πάμε να δούμε. Είναι δραστηριότητες

0: Ελάτε να πάμε να ανταγωνιστούμε για να βγάλουμε λεφτά. Αυτή η παρακμιακή αντίληψη της Ευρώπης που καλλιεργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν έχει κέρδος, δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι. Αυτό δεν είναι η βασική της αρχή. Έχει οδηγήσει σήμερα πάρα πολλούς ανθρώπους να περιστρέφονται, να επιβιώνουν μάλλον οικονομικά, γύρω από ένα νεφέλωμα που ονομάζουν αυτή η παράδοση, που τελικά ξέρετε πολύ, πολύ χειρότερα πράγματα. Δεν χάσαμε το χορό ή χάσαμε τη σεμνότητα του χορού. Είναι τεντώνω το δάχτυλό μου για να σας πω ότι αυτό είναι.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο πολιτιστική κληρονομιά και αν είναι βέβαια ένα κληρονομημένο σύνολο στοιχείων?
0: Κοιτάξτε, η πολιτιστική κληρονομιά υπάρχει σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές. Κάθε εποχή κληρονομεί στην επόμενη. Και ένα πραγματικά δεν είναι, το σύνολο, δεν είναι ένα σύνολο, είναι το σύνολο των στοιχείων της καθημερινότητάς της. Αυτό όμως, η πολιτιστική κληρονομιά που αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κληρονομήσει, που ξεκινάει από την απότατη μινωική εποχή. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο Λασίθι χρησιμοποιείται το βεβαιωτικό επίρρημα ΑΔΙ. ΑΔΙ. Το έχω συναντήσει δύο φορές στον Ευρυπίδη και μία φορά στο Σοφοκλή με την ίδια ακριβώς χρήση. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχει στα κριτικά το ρήμα δικό, τον 9 το φαγητό, δικάζει και τις 10. Τους αρκεί και στους 10. Φτάνει για να καλύψει τους 10. Ομηρικό ρήμα. Το ίδιο, με την ίδια μορφή, με την ίδια χρήση. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Σίγουρα θα δούμε και δεκάδες άλλα παραδείγματα. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όμως είναι ότι εμείς από την πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να έχουμε την αυθεντία. Πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι, δεν δικαιούμαστε να πούμε ότι είναι μόνο η μαντινάδα. Και όποιος δεν ξέρει να κάνει μαντινάδες δεν είναι τίποτα, διότι εγώ ξέρω να κάνω μαντινάδες. Όχι εγώ, αυτός θα το πει. Πολιτιστική κληρονομιά στην Κρήτη είναι η ποίηση, η μακρά ποίηση, οι διατυπώσεις δηλαδή με στίχους ολόκληρων ιστοριών και όχι μία μαντινάδας και δεν αξιολογούνται μαζί για να απορριφθεί μία. Πολιτιστική κληρονομιά είναι το να μην πεις ότι τα ριζίτικα είναι ένα έχει για την οριζιναλιτέ στις ρίζες των Χανίων. Τα ριζίτικα είναι ένας τρόπος εκφοράς του τραγουδιού που μπορεί να είναι στα Χανιά διαφορετικός, μπορεί να είναι στο Ρέθυμνο διαφορετικός, μπορεί να υπάρχει στη Σιτία διαφορετικός γιατί είναι τραγούδια της Στράτας, αλλά αφορούν μεγάλη ποίηση.
1: Έχετε εστιάσει προσωπικά και έχετε επιχειρήσει και το έχετε πετύχει συνειδητά να εστιάσετε στην παράδοση της Κρήτης?
0: Όχι. Όχι, γιατί εγώ θεωρώ ότι όποιος στην Κρήτη ασχοληθεί με την έκφραση στην κριτική διάλεκτο, ασχολείται μόνο με την παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι μιλάω κριτικά, σημαίνει ακολουθώ μια λογική με εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες διακρίσεις. Στην Κρήτη έχουμε άλλη διάλεκτο στις ορεινές περιοχές και άλλες λέξεις άγνωστες στον κάμπο, γιατί έχουμε κτηνοτροφία. Στον κάμπο έχουμε άλλες λέξεις άγνωστες στα βουνά, διότι έχουμε διάφορες μορφές καλλιεργιών και κυρίως έχουμε ρήματα τα οποία αφορούν χρόνους που έχουν να κάνουν με την οικονομική διαχείριση της αγροτικής οικονομίας. Αυτό γεννά μια πολυποικιλία, η οποία πολυποικιλία, αν θέλετε, είναι και μάταιο να τη συγχωνεύσουμε. Πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε, δηλαδή πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις που δεν είναι συνηθισμένες, αλλά είναι μάταιο και να την επιδιώξουμε να τη συγχωνεύσουμε και να την αποκλείσουμε και να πούμε δεν τη συγχωνεύουμε.
1: Υπάρχει παραδοσιακή κουλτούρα των κριτικών?
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σας ελκύουν?
0: Ναι. Για μένα νομίζω ότι το βασικό της κριτικής κουλτούρας αποτυπώνεται σε μία σκηνή της ταινίας «Ο Ντελικανής», τόσο πραγματική και κυρίως τόσο σύγχρονη και τόσο βαθιά, που υποκλίνομαι μπροστά στο σκηνοθέτη και στο σεναριογράφο του έργου, αλλά κυρίως αυτόν που το παίζει το κομμάτι αυτό, που δεν είναι ηθοποιή, είναι κομπάρση. Ο Ντελικανής μπαίνει σε μια πλατεία ενός χωριού που κάποιοι γέροι χορεύουν πεντοζάλι, όχι ηθοποιοί, καθημερινοί άνθρωποι του χωριού, στη Λεβεντόκορμη, κάθονται και μπαίνει στην πλατεία φωνάζοντας αμνηστία, αμνηστία, αμνηστία. Λέει ο ένας γέρος στον άλλο,

0: Ήντα θέλει, μπρε. Λέει, αμνηστία θέλει, λέει. Λέει, δώσετε του την. Αυτή η ανεκτικότητα με τον πιο απλό τρόπο, αυτό είναι ο πυρήνας, νομίζω, της κουλτούρας μας στην Κρήτη.
1: Της Κρήτης. Μιας και μιλήσαμε για παράδοση, πιστεύετε ότι αυτή η παράδοση κάνετε με την παράδοση του χρόνου?
0: Κοιτάξτε,
1: και η παράδοση... ποιος ο ρόλος των λεγόμενων πολιτιστικών συλλόγων της Κρήτης?
0: Ακούστε, εδώ, για να μην αδικήσουμε κανένα, θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι κάθε πολιτιστικό σύλλογος έχει τη δική του αντίληψη και τη δική του προσέγγιση των πραγμάτων. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
1: Διαχειρίζονται οι περισσότεροι την παράδοση ως διαδικασία ή μήπως ως κληρονομιά? Τι πιστεύετε?
0: Διαχειρίζονται οι περισσότεροι την παράδοση ως προϊόν ικανό να πακεταριστεί. Δηλαδή κρατάμε
1: διαδικασία,
0: το προσοδοφόρο μέρος. Νομίζω δηλαδή ότι τώρα μπορείτε να πείτε, το λέω δηλαδή εγώ σκοτώνω το λόγο μου τώρα, μπορείτε να έχετε την απέτηση από ένα πολιτιστικό σύλλογο να κάνει μόνο σοβαρές μελέτες δίκην εργαστηρίου πανεπιστημιακού? Όχι. Μπορείτε να πείτε από ένα πολιτιστικό σύλλογο να έχετε την απέτηση να κάνει μόνο μουσιακά τμήματα περίσσωσης υλικών της παράδοσης? Όχι. Μπορείτε να πείτε σε ένα πολιτιστικό σύλλογο ότι ξέρεις, μην κάνεις μόνο γλένδια? Ούτε αυτό. Τι μπορείτε να πείτε όμως σε ένα πολιτιστικό σύλλογο? Προσπάθησε να καλλιεργήσεις αξίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κρητικό πολιτισμό και αυτές οι αξίες δεν είναι οι αξίες του τεντωμένου δαχτύλου. Δεν είναι το εγώ. Είναι αξίες που δροσυλλογικά ανέχουμε και κυρίως έχω τη σεμνότητα να μην προβάλλομαι.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αναβίωση και στην αναπαράσταση ενός εθίμου?
0: Κοιτάξτε, ένα έθιμο παλιό, ο Κλείδωνας, παραδείγματος χάρη,
1: ναι,
0: δεν αναβιώνει. Όπως δεν αναβιώνει το έθιμο της Παναγίας της Πρωτοσπορίτισσας.
1: Καθώς τελεί το θέαμα από αυτή την άποψη.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται σήμερα να πετάξουμε σπόρους στον ταράτσα, τα φωτοκόλληβα για να φάνε τα πουλιά να μας δώσουν καλή σοδιά. Γιατί δεν έχουμε σοδιά. Τα πουλιά έχουν μείνει νηστικά, δηλαδή έτσι αλλιώς. Αυτό είναι μια αναπαράσταση, αν θέλετε, θεατρικού τύπου, όπου απλά το κάνουμε για να πούμε το κάναμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει νόημα.
1: Και μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και την εκπομπή μας με το θέατρο μπορεί να κρατήσει ζωντανή την παράδοση?
0: Όχι. Το θέατρο δυστυχώς δεν μπορεί, αν θέλει να λέγεται θέατρο με την έννοια της θέασης και της διαπαιδαγώγησης του πολίτη, δεν μπορεί να γίνει ηθογραφία. Οι ηθογραφίες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο των ελληνικών θεάτρων. Αλλά οι ηθογραφίες ήδη όταν άρχισαν να γράφονται τα μεγάλα ηθογραφικά κείμενα μιλούσαν για ένα παρελθόν πεθαμένο. Δεν ξέρω δηλαδή αν αξίζει τον κόπο και να το σκεφτούμε. Δηλαδή, τι να μιλήσουμε, γιατί αξίζει να μιλήσουμε? Εγώ ξέρετε, είμαι κατά τη φραγκούλια ποιήση. Αν όταν αρχίσουμε να κλαίμε για την Κρήτη που τρέχανε οι καταπότε στα νερά, που κελαδινούσαν τα πουλάκια, που γύριζε ο νερόμυλο, που κάναμε, που δείχναμε, που ήταν μια Κρήτη τη δεκαετία του 30, πρώτα απ' όλα ήταν μια Κρήτη ιδανική. Δεν υπήρχε παρά μόνο στο κεφάλι μα. Δεύτερο, για ποια εποχή μιλάμε? Για την εποχή τη απόλυτη φτώχεια, της παιδικής συνισιμότητας, της απόλυτης εξάρτησης από τους πολιτικούς, της απόλυτης εξάρτησης μέσα στην οικογένεια και της βίας της ενδοοικογενειακής. Δεν είναι καμαρώνης αυτή την εποχή. Ούτε να τρελαθείς που πέθανε αυτή η εποχή. Μέσα στην εξέλιξη, στην κοινωνική είναι. Ας μην πολύ κλαίμε λοιπόν για αυτά. Κάθε εποχή έχει τα θετικά της και έχει και τα αρνητικά της. Ας κοιτάξουμε να αναδείξουμε τα θετικά.
1: Θέλω να σας ρωτήσω προς το τέλος τώρα της εκπομπής μας. Δημόσιες τοποθετήσεις έχετε πραγματοποιηθεί με φόντο κακές συνήθειες των κρατικών. Να μου επιτρέψετε λίγο τον συγκεκριμένο όρο. Που έχουν να κάνουν με την παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία. Πρόσφατο το παράδειγμα περιοχής της Ενδοχώρας, όπου είχαμε και ένα φωνικό. Ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει, κύριε Σφακιανάκη, κατά κάποιο τρόπο την άκρη του νήματος. Και δίπλα σε αυτή την συμπεριφορά και σε αυτή τη συνήθεια, να βάλω λίγο και την παραβατική.

0: κατοικότητα σε περιοχές ενδοχώρας των νέων, να βάλω και την οδηγική συμπεριφορά των κριτικών. Είναι στοιχεία τα οποία είμαι σίγουρος που σας προβληματίζουν.
1: Κοιτάξτε, για να μιλάμε και για την ενδοχώρα, όχι γενικά. Εγώ έχω μεγαλώσει στον Τυμπάκι. Η πιο ήρεμη, ωραία, συμβιώσιμη εποχή της κοινωνίας των Βορειζίων με τη Μεσαρά ήταν τότε που ειδικευόταν μέσω ΝΕΛΕ στη Μελισσοκομεία. Οι άνθρωποι είχαν μια διέξοδο. Δεν είχαν ανάγκη να τσακώνονται μεταξύ τους. Κάποια στιγμή τέλειωσε αυτό. Βγήκαν κάποιοι επιχειρηματίες. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Θα δώσεις διεξόδους συνυφασμένες με τον τόπο και με τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουν καιρό να τσακώνονται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα. Όταν η κριτική παράδοση απλουστεύεται και γίνεται χαβαλές και γίνεται ελάστε να πάμε να πιούμε να περάσει η ώρα μας και μετά αρχίσουμε τις ουισκάρες και πίνουμε τα ουίσκια στον αεροπότηρο. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν έχει να κάνει με την παράδοση. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο. Δεν ήταν αλκοολική η κριτική πριν ανακαλυφθεί το ουίσκι και το περάσανε στο ουίσκι. Δεν είχαμε. Κύματα αλκοολισμού δεν είχαμε στην Κρήτη. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, ψάχνοντάς το, θα δούμε ότι μετά την νεκρή παράδοση, την περίοδο που πέθανε και άφησε παράδοση, εμείς αξιοποιήσαμε από την παράδοση όσα χαρακτηριστικά μας έδιναν τη δυνατότητα να δείξουμε το εγώ μας, να αποκτήσουμε μια ταυτότητα και να πούμε ότι εμείς είμαστε κριτικοί. Μόνο που το εμείς είμαστε κριτικοί είχε να κάνει με το πώς αντιλαμβανόταν ο εισέκαστος τον εαυτό του ως κριτικό. Με επιβολή, με τζαμπουκά, με χλεύει προς τους άλλους. Δηλαδή, λάθος. Δεν υπήρξαν τέτοιοι κριτικοί. Και να σας πω και ένα τελευταίο, το οποίο είναι προβληματισμός μου. Η ιδεολογική βάση του εγκλήματος σήμερα στην Κρήτη είναι ο καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη, γιατί έχει διαβαστεί λάθος. Δεν νομίζω ότι ο Καζαντζάκης ήθελε κάτι τέτοιο προς Θεού, ούτε έγραψε κάτι τέτοιο. Επειδή διαβάστηκε λάθος, όλες αυτές οι νοοτροπίες του εγώ, του αρρωστημένου εγώ, που προβάλλονται στο έργο, γιατί αυτό θέλει φιλοσοφικά να προσεγγίσει και απομυθοποιεί το Καζαντζάκης, έχουν καταντήσει νοοτροπίες του κάθε βλάκα που δεν θέλει να καταλάβει από τίποτα άλλο παρά μόνο το εγώ του.
0: Ξεχωριστή η θεωρία, να πάμε λίγο και στην πράξη. Τι κάνουμε αύριο το πρωί και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αλλάξει.
1: Δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση και για πολλά χρόνια ακόμα θα είναι εύκολο να αλλάξει. Αν δεν αναδημιουργηθούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές δομές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό που κάνεις είναι εις όφελος της κοινωνίας. Σήμερα η κρατούσα άποψη, η πολιτική του κράτους, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγκαστικά καθορίζει την πολιτική του κράτους, είναι η πολιτική του εγώ. Είναι η πολιτική του ανταγωνισμού. Είναι η πολιτική δηλαδή αυτή η οποία έχει κριτήριο το κέρδος και την επιβολή. Πέστε μου σας παρακαλώ, αν δεν αλλάξουν αυτές οι δομές και αν δεν συνειδητοποιήσει ο κόσμος την αναγκαιότητα αλλαγής τους, πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα.
0: Στα νεανικά σας χρόνια, αν σας δινόταν η ευκαιρία να γυρίζατε, θα ακολουθούσατε τον δρόμο της νομικής ή η καλλιτεχνική φλέβα θα χτυπούσε κάπως πιο έντονα και θα εισερχόσασταν σε άλλα νομοπάτια.
1: Στα νεανικά μου χρόνια, τα οποία έχουν περάσει προπολού, θα σας πω τι θυμάμαι. Μια λέξη από εκεί που συμπεράνετε εσείς. Θυμάμαι στο σχολείο το δημοτικό να είμαστε παιδιά, να τελειώνει το σχολείο, ήταν το σχολείο, το γήπεδο, ένα θερμοκήπιο και τα σύρματα του αεροδρομίου. Δεκάδες παιδάκια πήγαιναν το πρωί με 2-3 αυγά. Όχι γιατί πεινούσαν, αλλά γιατί θέλανε το άλλο που θα παίρνανε. Στέκαν στα σύρματα του αεροδρομίου, τα δίνανε στους Αμερικάνους στρατιώτες και παίρνανε κάτι κουτάκια σαν το κάμελ με φυστικό βούτυρο και άλλα φυστικό βούτυρο, άλλα μαρμελάδα, άλλα. Ήταν η βάση του ΝΑΤΟ στον Τυμπάκι. Εγώ δεν αξιώθηκα επί ποινή ξυλοδαρμού δηλαδή να το κάνω, ήταν ο καημός μου. Αλλά αυτό δεν έχει φύγει ποτέ από τα μάτια μου. Εγώ δεν θέλω να βλέπω. Δεν θέλω με τίποτα να σκεφτώ ότι θα ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή που θα προτείνουμε θα δίνουμε την καρδιά μας για να παίρνουμε ψευτιές. Είτε αυτό είναι στη δικηγορία, είτε αυτό είναι στο θέατρο, είτε αυτό είναι οπουδήποτε. Αυτό θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, αυτό με έχει καθορίσει τη ζωή μου. Και ξαναλέω, δεν ήταν ζητιάνοι, αντάλλασαν.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
0: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές στο νότιο Ρέθυμνο. Μάχη με το χρόνο για την καταγραφή των ζημιών. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τις αυτοψίες κλιμακίων του ΕΛΓΑ. Με διαδικασίες κατεπήγοντος τρέχουν οι εξελίξεις για τη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Εκτιμήσεις ότι θα είναι έτοιμη στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε θρίλερ για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη εξελίσσεται η λήξη της προθεσμίας για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Μαζικά λάθη στους πίνακες ανάρτησης, παράταση της διαδικασίας ζητούν φορείς του νησιού. Πρόσω ολοταχώς για νέο ρεκόρ στον τουρισμό της Κρήτης. Εντυπωσιακά τα νούμερα της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αύξηση 3% τον Ιούλιο, ισχυρή δυναμική τον Αύγουστο, ξεπέρασαν τα 5,5 εκατομμύρια οι επιβάτες από την αρχή του έτους.
0: Εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η πύρινη κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο. Η επόμενη ημέρα της φωνικής πυρκαγιάς βρίσκει φόρεις και τοπική κοινωνία να μετρούν πληγές, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία καταγραφής των καταστροφών στο ζωικό και στο φυτικό κεφάλαιο. Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται στο πέρασμα της πυρκαγιάς. Στάχτη έγιναν περίπου 60.000 στρέμματα γης και σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες κλιμακίων του ΕΛΓΑ, το 40% των εκτάσεων που κάηκαν είναι ελαιώνες.
2: Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς έκαψαν τεράστιες εκτάσεις γης. Μέσα από τη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Κοπέρνικους, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 60.000 στρέμματα.
3: Προκύπτει ότι είναι περίπου 60.000 στρέμματα.

0: τα καμένα, τα οποία περιλαμβάνουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις, να το πούμε έτσι, χαμηλή βλάστηση. Κυρίως αφορούν ελιές, κάποια αμπέλια, πολύ μικρότερες εκτάσεις αμπελώνες για εινοποίηση, ένα αριθμό ζωικού κεφαλαίου που έχει να κάνει με απώλειες εγωπροβάτων και μελισσοσμηνών. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι ασώματος, κεραμέ, σαχτούρια, μέλαμπες, ορνέκρια, βρύση, άρδαχτος, λίγο η τοπική κοινότητα Αγία Γαλήνη ό,τι αφορά τα όρια της περιοχής, και κάποιες οι οποίες μπορεί και να μην τις θυμάμαι, να μην τις αναφέρω, αλλά είναι και αυτές μέσα στην πληγήσα περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των απολειών στο ζωικό κεφάλαιο από την προηγούμενη Παρασκευή. Βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης σχεδόν της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο, δηλαδή εγωπρόβατα και μέλισσες, το οποίο αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
1: Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους χρόνων να χάνονται στο πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς, ενώ σχεδόν το 40% των εκτάσεων που κάηκαν σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ Κρήτης αφορούν ελαιώνες.
0: Από τις δηλώσεις, τις αναγγελίες ζωικού που έχουμε, είναι περίπου γύρω στα 1.200-1.300 απώλεια τα εγωπρόβατα και περίπου 2.500 με 2.600 μελισσοσμήνοι. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και από τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους κάνουμε. Αυτά είναι η καταδήλωση των παραγωγών. Εμείς πρέπει να πάμε να καταγράψουμε τη ζημιά, οπότε αυτό είναι στο ζωικό κεφάλαιο. Στο δε φυτικό κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια, για το πάγιο μάλλον, υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια τα οποία έχουν ένας αριθμός εγωπροβατοστασίων τα οποία πέρασε από εκεί η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποια θερμοκήπια. Αυτά συγκριτικά είναι μικρή έκταση. Η μεγάλη έκταση την καταλαμβάνουν οι ελαιώνες.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σχετικών φακέλων, αναμένεται σταδιακά να ξεκινήσει και η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.
0: Αποζημιώσεις είναι τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό που θα δοθεί πρώτα από αυτά που γνωρίζουμε είναι η αποζημιώση στο ζωικό κεφάλαιο, το οποίο είναι και ασφαλίζεται και αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, που θα προκύπτει και ότι οι πληγέντες είναι ασφαλισμένοι και έχουν δηλώσει το ζωικό τους κεφάλαιο στο ΟΣΔΕ, θα συνδεθούν οι δηλώσεις ασφάλισης με τα πορίσματα που θα έχουμε για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι άλλες ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και πάγιο κεφάλαιο, αν ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή κρατικής αρρωγής, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις προϊόντος του χρόνου, να το πούμε έτσι.
2: Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό της επόμενης ημέρας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Νότιο Ρέθυμνο. Να καλησπερίσω τον Κώστα Κεφαλογιάννη για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα που σήμερα είναι ανοιχτά. Κώστα, καλησπέρα. Είναι ξεκάθαρο το τοπίο αναφορικά με τις αποζημιώσεις που δίδονται μέσω του ΕΛΓΑ? Είναι ένας μηχανισμός έτοιμος που λειτουργεί με βάση συγκεκριμένους κανόνες και συνθήκες? Για όλα τα υπόλοιπα πάντως φαίνεται ότι υπάρχουν ζητήματα που, όπως έχουμε δει διαχρονικά στην χώρα, περιπλέκονται συνθήκες γραφειοκρατίας και τρομερών καθυστερήσεων.
3: Λοιπόν, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, περτάμε σε πρώτη φάση το θετικό μέσα στη μαυρίλα. Το θετικό είναι ότι ο μηχανισμός έχει κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις, έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες. 5 επιτροπές είναι σήμερα ήδη, έχουν βγει στα

0: καμένα, οι τρεις είναι από την περιφέρεια Κρήτης και συνομιλούν από την περιφέρεια Κρήτης, την περιφέρεια Ρεθύμνης, έτσι, και συνομιλούν με τους ανθρώπους, γίνονται αυτοψίες, γίνονται καταγραφές, ο ΕΛΓΑ έχει πιάσει δουλειά, η κεντρική οδηγία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το ακούσαμε από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι να τρέξουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα πράγματα και μάλιστα τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν να δίνονται και κάποια έκτακτα επιδόματα.
1: Με ένα ενιαίο μοντέλο που θα ισχύει για τους πυρόπληκτους σε όλη τη χώρα.
0: Ακριβώς. Αυτά είναι τα θετικά, έτσι. Πρέπει να τα επισημάνουμε. Από εδώ και προς βέβαια ξεκινάνε τα δύσκολα. Γιατί όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, οι παραγωγοί θα δηλώσουν κάτι, θα πρέπει να γίνει μια διασταύρωση, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν κάποια στοιχεία και όλα αυτά συνήθως παίρνουν χρόνο και δημιουργούνται και κενά, δημιουργούνται προβλήματα. Η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί ξέρεις, ακούγεται πάρα πολύ συχνά τέτοιες μέρες το ένα διαχρονικό κλισέ το οποίο έχει μια βάση αλήθειας όταν το αντιπαραβάλλεις με την ανθρώπινη ζωή, προφανώς οι περιουσίες και τα σπίτια υπό μία έννοια ξαναγίνονται. Υπάρχει μια βάση αλήθειας αυτό. Δεν είναι τόσο απλό όμως όσο ακούγεται.
1: Ναι.
0: Είναι
1: και λίγο, ξέρεις, γι' αυτό και λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάσαι, δεν κάνουμε καμία συζήτηση για τις καταστροφές στη σκιά δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον και λέγαμε ότι είναι μια συζήτηση που θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Εκ των πραγμάτων όμως πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση.
0: Ναι, βέβαια. Είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Φαντάσου παραγωγούς που έχουν χάσει τις ελιές τους, έχουν καεί πλήρως. Δεν ξέρω σε πόσο καιρό θα μπορέσουν αυτές οι ελιές να δώσουν ξανά καρπό. Πώς θα επιβιώσουμε. Κάποια επιδόματα προφανώς και κάποιες αποζημιώσεις θα είναι αρκετά, θα δοθούν γρήγορα, θα μπορέσουν να τους στηρίξουν ή ώστε να ξαναξεκινήσουν από την αρχή ή θα εγκαταλείψουν εντελώς το συγκεκριμένο τομέα και θα στραφούν αλλού.
1: Ναι, γιατί Κώστα, οι συγκεκριμένοι παραγωγοί δεν είναι ότι χάνουν τη σοδιά της φετινής χρονιάς.
0: Όχι,
1: χάνουν σοδιά και έσοδα με έναν ορίζοντα τουλάχιστον μίας δεκαετίας για να ζωντανέψουν ξανά, να φυτέψουν καινούριους ελαιώνες και να αποδώσουν καρπό.
0: Το πρόβλημα λοιπόν είναι περίπλοκο, πολύ περίπλοκο. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν πρέπει ούτε να υποτιμάμε όσα σπέβδει να κάνει η πολιτεία. Ευχόμαστε να τρέξει τις διαδικασίες πιο γρήγορα από ό,τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε αντίστοιχες φυσικές καταστροφές, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμάμε και τη ζημιά που έχουν υποστεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λέγοντας ότι εντάξει, οι περιουσίες ξαναγίνονται. Δεν ξαναγίνονται πάρα πολύ εύκολα οι περιουσίες. Για κάποιους ήταν ο κόπος μιας ολόκληρης ζωής και καταστράφηκε, και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να στηριχθούν, όπως πρέπει να στηριχθεί και ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή που επίσης υπέστη τεράστιο πλήγμα, γιατί αλλιώς θα εγκαταληφθεί και θα ερημώσει. Και αυτό είναι ένα σενάριο επίσης, μια παράμετρος του προβλήματος που θα πρέπει οι αρμόδιοι να εξετάσουν πάρα πολύ προσεκτικά.
1: Να βάλω ένα ακόμη ζήτημα στο τραπέζι, Κώστα, ως προς τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας. Το πρώτο είναι το βραχυπρόθεσμο, η καταγραφή της καταστροφής. Το δεύτερο είναι το μεσοπρόθεσμο, οι πληρωμές, οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Το τρίτο, το μακροπρόθεσμο, δυστυχώς στην πορεία του χρόνου το ξεχνάμε και έχει να κάνει με την αναβάθμιση των συνθήκων ώστε σε αντίστοιχα φαινόμενα ο μηχανισμός να είναι ευκολότερο να ανταποκριθεί ή να περιορίσει τις πιθανότητες ανάλογων φαινομένων σε μια περιοχή που έχει πληγεί ξανά στο παρελθόν από καταστροφικές πυρκαγιές.
0: Ναι, μα βλέπεις ότι είναι ακριβώς αυτό. Πριν από 4-5 χρόνια είχαμε πολύ μεγάλες φωτιές πάλι στην περιοχή. Πέτος είχαμε ξανά καταστροφικές φωτιές ακόμα χειρότερες στην περιοχή. Άρα στο μεσοδιάστημα ό,τι και αν έγινε, και δεν αμφιβάλλω ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου για παράδειγμα περιέγραψε μια σειρά από μέτρα που ελήφθησαν, αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά ή έστω ή αποσπασματικά. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός. Εγώ θα βάλω και μια τέταρτη παράμετρο, επειδή έτυχε σήμερα να μιλήσω με συναδέλφους από την Εύβοια. Στην Εύβοια έχει συντελεστεί μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών με φωτιά πριν από μερικά χρόνια, το θυμόμαστε. Και τότε είχε προαναγγελθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο ανοικοδόμησης

0: της περιοχής, είχε τεθεί μάλιστα επικεφαλής ο κύριος Σταύρος Μπένος. Με απογοήτευση μπορώ να σου μεταφέρω ότι έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Δεν έχει γίνει καμία αναγέννηση, ούτε έχει εκπονηθεί κάποιος φοβερός, ας πούμε, σχεδιασμός συνολικός, και πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται στο σημείο που τις άφησε η φωτιά. Λίγο καλύτερα προφανώς, γιατί τα χρόνια περνούν και η φύση από μόνη της έχει την ικανότητα να αναγεννάται, αλλά πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα να έχουν αρχίσει να ρημώνουν. Ο κόσμος να φεύγει από τα καμένα, γιατί δεν μπορεί άλλο να ζήσει εκεί. Η καταστροφή στο νότιο Ρέθυμνο είναι πολύ μεγάλη, μικρότερη από την Εύβοια, αλλά πολύ μεγάλη, και ο κίνδυνος να συμβεί κάτι αντίστοιχο είναι ορατός, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Και τα κατάλληλα μέτρα δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις, που είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικές.
1: Στο επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Δυτική Αττική, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα μέτρα στήριξης και την κρατική ετοιμότητα. Σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, εξετάστηκαν οι δράσεις για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής καταστροφής, τα αντιδιαβρωτικά έργα, καθώς και οι αποζημιώσεις σε πολίτες, επιχειρήσεις και αγρότες. Την ανάγκη αλλαγής δόγματος της πολιτικής προστασίας, προκειμένου η ετοιμότητα και η πρόληψη να μην μένουν στα χαρτιά, όπως είπε, εξέφρασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαμβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
3: Είναι μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.
4: Το σπίτι εδώ, όχι μόνο το σπίτι, όλες ο δρόμος εδώ κάηκαν όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα.
2: Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με τους κατοίκους της περιοχής.
5: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Η υπογική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
2: Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται στον απόϊχο των καταστροφικών πυρκαγιών, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, κάνοντας παράλληλα λόγο για έργα πυροπροστασίας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση απαντά πως η χώρα μας, όπως και η Ευρώπη, βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα, υποστηρίζοντας πως ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα.
6: Έχουμε κάνει πράγματα, το 112. Για το καθαρισμό σκοπέδων δεν υπήρχε ποτέ. Τα drones, εγώ κοιτάξτε, δεν θέλω, ούτε θέλω να είμαι να πατάω στα πόδια μου, και λέω, επισκέφτηκα το επιχειρησιακό κέντρο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το επισκέφτηκα. Αυτό που έχει γίνει είναι πραγματικά πολύ σημαντική δουλειά, πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα προφανώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό που είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν είπαμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε αυτοί και επαναπαγυρίσουμε, τα κάνουμε όλα τέλεια. Όμως το να μιλάμε για μια ισοπαίδωση απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
7: Όταν μιλάμε για πολιτική ευθύνη, για να καταλαβαινόμαστε, τι εννοούμε? Εννοούμε όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα θηρίο, δηλαδή την κλιματική κατάρρευση και όχι κρίση, πρέπει να πάρεις όλα τα μέτρα τα αναγκαία, όχι αυτά που έπαιρνες στη δεκαετία του 90, να πάρεις μέτρα πρόληψης σύγχρονα που να ανταποκρίνονται στην ανθεκτικότητα.
8: Με την απώλεια 5 ανθρώπων είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος, όπου το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε, χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολιτική γενναιότητα και όχι επικοινωνία.
1: Με διαδικασίες κατεπήγοντος τρέχουν οι εξελίξεις για τη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Οι κάτοικοι συνεχίζουν.

0: να αντιδρούν και μάλιστα ετοιμάζονται και για δικαστικές προσφυγές. Ωστόσο, οι μηχανισμοί του Υπουργείου Μετανάστευσης και οι αρμόδιες υπηρεσίες δείχνουν πρωτόγνωρα αντανακλαστικά στην καρδιά του καλοκαιριού και οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως η δομή θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει μέσα στον Σεπτέμβριο. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να δούμε τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Κώστα, φαίνεται ότι ο διοικητικός μηχανισμός όταν θέλει μπορεί να λειτουργήσει και με fast track διαδικασίες, ακόμη και αν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ακόμη και αν είμαστε μέσα στον Αύγουστο.
1: Ναι, κοίταξε, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο, εάν και στο θέμα των αποζημιώσεων ο κρατικός μηχανισμός κινηθεί με την ταχύτητα που κινείται τις τελευταίες εβδομάδες το θέμα της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο ακίνητο, το συγκεκριμένο τη πρώην αποθήκη Κουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, τότε οι άνθρωποι θα αποζημιωθούν πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί εδώ μιλάμε πραγματικά για χρόνους ρεκόρ. Μιλάμε βέβαια πάντα για ελληνική δημόσια διοίκηση. Έτσι. Σε θέματα όπως οριοθέτηση ρεμάτων, για παράδειγμα, δεν έχω συναντήσει όσα χρόνια παρακολουθώ το ρεπορτάζ τέτοια ταχύτητα.
0: Και μάλλον θα αργήσουμε να συναντήσουμε ξανά.
1: Ναι. Θυμίζω ότι στο πόρισμα της πολεοδομίας για το συγκεκριμένο ακίνητο, της πολεοδομίας Ηρακλείου, είχαν εντοπιστεί μια σειρά από αυθαιρεσίες. Είχε εντοπιστεί επίσης η γυμνίαση με μη οριοθετημένο ρέμα και μάλιστα σε απόσταση πλημμύρας. Λοιπόν, το ρέμα οριοθετήθηκε μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, ας πούμε τρεις εβδομάδες το πολύ, όταν σε άλλες περιπτώσεις, ας πούμε στο Γιόπυρο, που είναι δεκαετίες ή αυτή η ιστορία. Ας μην υπερβάλλουμε.
0: Πρέπει να είναι ιστορικό ρεκόρ.
1: Ναι, μέσα σε λίγες εβδομάδες λοιπόν το ρέμα οριοθετήθηκε. Εκδόθηκε επίσης μέσα σε λίγες μέρες άδεια κατεδάφισης για τις αυθαίρετες κατασκευές και μετά από αυτά υπεγράφηκε η υπουργική απόφαση για την δημιουργία της δομής. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να τρέξουν ταυτόχρονα τόσες διαδικασίες που είναι και γραφειοκρατικά πάρα πολύ δύσκολες και αυτό δείχνει την αποφασιστικότητα του Υπουργείου να προχωρήσει στην λειτουργία της δομής. Στελέχη του Υπουργείου μας έλεγαν ότι θεωρούν πως μέσα Σεπτεμβρίου η δομή θα υποδέχεται μετανάστες, θα είναι σε θέση να υποδεχθεί μετανάστες. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι εργασίες, γιατί οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν, κλείνουν τον δρόμο σχεδόν κάθε μέρα, τον δρόμο Ηρακλείου Μυρών, και πλέον μετά την υπογραφή και της υπουργικής απόφασης και την έκδοση της ΕΦΕΚ, ετοιμάζουν να κάνουν και προσφυγή στα δικαστήρια για την ακύρωση της απόφασης. Οι κάτοικοι Σωτήρη, οι οποίοι θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα, έκαναν μια εναλλακτική πρόταση για να συσταθεί μια επιτροπή με όλους τους εμπλεκομένους και να συζητήσει όλες τις πιθανές λύσεις. Μια πρόταση στην οποία δεν έχουν πάρει απάντηση καν.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα στο τραπέζι? Αποτελεί αυτό εκκρεμότητα ή είναι μια διαδικασία που τρέχει χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αυτά τα ζητήματα που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής?
1: Ναι, νομίζω ισχύει αυτό που λέει στο δεύτερο. Από οι ίδιοι κάτοικοι, από τη στάση του Υπουργείου, συμπεραίνουν ότι η πρότασή τους δεν συζητήθηκε ποτέ στα σοβαρά. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να υποδοθεί από εδώ και μπρος, να τους καλέσει ο κ. Πλεύρης για να φτιάξουν μια επιτροπή και να ξανασυζητήσουν όλο το θέμα. Το Υπουργείο έχει κλειδώσει σε αυτή τη λύση. Φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο κινείται, από τον τρόπο με τον οποίο ξεπερνάει προβλήματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε να τα ξεπεράσει ή θα έκανε πάρα πολύ καιρό να τα ξεπεράσει. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει σε αυτήν τη λύση. Και με δεδομένο ότι οι ροές έχουν αυξηθεί και πάλι, έτσι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες, θα έλεγα, εκατοντάδες μετανάστες να φτάνουν στα νότια της Κρήτης, επήγεται το Υπουργείο. Δεν έχει χρόνο, δεν έχει διάθεση να εξετάσει οποιαδήποτε εναλλακτική.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Πρόσω ολοταχώς για νέο ρεκόρ στον τουρισμό της Κρήτης, με τη βασική πύλη εισόδου του νησιού να καταγράφει ήδη εντυπωσιακά νούμερα. Η αύξηση της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο έφτασε το 3% και οι επιβάτες από την αρχή του τρέχοντος έτους ξεπερνούν τα 5,5 εκατομμύρια. Η ισχυρή αυτή δυναμική θα διατηρηθεί ή μάλλον καλύτερα θα εκτοξευτεί, κατά πώς φαίνεται, τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
2: Ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση

0: αφήξεις ή στις αφήξεις εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
1: Βάσει τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά. Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφήξεις εσωτερικού. Παρόλο που τους προηγούμενους μήνες ήταν οριακή αύξηση ή μείωση, τώρα ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφήξεις εσωτερικού. Οι αφήξεις εξωτερικού και οι συνολικές και οι συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους 1,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
0: Στην πρώτη θέση των αφήξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφήξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
1: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν για αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία. Οι πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25 στο 2,75% αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί με επιβάτες από πτήσεις από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 αφήχθηκαν επιβάτες. Η Γαλλία 80.877 επιβάτες. Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 25-27%.
0: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
1: Έχουμε μια συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το 7μηνο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μια αύξηση 2% και αφήξεις εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
0: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
1: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα και αναμένεται να και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη μεγέθους στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από τα κτίρια του αεροδρομίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
2: Φορείς της Κρήτης ανοίγουν ξανά το κεφάλαιο της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί. Την ανάγκη ένταξης του project στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, καθώς και την εκκίνηση των απαραίτητων συγκοινωνιακών και τεχνικών μελετών που θα αποτελέσουν και τη βάση για τη σταδιακή ορίμανση του έργου, εξέφρασαν φορείς και αιρετοί της αυτοδιοίκησης σε τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη για ρεαλιστικές συνθήκες υλοποίησης ενός έργου απαραίτητου μεν, για το οποίο όμως θα χρειαστεί υπομονή και επιμονή, έκανε λόγο το μέλος της Επιτροπής για το Μέσο Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, Τάσος Βαμβούκας.
0: Το επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμβουκας.
3: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς σαν Επιτροπή έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά.

0: ειδικά από την, από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια, περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
0: Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε, πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
1: Όπως τόνισε ο κύριος Βάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
0: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
1: Παράλληλα τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
0: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
1: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
0: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσο από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνη πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί.
2: Σε θρίλερ για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη εξελίσσεται η λήξη της προθεσμίας για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο, καθώς στους προσωρινούς πίνακες που αναρτήθηκαν εντοπίζονται μαζικά λάθη. Επιστημονικοί φορείς όπως τα τεχνικά επιμελητήρια και τα συλλογικά όργανα των δικηγόρων ζητούν παράταση της διαδικασίας έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε να αποφευχθεί ένας πρωτοφανής, όπως εκτιμούν, δικαστικός και οικονομικός γολγοθάς για τους ιδιοκτήτες.
3: Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μείνουν εκτός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Η αγωνία τους μάλιστα μετά και την εκπνοή της προθεσμίας αναμένεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να φτάσει στο κατακόρυφο, καθώς όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ζήτημα που προϋποθέτει αρκετό χρόνο και χρήμα προκειμένου να μην χάσουν τελικά τις ιδιοκτησίες τους.
4: Είναι μια ημερομηνία στην οποία ζητούσαμε επιτακτικά από την αρχή της ανάρτησης η οποία έγινε την παράταση η οποία φαινόταν από την αρχή και μάλιστα διαπιστώνοντας για τα χιλιάδες λάθη τα οποία υπήρχαν στα ακίνητα σε πολλά επίπεδα, δηλαδή κάθε ακίνητο έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στο τεχνικό επιμελητήριο με δεκάδες διαφορετικά θέματα από τα όρια των ιδιοκτησιών, από τα ονόματα των ιδιοκτητών, ακόμη και σε ακίνητα τα οποία φαίνονται υπέρ αγνώστου ή υπέρ του δημοσίου. Όπως γνωρίζουμε, καταρχήν σε κάθε περίπτωση το να γραφτεί σε μια χρηματογράφηση ότι είναι υπέρ του δημοσίου θα πρέπει να έχει λόγω του ειδικού καθεστώτος της Κρήτης θα πρέπει να έχει

0: να αποδείξει το εμπράγματο δικαίωμα, όπως το αντίστοιχα το αποδεικνύει και ο ιδιοκτήτης με οποιαδήποτε νομικά έγγραφα.
1: Με αίτημά του το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου, ζητά την άμεση λήψη μέτρων αλλά και την παράταση της σχετικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Το αίτημα του ΤΕΕΤΑΚ για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων.
2: Μετά την τελική ανάρτηση του κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές, οι οποίες συνιστούν ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
0: Εμείς λοιπόν από την αρχή ζητήσαμε την παράταση να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες εμπρόθεσμα να λαμβάνονται οι αιτήσεις αυτές για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι χιλιάδες διορθώσεις που οι οποίες διαπιστώσαμε.
1: Μπορεί στο μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Σταβερναράκης, το Εθνικό Κτηματολόγιο να αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, ωστόσο η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του fast track, χωρίς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
0: Παρόλο το ότι ο νόμος, νομίζω ότι αυτό το λέμε επιτακτικά, ο νόμος λέει σαφέστατα ότι σε κάθε κτηματογράφηση μέχρι να φτάσουμε στην τελική ανάρτηση του κτηματολογίου υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια με συγκεκριμένους χρόνους. Παρόλα αυτά, από τη μία η προανάρτηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη βάσει νόμου να γίνει, παραλύθηκε ως διαδικασία. Πήγαμε αμέσως στην πρώτη ανάρτηση, οπότε θα είχαμε δεύτερη ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν διόρθωσης. Αυτό παραλήφθηκε και νομίζω κατά παράβαση του νόμου, νομίζω σαφέστατα, είναι, νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει όσο αδαής αν είναι. Αυτό όμως με το πρόσχημα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης του κτηματολογίου για να μην χαθούν κάποια χρήματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, προφανώς και κανείς δεν θέλει να χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα, όμως από την άλλη το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία της ιδιοκτησίας, δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται οι ιδιοκτησίες και να βγαίνει απλά μια ανακοίνωση.
3: Ένα ήπιο κύμα γρίπης καταγράφεται στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, παρότι διανύουμε μια περίοδο που οι ιοί της γρίπης έχουν χαμηλή κυκλοφορία. Οι συνθήκες έντονου συγχρονισμού στις διακοπές δημιουργούν κάποιες μικρές αλυσίδες μετάδοσης. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Νίκο Τζανάκη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα στους τηλεθεατές.
3: Λοιπόν, ήθιστε τέτοια περίοδο λόγω και διακοπών να έχουμε κάποιες εστίες έξαρσης του ιού της γρίπης. Και ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζετε σε επίπεδο Κρήτης?
4: Κοιτάξτε, αποτελεί κοινοτυπία να πούμε ότι κάθε χρόνο αυτή την εποχή καταγράφονται στους τουριστικούς προορισμούς, κυρίως στα νησιά που καταφεύγουν για τις διακοπές τους, κυρίως νέοι και έφηβοι, καταγράφονται αυτό το ήπιο επιδημικό κύμα ιώσεων, κάποιες από τις οποίες είναι και η γρίπη τύπου Α, προφανώς κάποιοι ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο έφεραν εδώ τον ιό και λόγω αυτών των έντονων συγχρονισμών και της έντονης κοινωνικής ζωής που ζουν οι νέοι σε αυτά τα νησιά παρατηρούνται αυτές οι επιδημικές κρίσεις που δεν είναι μόνο επιδημικές εξάρσεις, που δεν είναι μόνο ιός της γρίπης, αλλά είναι και άλλοι ιοί του κοινού κρυολογήματος, οι άλλοι ιοί, οι οποίοι προκαλούν παρόμοια συμπτώματα. Επειδή τώρα υπάρχουν τα self-test για τη γρίπη, γι' αυτό ίσως καταφέρνουμε να καταγράφουμε σε σχέση με άλλες χρονιές ίσως περισσότερα κρούσματα της γρίπης τύπου Α, που επαναλαμβάνω μας έχει έρθει από ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο που τώρα έχουν χειμώνα και τώρα αυτοί έχουν τη γρίπη που είχαμε εμείς το χειμώνα. Τώρα,
3: συνιστάτε κύριε Τζανάκη τα self-test σε όσους έχουν έτσι ήπια συμπτώματα?
4: Ναι, τα συνιστώ κυρίως
3: για να προστατεύσουν τους διπλανούς τους.
4: Ακριβώς. Για να το μάθουν πρώτον να προστατεύσουν τους διπλανούς τους, αλλά συστήνω λοιπόν στα παιδιά τα οποία θα παρουσιάσουν εμπείρετη λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού με καταρροή, με πονόλαιμο, με μυαλγίες και αρθραλγίες, εάν ειδικώς διαγνώσουν τον ιό της γρίπης ή ακόμα

0: και αν δεν τον διαγνώσουν, είναι κάποια άλλη ίωση, αλλά έχει αυτά τα συστηματικά συμπτώματα, καλό θα είναι να αφήσουν τον εαυτό τους να ξεκουραστεί. Επουδενή θα πρέπει να κάνουν μπάνιο, επουδενή θα πρέπει να εκτεθούν σε ηλιοθεραπεία, θα πρέπει να θυσιάσουν τη νυχτερινή τους έξοδο μια-δυο μέρες για να αφήσουν τον οργανισμό τους να συνέλθει, διότι εάν δεν το κάνουν, αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνουν σοβαρές επιπλοκές μετά, που είναι βροχοπνευμονίες, που είναι μικροβιακές λοιμώξεις ή άλλα προβλήματα τα οποία θα βάλουν σε κίνδυνο την υγεία τους για μεγάλο διάστημα. Συνεπώς, όποιος έχει μια εμπείρετη λοίμωξη, κάθεται κάνα δύο μέρες στο σπίτι του ή στο κατάλημά του, ξεκουραζόμενος, τρώγοντας ελαφριά και υδαρή γεύματα για να έχει καλό ισοζύγιο ηλεκτρολιτών και υγρών, και αποφεύγει το μπάνιο και κυρίως την ηλιοθεραπεία, η οποία εκτός των άλλων στρεσάρει τον οργανισμό αλλά και μειώνει την ανοσολογική του ικανότητα.
1: Μάλιστα. Όσοι οι ευπαθείς ομάδες που είχαν εμβολιαστεί τέλος του 25, αρχές του 26, παραμένουν θωρακισμένοι?
0: Νομίζω ότι έχει φτάσει στα τελευταία της η προσφερόμενη ανοσοποίηση από αυτήν την περίοδο. Επομένως, κάποια προστασία έχουν, αλλά αυτή δεν είναι επαρκής. Επομένως, άλλο ένα καθήκον των νεαρών που έρχονται με εμπείρατα είναι να μην πλησιάζουν τους ηλικιωμένους παππούδες τους ή γιαγιάδες τους ή τους γενείς τους ή τους γονείς τους, εφόσον έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή παίρνουν ανοσοτροποποιητικά φάρμακα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουν. Τώρα, άλλα μέτρα πρόληψης για τους νέους είναι να μην ακουμπούν τη μύτη τους και τα μάτια τους και το στόμα τους με άπλυτα χέρια, ιδιαίτερα αν έχουν χαιρετήσει φίλους τους. Αν είναι δυνατόν, να μην βάζουν το air condition στο 22 και στο 20, αλλά στο 26. Να κοιμούνται κάπως καλά και να τρώνε κάπως καλά. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα διάστημα έντονης ζωής που επιθυμούν εντός εισαγωγικών να ξεσπάσουν και να διασκεδάσουν, αλλά καλό θα είναι να έχουν στο μυαλό τους, ιδιαίτερος αν είναι άρρωστοι, ότι ο ιός καιροφυλακτεί να δημιουργήσει επιπλοκές.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ, κύριε Τζανέκ, να είστε καλά. Ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, η υποβολή αιτήσεων για το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του άφημί τους. Η σχετική προθεσμία, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, λήγει οριστικά την Παρασκευή, με το νέο πρόγραμμα να στοχεύει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφερειακής και της κοινωνικής συνοχής.
2: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
3: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, και έχουν δικαίωμα υποβολής οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια, που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ, και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
2: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
3: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
2: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
3: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περισσότερο.

0: περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο, όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα, το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
1: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 Δεκάτου του 2027.
0: Επίσης, να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο, το αφημί του φορολογούμενου, για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τρέχουν τα αφημί για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως, από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου, που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημία απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
0: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το τουρισμός για όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Επιστρέφει και φέτος η γιορτή νερού στον Ζαρό με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή πολιτιστική και περιβαλλοντική γιορτή που προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να απολαύσουν βεβαίως την τοπική γαστρονομία.
1: Η γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
3: Σας προσκαλούμε στη γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο του Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
1: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
3: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλο αυτό, οι οποίες θα βαγγεθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μια ρακή.
1: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής, αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
3: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα πάλι στον χώρο της λίμνης και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γεματινές ώρες, θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίκτες από το Ζαρό.
1: Η γιορτή νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
3: Περιμένουμε όλους.

0: κλειστές μέρες στο χωριό μας, στον όμορφο χώρο της Λίσμης, του υπέροχου χώρου του Δοσερό, να σας κεράσουμε μία ρακή και να περάσουμε όμορφα.
1: Η καρδιά της κριτικής παράδοσης και της γυναικείας επιχειρηματικότητας χτυπά από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, όπου θα πραγματοποιηθεί η 25η ετήσια έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας και χειροτεχνίας. Η διοργάνωση αναδεικνύει την αυθεντική τοπική παραγωγή, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να προμηθευτούν βεβαίως ποιοτικά προϊόντα και μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες.
2: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κριτικών προϊόντων.
3: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε χειροποίητα, αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κριτικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
2: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ, αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
3: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 7.30 το βράδυ και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η Αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Ιπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
2: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει η σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
4: Πολλά πράγματα θα σας εκπλήξουν, κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων, που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας που είναι υπέροχα ρούχα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
5: Την 25η ετήσια έκθεση γιορτή κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας και χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
1: Σένες ρευστότητας στο τοπικό λιανεμπόριο προσδοκούν παράγοντες της τοπικής αγοράς, καθώς ο Αύγουστος αποτελεί διαχρονικά μήνα αυξημένων τζίρων στα καταστήματα. Μέχρι στιγμής πάντως η κίνηση χαρακτηρίζεται υποτονική και αποδίδεται στις περιορισμένες καταναλωτικές δαπάνες από τους επισκέπτες. Το τελικό ταμείο θα γίνει στο τέλος της τουριστικής περίοδου, με τις εκπτώσεις να διαρκούν μέχρι το φινάλε του καλοκαιριού.
2: Μειωμένους τζίρους βλέπουν στα ταμεία τους οι έμποροι του Ηρακλείου σε σχέση με πέρυσι. Οι θερινές εκπτώσεις στην τρέχουσα περίοδο, όπως επισημαίνουν, πηγαίνουν σημειωτών. Εξαιρέσεις αποτελούν οι αγορές προϊόντων για τις κοινωνικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, που είναι και αυτές που φέρνουν έσοδα στα ταμεία, αλλά με το σταγονόμετρο.
6: Κατά αυτή τη στιγμή συνεχίζει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Έχει μία, μπορώ να πω ότι είναι από τις τελευταίες χρονικές περιόδου οι εκτόσεις σε καλό σημείο, σε καλό επίπεδο. Εντάξει, έχουν βοηθήσει, όπως είπαμε και στο παρελθόν, οι πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που ο κόσμος αναγκάζεται να μετακινηθεί, να κάνει και, να, και γι' αυτό το λόγο μπαίνει στα καταστήματα και ψωνίζει. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό μέχρι και τέλος του μήνα που είναι η διάρκεια των εκτόσεων. Να δούμε τι γίνεται μετά.
7: Η κίνηση στα μαγαζιά, ανεξάρτητα ότι έχουν μπει σοβαρές εκτόσεις, δεν έχει αρχίσει δυναμικά. Πάει σημειωτών. Θεωρώ όμως ότι κάθε μέρα είναι και καλύτερα. Οι εκτόσεις έχουν μπει καλά, εμπορεύονται, υπάρχουν αρκετά στα μαγαζιά και θεωρώ ότι ο Ηρακλειώτης πρέπει να κατέβει να ψωνίσει. Πρέπει να στηρίξει τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι στο Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές και πρέπει να κατέβει να πάρει τα εμπορεύματα δικά του, τις υποχρεώσεις του ενδεχομένως αν και εφόσον έχει και θεωρώ ότι η αγορά θα ξεκινήσει να δουλεύει ακόμα περισσότερο μετά τη βδομάδα αυτή.
2: Οι καταναλωτές εξακολουθούν ωστόσο να κάνουν έρευνα αγοράς αναζητώντας τον καλύτερο συνδυασμό τιμής και ποιότητας.
6: Οι τουρίστες φέτος δεν μπορώ να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη χώρα. Έχει μία κίνηση. Πάντα ο πολύς πληθυσμός αφήνει και κάτι παραπάνω. Δεν είναι όμως τα επίπεδα τα οικονομικά βάσει των χρόνων των προηγούμενων. Σε σχέση με πέρυσι έχουν μικράνει, μπορώ να πω και στο 20-30% τα ποσοστά που ξοδεύει ο επισκέπτης.
7: Κοιτάξτε, δεν έχει καμία σχέση με το πέρυσι. Η αγορά πέρυσι ήταν πολύ καλύτερη. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ και το θέμα του πολέμου και το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ που ήταν το χειμώνα. Λιγότερα ψώνια, περιορισμένα έξοδα και γενικότερα υπάρχει ένα κράτημα. Ο Ηρακλειώτης όμως πάντα στηρίζει την αγορά του Ηρακλείου και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί. Οι εκτόσεις είναι 40%, 50%, 30%. Είναι σοβαρές εκτόσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να κατέβει ο Ηρακλειώτης να στηρίξει την αγορά.
2: Οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν να κάνουν ταμείο στα τέλη Αυγούστου, οπότε και οι εκτόσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν.
8: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
9: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα.

0: Σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες.

0: νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε τροχιά διπλωματικού θρίλερ με φόντο τη Μέση Ανατολή, εξελίσσονται οι διαβουλεύσεις Ιράν και Ομάν, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία ορόσημο για την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει τον διαχωρισμό των θαλάσσιων διοδίων από τον κοινό έλεγχο της Τεχεράνης και του Μουσκάτ με την παράλληλη επιβολή τελών ασφαλείας.
1: Ιράν και Ομάν προχωρούν σε συμφωνία για την επανέναρξη της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ, πιθανότητα που ενδέχεται να οδηγούσε σε αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι διμερείς συνομιλίες με το Ομάν επικεντρώνονται στη δημιουργία ασφαλών θαλάσσιων διόδων, εισόδου και εξόδου διαδρομών που σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα και ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές ανάγκες ασφάλειας τόσο του Ιράν όσο και του Ομάν. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει τα πλοία να εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω Διάβλου υπό Ιρανικό έλεγχο και να εξέρχονται μέσω Διάβλου υπό έλεγχο του Ομάν με την επιβολή τελών υπηρεσιών για την παροχή ασφάλειας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους που μίλησαν στο ΕΠΗ υπό τον όρο της ανωνυμίας, τόνισαν ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ότι η τελική συμφωνία μπορεί να λάβει διαφορετική μορφή. Ωστόσο, οποιαδήποτε συμφωνία φαίνεται να εξαρτάται από την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει προηγουμένως αποκλείσει κάθε συμφωνία που θα έδινε στο Ιράν τον έλεγχο των στενών. Κάθε συμφωνία που θα κατοχύρωνε τον έλεγχο του Ορμούζ από το Ιράν θα συνιστούσε σημαντική στρατηγική νίκη για την Τεχεράνη. Για το λόγο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι θα επιχειρήσουν να εμποδίσουν τη συμφωνία, αρνούμενες να άρουν τον αποκλεισμό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη επιστρέφει στη βάση του μετά την προετοιμασία και τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους. Πλέον η ομάδα του Χρήστου Κόντι στρέφει την προσοχή της στις επίσημες υποχρεώσεις της για το Super Cup, αλλά και της πρώτης βεβαίως ευρωπαϊκής αναμέτρησης για τα play-off του Europa League στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Ο Όφη ολοκλήρωσε με ήττα στα τελευταία φιλικά της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, με τον Χρήστο Κόντι να αναλαμβάνει την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας. Ο προπονητής των Ασπρόμαυρων στάθηκε στην κακή αντίδραση του δευτέρου ημιχρόνου και υπογράμμισε πως ο χρόνος μέχρι το Super Cup με την ΑΕΚ είναι ελάχιστος, τον

0: Ζοντας την άμεση ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων, ο Χριστός Κώτης δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εικόνα της ομάδας στα δεύτερα ημίχρονα, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη για την αγωνιστική παρουσία του Όφη.
1: Παίξαμε δύο παιχνίδια, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα, με δύο διαφορετικές ομάδες. Και στα δύο παιχνίδια θα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένος από το πρώτο ημίχρονο, που ήμασταν καλοί. Κάναμε αυτά που θέλαμε, είχαμε ευκαιρίες, σκοράραμε. Αλλά και στα δύο παιχνίδια το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλό, δεν ήταν καλά. Και θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το δούμε καλά. Είναι κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου η αντίδραση των παιχτών. Και αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Πάντα εγώ έχω την ευθύνη όταν δεν κερδίζουμε ή όταν δεν παίζουμε καλά. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το βελτιώσουμε άμεσα. Δεν έχουμε χρόνο βέβαια. Έχουμε μια εβδομάδα για τον τελικό, για το Super Cup. Και πρέπει σε αυτή τη εβδομάδα να αλλάξουμε το mindset, να αλλάξουμε το μυαλό μας, την οτροπία μας. Και να δούμε ότι παίζουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Στο μεταξύ, η ΠΑΗ ΟΦΗ ανακοίνωσε τη λύση κοινή συνενέση τη συνεργασία τη με τον Κωνσταντίνο Χνάρη. Ο 29χρονος αμυντικός προέρχεται από την Elite Ακαδημία του ΟΦΗ, μετρώντας 59 συμμετοχές με την ΚΑΠΑ 19, ενώ το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την κριτική ομάδα. Η ΠΑΗ ΟΦΗ τον ευχαρίστησε για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, υποχώρησε στις 2.623,91 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,18%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 312,29 εκατομμύρια ευρώ, 47 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 59 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαμβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Είναι μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.
2: Το σπίτι εδώ, όχι μόνο το σπίτι, όλες ο δρόμος εδώ κάηκαν όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με τους κατοίκους της περιοχής.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Η υπογική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται στον απόϊχο των καταστροφικών πυρκαγιών με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, κάνοντας παράλληλα λόγο για έργα πυροπροστασίας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την πλευρά της η κυβέρνηση απαντά πως η χώρα μας, όπως και η Ευρώπη, βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα, υποστηρίζοντας πως ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα.
4: Έχουμε κάνει πράγματα, το 112. Για το καθαρισμό σκοπέδων δεν υπήρχε ποτέ. Τα drones, εγώ κοιτάξτε, δεν θέλω, ούτε θέλω να πατάω στα πόδια μου και λέω, επισκέφτηκα το επιχειρησιακό κέντρο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το επισκέφτηκα. Αυτό που έχει γίνει είναι πραγματικά πολύ σημαντική δουλειά, πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα προφανώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό που είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν είπαμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε αυτοί και επαναπαιγυρίσουμε, τα κάνουμε όλα τέλεια. Όμως το να μιλάμε για μια ισοπαίδωση απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
5: Όταν μιλάμε για πολιτική ευθύνη, για να καταλαβαινόμαστε, τι εννοούμε? Εννοούμε όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα θηρίο, δηλαδή την κλιματική κατάρρευση και όχι κρίση, πρέπει να πάρεις όλα τα μέτρα τα αναγκαία, όχι αυτά που έπαιρνες στη δεκαετία του 90, να πάρεις μέτρα πρόληψης σύγχρονα που να ανταποκρίνονται στην ανθεκτικότητα.
6: Με την απώλεια 5 ανθρώπων είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος όπου το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε, χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολιτική γενναιότητα και όχι επικοινωνία.
7: Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς έκαψαν τεράστιες εκτάσεις γης. Μέσα από τη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Κοπέρνικους, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 60.000 στρέμματα.
8: Προκύπτει ότι είναι περίπου 60.000 στρέμματα τα καμένα, τα οποία περιλαμβάνουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις, να το πούμε έτσι, χαμηλή βλάστηση. Κυρίως αφορούν ελιές, κάποια αμπέλια, πολύ μικρότερες εκτάσεις, αμπελώνες για εινοποίηση, ένα αριθμός ζωικού κεφαλαίου που έχει να κάνει με απώλειες εγωπροβάτων και μελισσοσμηνών. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι ασώματος, κεραμέ, σαχτούρια, μέλαμπες, ορνέκρια, βρύση, άρδαχτος, λίγο η τοπική κοινότητα Αγία Γαλήνης ό,τι αφορά τα όρια της περιοχής και κάποιες οι οποίες μπορεί και να μην τις θυμάμαι, να μην τις αναφέρω, αλλά είναι και αυτές μέσα στην πληγήσα περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των απολειών στο ζωικό κεφάλαιο από την προηγούμενη Παρασκευή. Βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης σχεδόν της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο, δηλαδή εγώ πρόβατα και μέλισσες, το οποίο αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
7: Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους χρόνων να χάνονται στο πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς, ενώ σχεδόν το 40% των εκτάσεων που κάηκαν σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ Κρήτης αφορούν ελαιώνες.
8: Από τις δηλώσεις, τις αναγγελίες ζωικού που έχουμε, είναι περίπου γύρω στα 1.200-1.300 απώλεια τα εγωπρόβατα και περίπου 2,5 με 2.600 μελισσοσμήνοι. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και από τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους κάνουμε. Αυτά είναι κατά δήλωση των παραγωγών. Εμείς πρέπει να πάμε να καταγράψουμε τη ζημιά, οπότε αυτό είναι στο ζωικό κεφάλαιο. Στο δε φυτικό κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια, για το πάγιο μάλλον, υπάρχουν κάποια εγωπρόβατα στάσια τα οποία έχουν ένας αριθμός εγωπροβατοστασίων τα οποία πέρασε από εκεί η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποια θερμοκήπια. Αυτά συγκριτικά είναι μικρής έκτασης. Η μεγάλη έκταση την καταλαμβάνουν οι ελαιώνες.
7: Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σχετικών φακέλων, αναμένεται σταδιακά να ξεκινήσει και η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.
8: Αποζημιώσεις είναι τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό που θα δοθεί πρώτα από αυτά που γνωρίζουμε είναι η αποζημιώση στο ζωικό κεφάλαιο, το οποίο είναι και ασφαλίζεται και αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, που θα προκύπτει και ότι οι πληγέντες είναι ασφαλισμένοι και έχουν δηλώσει το ζωικό τους κεφάλαιο στο ΟΣΔΕ, θα συνδεθούν οι δηλώσεις ασφάλισης με τα πορίσματα που θα έχουμε για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι άλλες ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και πάγιο κεφάλαιο, αν ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή κρατικής αρρωγής, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις προϊόντος του χρόνου, να το πούμε έτσι.
0: Ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση στις αφήξεις.

0: εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
1: Βάσει τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά. Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφήξεις εσωτερικού. Παρόλο που τους προηγούμενους μήνες ήταν οριακή αύξηση ή μείωση, τώρα ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφήξεις εσωτερικού. Οι αφήξεις εξωτερικού και οι συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους 1,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
0: Στην πρώτη θέση των αφήξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφήξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
1: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν για αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία. Οι πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25 στο 2,75% αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί επιβάτες από πτήσεις από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 αφήχθητες επιβάτες, η Γαλλία 80.877 επιβάτες, Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 25-27%.
0: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
1: Έχουμε μια συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το 7μηνο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μια αύξηση 2% και οι αφήξεις εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
0: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
1: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα και αναμένεται να και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη μεγέθους στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από τα κτίρια του αεροδρομίου και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
2: Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μείνουν εκτός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Η αγωνία τους μάλιστα μετά και την εκπνοή της προθεσμίας αναμένεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να φτάσει στο κατακόρυφο, καθώς όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ζήτημα που προϋποθέτει αρκετό χρόνο και χρήμα προκειμένου να μην χάσουν τελικά τις ιδιοκτησίες τους.
3: Είναι μια ημερομηνία στην οποία ζητούσαμε επιτακτικά από την αρχή της ανάρτησης η οποία έγινε την παράταση η οποία φαινόταν από την αρχή και μάλιστα διαπιστώνοντας για τα χιλιάδες λάθη τα οποία υπήρχαν στα ακίνητα σε πολλά επίπεδα, δηλαδή κάθε ακίνητο έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο με δεκάδες διαφορετικά θέματα από τα όρια των ιδιοκτησιών, από τα ονόματα των ιδιοκτητών, ακόμη και σε ακίνητα τα οποία φαίνονται

0: υπέρ αγνώστου ή υπέρ του δημοσίου. Όπως γνωρίζουμε, καταρχήν, σε κάθε περίπτωση, το να γραφτεί σε μια χρηματογράφηση ότι είναι υπέρ του δημοσίου θα πρέπει να έχει, λόγω του ειδικού καθεστώτος της Κρήτης, θα πρέπει να έχει να αποδείξει το εμπράγματο δικαίωμα, όπως το αντίστοιχα το αποδεικνύει και ο ιδιοκτήτης με οποιαδήποτε νομικά έγγραφα.
1: Με αίτημά του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου, ζητά την άμεση λήψη μέτρων αλλά και την παράταση της σχετικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Το αίτημα του ΤΕΕΤΑΚ για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων.
2: Μετά την τελική ανάρτηση του κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές, οι οποίες συνιστούν ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
0: Εμείς λοιπόν από την αρχή ζητήσαμε την παράταση να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες εμπρόθεσμα να λαμβάνονται οι αιτήσεις αυτές, για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι χιλιάδες διορθώσεις που οι οποίες διαπιστώσαμε.
1: Μπορεί στο μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Σταβερναράκης, το Εθνικό Κτηματολόγιο να αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, ωστόσο η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του fast track, χωρίς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
0: Παρόλο το ότι ο νόμος, νομίζω ότι αυτό το λέμε επιτακτικά, ο νόμος λέει σαφέστατα ότι σε κάθε κτηματογράφηση, μέχρι να φτάσουμε στην τελική ανάρτηση του κτηματολογίου, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάδια με συγκεκριμένους χρόνους. Παρόλα αυτά, από τη μία, η προανάρτηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη βάσει νόμου να γίνει, παραλύθηκε ως διαδικασία. Πήγαμε αμέσως στην πρώτη ανάρτηση, οπότε θα είχαμε δεύτερη ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν διόρθωσης. Αυτό παραλύθηκε και νομίζω κατά παράβαση του νόμου, νομίζω σαφέστατα. Είναι, νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει όσο αδαείς αν είναι. Αυτό όμως με το πρόσχημα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης του κτηματολογίου για να μην χαθούν κάποια χρήματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Προφανώς και κανείς δεν θέλει να χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα. Όμως από την άλλη, το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία της ιδιοκτησίας. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται ιδιοκτησίες και να βγαίνει απλά μια ανακοίνωση.
3: Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμβουκας.
4: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς, σαν Επιτροπή, έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά. Από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια, περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
4: Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε, πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
3: Όπως τόνισε ο κύριος Βάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο για τις μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
4: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλη

0: νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
1: Παράλληλα, τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
0: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
1: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
0: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσο από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνη πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
2: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα υποβολής οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
2: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
1: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
2: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
1: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 12 του 2027.
2: Επίσης να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα ΑΦΜΗ για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα ΑΦΜΗ απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντιληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
2: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το Τουρισμός για Όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή

0: θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κριτικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κριτικών προϊόντων.
2: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε χειροποίητα, αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κριτικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
1: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ, αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
2: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή 7:30 το βράδυ και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η Αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Ιπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
1: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
3: Πολλά πράγματα θα σας εκπλήξουν, κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων, που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας που είναι υπέροχα ρούχα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
4: Την 25η ετήσια έκθεση γιορτή κριτικών προϊόντων, οικοτεχνίας και χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
5: Γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
6: Σας προσκαλούμε στη Γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο του Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
5: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
6: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι στην Πασιλίμνη με πλούσια

0: retail. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλος αυτό, οι οποίες θα βαδιθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο, μαζί με μία ρακή.
1: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής, αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
0: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα, πάλι στον χώρο της λίμνης, και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γευματινές ώρες, θα έρθουν το θραψανό, παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίχτες από το Ζαρό.
1: Η γιορτή νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
0: Περιμένουμε όλους τις τρεις μέρες στο χωριό μας, στο όνομα χώρο της Λίμνης, του υπέροχου χώρου του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.
2: Νέο κύκλος αρρωτικών ελέγχων διενεργεί η ΑΑΔΕ, θέτοντας στο επίκεντρο 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν με σημαντικές αποκλίσεις δηλωθέντων εισοδημάτων και υψηλών δαπανών διαβίωσης. Η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να αποστείλει τα πρώτα ειδοποιητήρια, καλώντας τους υπόχρεους να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και της πραγματικής οικονομικής του συμπεριφοράς.
3: 12.000 φορολογούμενοι έχουν βρεθεί με πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων και αυτοί θα κριθούν κατά προτεραιότητα για τη χρήση του 2020 που παραγράφεται φέτος να δώσουν εξηγήσεις στην ΑΔΕ από πού προέκυψαν τα υπερβάλλοντα χρήματα τα οποία κατανάλωσαν. Να τονίσουμε εδώ ότι επειδή θα δοθεί έμφαση σε πολίτες με εισόδημα 10 με 20.000 ευρώ και δι κυρίως ατομικά απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείεται βέβαια πάντα και το ενδεχόμενο που έχουμε συναντήσει ως φοροτεχνική πάρα πολλές φορές, εμπορικές συναλλαγές των συγκεκριμένων ατόμων να έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα από τα τραπεζικά ιδρύματα ως καταναλωτικές δαπάνες, με αποτέλεσμα αυτοί να καλούνται να αποδείξουν ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ελέφαντες.
2: Οι διασταυρώσεις μεσοπροηγμένων αλγορίθμων επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα πεδία, όπως ηλεκτρονικές δαπάνες, αποπληρωμές στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, ασφαλιστήρια, συμβόλαια ζωής και υγείας δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, υψηλές δαπάνες τηλεφωνίας και άλλα.
3: 12.000 φορολογούμενοι περίπου έχουν μπει στο στόχαστρο σύστορο της ΑΔΕ, μιας και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταναλώσεων που έχουν κάνει μέσω του τραπεζικού συστήματος. Είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τα νέα σύγχρονα συστήματα που διαθέτει η ΑΔΕ, που της δίνει τη δυνατότητα χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου ματιού, του ανθρώπινου παράγοντα, ψηφιακά, ηλεκτρονικά και με τη χρήση τεχνολογίας AI, να διασταυρώνει τα εισοδήματα που κάθε φορολογούμενος έχει δηλώσει σε σχέση με τα χρήματα που κατανάλωσε ανά χρήση.
2: Οι υποχρεοί, αν δεν προσκομίσουν στοιχεία ή οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η ΑΔΕ μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο με βάση τα δεδομένα που ήδη διαθέτει.
3: Στην περίπτωση που προκύψουν από τους ελέγχους που θα γίνουν από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ επιπλέον ποσά εισοδήματος τα οποία δεν δηλώθηκαν, για αυτά τα ποσά οι φορολογούμενοι είτε θα δηλώσουν οικειοθελώς είτε θα προκύψουν πράξεις καταλογισμού από τις αρμόδιες ΔΟΗ. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις προσαυξήσεις που θα υπάρξουν ανάλογα το έτος το οποίο αφορούν, θα υπάρξει ένα πρόστιμο 50% πάνω στο φόρο που θα προκύψει, επειδή ακριβώς πρόκειται για αποκριβήσα ύλη.

0: Μπορεί η αφίξη τουριστών σε λιμάνια και αεροδρόμια να είναι αυξημένη την τρέχουσα περίοδο, όμως οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων σε Ηράκλειο και Λασίθη βλέπουν στις αρχές του Αυγούστου πληρότητες που αγγίζουν το 70%. Ταυτόχρονα εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της σεζόν και αναμένουν να κάνουν το τελικό τους ταμείο στις αρχές του Νοεμβρίου.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά, που επίσης ήταν μια δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά, παρουσιάζονται περισσότερες δυσκολίες και φαίνεται μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά. Τα πράγματα κάθε χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό να αντιμετωπίσουμε. Τα πράγματα δείχνουν πιο δύσκολα. Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τους πολέμους, παρόλα αυτά που γίνανε στη χώρα μας, και να με την ευκαιρία να συλληπιθούμε και τις οικογένειες των πυροσβεστών και τους ανθρώπους που έχουν χάσει ό,τι έχουν χάσει από τις πληγόμενες περιοχές. Αυτό δείχνει να έχει επηρεάσει ακόμα για μία φορά τις πληρότητες. Έχουμε μία ενημέρωση από μία έρευνα που κάναμε σε ένα ποσοστό του Συλλόγου και Ηρακλείου και Νομού Λασιθίου. Είναι 20 έως 30% αναπεριοχή μία πτώση μέχρι και τώρα. Πολύ ανησυχητικό για τις πληρότητες αυτές, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται και μπορείτε να το δείτε και τους επιχειρηματίες της εστίασης και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά εκτός καταλυμάτων.
0: Η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις η οικονομική δυσπραγία των τουριστών που καταγράφεται και τον μήνα Αύγουστο έχουν κάνει τους επισκέπτες σε αρκετές περιπτώσεις να μειώνουν και τις διανυκτερεύσεις.
1: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν και δεν αντιμετωπίζεται πολύ εύκολα. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνουμε όμως κάποιες ενέργειες για να το δούμε διεξοδικά και πώς μπορεί. Ο δικός μας κλάδος δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει μια αρκετά υψηλή μείωση, γιατί για το δικό μου πλέον θα σας μιλήσω. Τα νοικιαζόμενα τουριστικά καταλήμματα αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Τουρισμού δείχνουν να έχουν μια έλλειψη, μια πτώση στις πληρότητες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στις target group των επισκεπτών και στις αγορές. Κινούμαστε κοντά στις γνωστές αγορές και στις βασικές αγορές της Κρήτης μας, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού, και η αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων για το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Στην υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο προβλέπει εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών που αφορούν στη χρήση αισθητήρων και παρκόμετρων. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που εντάσσεται στο σταδιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου σε έξυπνη πόλη. Το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Τάσο Τσατσάκη, έρχεται να λύσει κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
2: Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Smart Cities, υλοποιεί 12 δράσεις, είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Μία από αυτές τις δράσεις είναι το ΦΙΕ σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
0: Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε περιαστικές οδούς δίπλα από τα ενετικά τείχη της πόλης, ενώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Προβλέπονται 800 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης περιμετρικά των τείχων σε περιοχές όπως η Εφόδου, η Γεωργίου Γεωργιάδου, η Εφέσου και άλλες περιοχές περιμετρικά του κέντρου της πόλης, οι οποίες θα τοποθετηθούν αισθητήρες και θα διαγραμμιστούν. Αλλά ο τρόπος χρήσης αυτών των θέσεων θα καθοριστεί από μια κανονιστική απόφαση, η οποία, αφού εγκριθεί από την Επιτροπή Κυκλοφορίας, θα τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και θα έρθει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο πολίτης που θα αναζητήσει θέσεις στάθμευσης θα μπορεί να δει μέσα από το κινητό του ή το τάμπλετ του τις ελεύθερες θέσεις στάθμευσης, να τις κλείσει και να πληρώσει ηλεκτρονικά.
2: Όταν το αυτοκίνητο έρχεται να καταλάβει μία συγκεκριμένη θέση, θα μπορεί μέσω αυτής της εφαρμογής που θα τη βλέπει στο κινητό του να πληρώνει το αντίτιμο της θέσης όταν και όσο αυτό καθοριστεί και για όσες θέσεις καθοριστεί. Διότι θα εξετάσουμε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν είτε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, είτε μόνιμους κατοίκους, είτε οποιαδήποτε ειδική κατηγορία, και τέλος πάντων όλα αυτά θα προβλεφθούν στην κανονιστική για την χρήση των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία, όπως σας είπα, θα ακολουθεί στη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει κάτι χωρίς να το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές στο νότιο Ρέθυμνο. Μάχη με το χρόνο για την καταγραφή των ζημιών. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από τις αυτοψίες κλιμακίων του ΕΛΓΑ. Με διαδικασίες κατεπήγοντος τρέχουν οι εξελίξεις για τη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Εκτιμήσεις ότι θα είναι έτοιμη στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε θρίλερ για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη εξελίσσεται η λήξη της προθεσμίας για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο. Μαζικά λάθη στους πίνακες ανάρτησης, παράταση της διαδικασίας ζητούν φορείς του νησιού. Πρόσω ολοταχώς για νέο ρεκόρ στον τουρισμό της Κρήτης. Εντυπωσιακά τα νούμερα της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Αύξηση 3% τον Ιούλιο, ισχυρή δυναμική τον Αύγουστο, ξεπέρασαν τα 5,5 εκατομμύρια οι επιβάτες από την αρχή του έτους.
0: Εικόνες αποκάλυψης και ανυπολόγιστες καταστροφές άφησε στο πέρασμά της η πύρινη κόλαση στο νότιο Ρέθυμνο. Η επόμενη ημέρα της φωνικής πυρκαγιάς βρίσκει φόρεις και τοπική κοινωνία να μετρούν πληγές, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία καταγραφής των καταστροφών στο ζωικό και στο φυτικό κεφάλαιο. Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται στο πέρασμα της πυρκαγιάς. Στάχτη έγιναν περίπου 60.000 στρέμματα γης και σύμφωνα με τις πρώτες αυτοψίες κλιμακίων του ΕΛΓΑ, το 40% των εκτάσεων που κάηκαν είναι ελαιώνες.
2: Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές στο φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου Αγίου Βασιλείου, καθώς έκαψαν τεράστιες εκτάσεις γης. Μέσα από τη δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης του δορυφόρου Sentinel-2 του Κοπέρνικους, την οποία επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, υπολογίστηκαν προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης στα περίπου 60.000 στρέμματα.
3: Προκύπτει ότι είναι περίπου 60.000 στρέμματα τα καμένα, τα οποία περιλαμβάνουν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπους και δασικές εκτάσεις, να το πούμε έτσι, χαμηλή βλάστηση. Κυρίως αφορούν ελιές, κάποια αμπέλια, πολύ μικρότερες εκτάσεις αμπελώνες για εινοποίηση, ένα αριθμός ζωικού κεφαλαίου που έχει να κάνει με απώλειες εγωπροβάτων και μελισσοσμηνών. Περιοχές οι οποίες επλήγησαν είναι ασώματος, κεραμέ, σαχτούρια, μέλαμπες, ορνέ, κρύα, βρύση, άρδαχτος, λίγο η τοπική κοινότητα Αγία Γαλήνη ό,τι αφορά τα όρια της περιοχής και κάποιες οι οποίες μπορεί και να μην τις θυμάμαι, να μην τις αναφέρω, αλλά είναι και αυτές μέσα στην πληγήσα περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή των απολειών στο ζωικό κεφάλαιο από την προηγούμενη Παρασκευή. Βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης σχεδόν της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο

0: δηλαδή εγώ πρόβατα και μέλισσες, το οποίο αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
1: Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι είδαν τους κόπους χρόνων να χάνονται στο πέρασμα της φωνικής πυρκαγιάς, ενώ σχεδόν το 40% των εκτάσεων που κάηκαν σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ Κρήτης αφορούν ελαιώνες.
0: Από τις δηλώσεις, τις αναγγελίες ζωικού που έχουμε, είναι περίπου γύρω στα 1.200-1.300 απώλεια τα εγωπρόβατα και περίπου 2.500 με 2.600 μελισσοσμήνι. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί και από τους επιτόπιους ελέγχους τους οποίους κάνουμε. Αυτά είναι κατά δήλωση των παραγωγών. Εμείς πρέπει να πάμε να καταγράψουμε τη ζημιά, οπότε αυτό είναι στο ζωικό κεφάλαιο. Στο δε φυτικό κεφάλαιο υπάρχουν κάποια εγωπροβατοστάσια, για το πάγιο μάλλον, υπάρχουν κάποια εγωπροβατοστάσια τα οποία έχουν ένας αριθμός εγωπροβατοστασίων τα οποία πέρασε από εκεί η πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποια θερμοκήπια. Αυτά συγκριτικά είναι μικρής έκτασης. Η μεγάλη έκταση την καταλαμβάνουν οι ελαιώνες.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σχετικών φακέλων, αναμένεται σταδιακά να ξεκινήσει και η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους δικαιούχους.
0: Αποζημιώσεις είναι τώρα μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό που θα δοθεί πρώτα από αυτά που γνωρίζουμε είναι η αποζημίωση στο ζωικό κεφάλαιο, το οποίο είναι και ασφαλίζεται και αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ως ΔΕ, που θα προκύπτει και ότι οι πληγέντες είναι ασφαλισμένοι και έχουν δηλώσει το ζωικό τους κεφάλαιο στο ΟΣΔΕ, θα συνδεθούν οι δηλώσεις ασφάλισης με τα απορίσματα που θα έχουμε για να προχωρήσει η διαδικασία. Οι άλλες ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και πάγιο κεφάλαιο, αν ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ή κρατικής αρρωγής, υπάρχει μια άλλη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί και θα λαμβάνονται οι αποφάσεις προϊόντος του χρόνου, να το πούμε έτσι.
2: Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό της επόμενης ημέρας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Νότιο Ρέθυμνο. Να καλησπερίσω τον Κώστα Κεφαλογιάννη για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα που σήμερα είναι ανοιχτά. Κώστα, καλησπέρα. Είναι ξεκάθαρο το τοπίο αναφορικά με τις αποζημιώσεις που δίδονται μέσω του ΕΛΓΑ. Είναι ένας μηχανισμός έτοιμος που λειτουργεί με βάση συγκεκριμένους κανόνες και συνθήκες. Για όλα τα υπόλοιπα πάντως φαίνεται ότι υπάρχουν ζητήματα που, όπως έχουμε δει διαχρονικά στην χώρα, περιπλέκονται συνθήκες γραφειοκρατίας και τρομερών καθυστερήσεων.
3: Λοιπόν, καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, περτάμε σε πρώτη φάση το θετικό μέσα στη μαυρίλα. Το θετικό είναι ότι ο μηχανισμός έχει κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις, έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες. 5 επιτροπές είναι σήμερα ήδη, έχουν βγει στα καμένα. Οι 3 είναι από την περιφέρεια Κρήτης και συνομιλούν από την περιφέρεια Κρήτης, την περιφέρεια Ρεθύμνης, έτσι. Και συνομιλούν με τους ανθρώπους, γίνονται αυτοψίες, γίνονται καταγραφές. Ο ΕΛΓΑ έχει πιάσει δουλειά. Η κεντρική οδηγία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το ακούσαμε από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι να τρέξουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα πράγματα και μάλιστα τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν να δίδονται και κάποια έκτακτα επιδόματα.
2: Με ένα ενιαίο μοντέλο που θα ισχύει για τους πυρόπληκτους σε όλη τη χώρα.
3: Ακριβώς. Αυτά είναι τα θετικά, έτσι. Πρέπει να τα επισημάνουμε. Από εδώ και προς βέβαια ξεκινά τα δύσκολα. Γιατί όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, οι παραγωγοί θα δηλώσουν κάτι, θα πρέπει να γίνει μια διασταύρωση, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν κάποια στοιχεία και όλα αυτά συνήθως παίρνουν χρόνο και δημιουργούνται και κενά, δημιουργούνται προβλήματα. Η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί ξέρεις, ακούγεται πάρα πολύ συχνά τέτοιες μέρες ένα διαχρονικό κλισέ το οποίο έχει μια βάση αλήθειας.

0: όταν το αντιπαραβάλλεις με την ανθρώπινη ζωή, προφανώς οι περιουσίες και τα σπίτια υπό μία έννοια ξαναγίνονται. Υπάρχει μια βάση αλήθεια σε αυτό. Δεν είναι τόσο απλό όμως όσο ακούγεται.
1: Ναι.
0: Είναι
1: και λίγο, ξέρεις, γι' αυτό και, γι' αυτό και λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάσαι, δεν κάνουμε

0: που θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Εκ των πραγμάτων όμως πρέπει να ανοίξει αυτή η συζήτηση.
1: Ναι, βέβαια. Είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Φαντάσου παραγωγούς που έχουν χάσει τις ελιές τους, έχουν καεί πλήρως. Δεν ξέρω σε πόσο καιρό θα μπορέσουν αυτές οι ελιές να δώσουν ξανά καρπό. Πώς θα επιβιώσουμε? Κάποια επιδόματα προφανώς και κάποιες αποζημιώσεις θα είναι αρκετά, θα δοθούν γρήγορα, θα μπορέσουν να τους στηρίξουν ή ώστε να ξαναξεκινήσουν από την αρχή, ή θα εγκαταλείψουν εντελώς το συγκεκριμένο τομέα και θα στραφούν αλλού?
0: Ναι, γιατί Κώστα, οι συγκεκριμένοι παραγωγοί δεν είναι ότι χάνουν τη σοδιά της φετινής χρονιάς.
1: Όχι, για μιλάμε,
0: χάνουν σοδιά και έσοδα με έναν ορίζοντα τουλάχιστον μίας δεκαετίας για να ζωντανέψουν ξανά, να φυτέψουν καινούριους ελαιώνες και να αποδώσουν καρπό.
1: Το πρόβλημα λοιπόν είναι περίπλοκο, πολύ περίπλοκο. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν πρέπει ούτε να υποτιμάμε όσα σπέβδει να κάνει η πολιτεία. Ευχόμαστε να τρέξει τις διαδικασίες πιο γρήγορα από ό,τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε αντίστοιχες φυσικές καταστροφές, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμάμε και τη ζημιά που έχουν υποστεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λέγοντας ότι εντάξει, οι περιουσίες ξαναγίνονται. Δεν ξαναγίνονται πάρα πολύ εύκολα οι περιουσίες. Για κάποιους ήταν ο κόπος μιας ολόκληρης ζωής και καταστράφηκε, και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να στηριχθούν, όπως πρέπει να στηριχθεί και ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή που επίσης υπέστη τεράστιο πλήγμα, γιατί αλλιώς θα εγκαταληφθεί και θα ερημώσει. Και αυτό είναι ένα σενάριο, επίσης μια παράμετρος του προβλήματος που θα πρέπει οι αρμόδιοι να εξετάσουν πάρα πολύ προσεκτικά.
0: Να βάλω ένα ακόμη ζήτημα στο τραπέζι, Κώστα, ως προς τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας. Το πρώτο είναι το βραχυπρόθεσμο, η καταγραφή της καταστροφής. Το δεύτερο είναι το μεσοπρόθεσμο, οι πληρωμές, οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Το τρίτο, το μακροπρόθεσμο, δυστυχώς στην πορεία του χρόνου το ξεχνάμε και έχει να κάνει με την αναβάθμιση των συνθήκων, ώστε σε αντίστοιχα φαινόμενα ο μηχανισμός να είναι ευκολότερο να ανταποκριθεί ή να περιορίσει τις πιθανότητες ανάλογων φαινομένων σε μια περιοχή που έχει πληγεί ξανά στο παρελθόν από καταστροφικές πυρκαγιές.
1: Ναι, μα βλέπεις ότι είναι ακριβώς αυτό. Πριν από 4-5 χρόνια είχαμε πολύ μεγάλες φωτιές πάλι στην περιοχή. Πέτος είχαμε ξανά καταστροφικές φωτιές ακόμα χειρότερες στην περιοχή. Άρα στο μεσοδιάστημα, ό,τι και αν έγινε, και δεν αμφιβάλλω ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, για παράδειγμα, περιέγραψε μια σειρά από μέτρα που ελήφθησαν, αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά ή αποσπασματικά. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός. Εγώ θα βάλω και μια τέταρτη παράμετρο, επειδή έτυχε σήμερα να μιλήσω με συναδέλφους από την Εύβοια. Στην Εύβοια έχει συντελεστεί μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών με φωτιά, πριν από μερικά χρόνια, το θυμόμαστε. Και τότε είχε προαναγγελθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο ανοικοδόμησης της περιοχής. Είχε τεθεί μάλιστα επικεφαλής ο κύριος Σταύρος Μπένος. Με απογοήτευση μπορώ να σου μεταφέρω ότι έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα. Δεν έχει γίνει καμία αναγέννηση, ούτε έχει εκπονηθεί κάποιος φοβερός, ας πούμε, σχεδιασμός συνολικός, και πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται στο σημείο που τις άφησε η φωτιά. Λίγο καλύτερα προφανώς, γιατί τα χρόνια περνούν και η φύση από μόνη της έχει την ικανότητα να αναγεννάται, αλλά πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα να έχουν αρχίσει να ερημώνουν. Ο κόσμος να φεύγει από τα καμένα, γιατί δεν μπορεί άλλο να ζήσει εκεί. Η καταστροφή στο νότιο ρέθμιο είναι πολύ μεγάλη, μικρότερη από την Εύβοια, αλλά πολύ μεγάλη, και ο κίνδυνος να συμβεί κάτι αντίστοιχο είναι ορατός, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Και τα κατάλληλα μέτρα δεν είναι μόνο οι αποζημιώσεις, που είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικές.
0: Στο επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Δυτική Αττική, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα μέτρα στήριξης και την κρατική ετοιμότητα. Σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, εξετάστηκαν οι δράσεις για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής καταστροφής, τα αντιδιαβρωτικά έργα, καθώς και οι αποζημιώσεις σε πολίτες, επιχειρήσεις και αγρότες. Την ανάγκη αλλαγής δόγματος της πολιτικής προστασίας, προκειμένου η ετοιμότητα και η πρόληψη να μην μένουν στα χαρτιά, όπως είπε, εξέφρασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαμβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
3: Είναι μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που

0: πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Το σπίτι εδώ, όχι μόνο το σπίτι, όλες ο δρόμος εδώ κάηκαν όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα.
2: Σπυροπληκτές περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με τους κατοίκους της περιοχής.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Υπογή προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
2: Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται στον απόϊχο των καταστροφικών πυρκαγιών, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, κάνοντας παράλληλα λόγο για έργα πυροπροστασίας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση απαντά πως η χώρα μας, όπως και η Ευρώπη, βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα, υποστηρίζοντας πως ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα.
4: Έχουμε κάνει πράγματα, το 112. Για το καθαρισμό σκοπέδων δεν υπήρχε ποτέ. Τα ντρόουν, εγώ κοιτάξτε, δεν θέλω, ούτε θέλω να πατάω στα πόδια μου και λέω. Επισκέφτηκα το επιχειρησιακό κέντρο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Το επισκέφτηκα. Αυτό που έχει γίνει είναι πραγματικά πολύ σημαντική δουλειά. Πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα, προφανώς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό που είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν είπαμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε αυτοί και επαναπαγυρίσουμε, τα κάνουμε όλα τέλεια. Όμως, το να μιλάμε για μια ισοπαίδωση απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
5: Όταν μιλάμε για πολιτική ευθύνη, για να καταλαβαινόμαστε. Τι εννοούμε? Εννοούμε όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα θηρίο, δηλαδή την κλιματική κατάρρευση και όχι κρίση, πρέπει να πάρεις όλα τα μέτρα τα αναγκαία, όχι αυτά που έπαιρνες στη δεκαετία του 90, να πάρεις μέτρα πρόληψης σύγχρονα που να ανταποκρίνονται στην ανθεκτικότητα.
6: Με την απώλεια 5 ανθρώπων είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος όπου το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε, χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολιτική γενναιότητα και όχι επικοινωνία.
7: Με διαδικασίες κατεπήγοντος τρέχουν οι εξελίξεις για τη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν και μάλιστα ετοιμάζονται και για δικαστικές προσφυγές. Ωστόσο, οι μηχανισμοί του Υπουργείου Μετανάστευσης και οι αρμόδιες υπηρεσίες δείχνουν πρωτόγνωρα αντανακλαστικά στην καρδιά του καλοκαιριού και οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως η δομή θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει μέσα στον Σεπτέμβριο. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να δούμε τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Κώστα, φαίνεται ότι ο διοικητικός μηχανισμός, όταν θέλει, μπορεί να λειτουργήσει και με fast track διαδικασίες, ακόμη και αν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ακόμη και αν είμαστε μέσα στον Αύγουστο.
8: Ναι. Κοίταξε, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο, εάν και στο θέμα των αποζημιώσεων ο κρατικός μηχανισμός κινηθεί με την ταχύτητα που κινείται τις τελευταίες εβδομάδες το θέμα της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο ακίνητο, το συγκεκριμένο της πρώην αποδίκης Κουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων, τότε οι άνθρωποι θα αποζημιωθούν πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί εδώ μιλάμε πραγματικά για χρόνους ρεκόρ. Μιλάμε βέβαια πάντα για ελληνική δημόσια διοίκηση. Έτσι. Σε θέματα όπως οριοθέτηση ρεμάτων, για παράδειγμα, δεν έχω συναντήσει όσα χρόνια παρακολουθώ το ρεπορτάζ τέτοια ταχύτητα.
7: Και μάλλον θα αργήσουμε να συναντήσουμε ξανά.
8: Ναι. Θυμίζω ότι στο πόρισμα της πολεοδομίας για το συγκεκριμένο ακίνητο, της πολεοδομίας Ηρακλείου, είχαν εντοπιστεί μια σειρά από αυθαιρεσίες. Είχε εντοπιστεί επίσης η γυτνίαση με μη οριοθετημένο ρέμα και μάλιστα σε απόσταση πλημμύρας. Λοιπόν, το ρέμα οριοθετήθηκε μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, ας πούμε 3 εβδομάδες.

0: πολύ. Όταν σε άλλες περιπτώσεις, ας πούμε στο Γιώκερο, που είναι δεκαετίες ή αυτή η ιστορία, ας μην υπερβάλλουμε.
1: Πρέπει να είναι ιστορικό ρεκόρ.
0: Ναι. Μέσα σε λίγες εβδομάδες λοιπόν το ρεύμα οριοθετήθηκε. Εκδόθηκε επίσης μέσα σε λίγες μέρες άδεια κατεδάφισης για τις αυθαίρετες κατασκευές και μετά από αυτά υπεγράφηκε η υπουργική απόφαση για την δημιουργία της δομής. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να τρέξουν ταυτόχρονα τόσες διαδικασίες που είναι και γραφειοκρατικά πάρα πολύ δύσκολες και αυτό δείχνει την αποφασιστικότητα του Υπουργείου να προχωρήσει στην λειτουργία της δομής. Στελέχη του Υπουργείου μας έλεγαν ότι θεωρούν πως μέσα Σεπτεμβρίου η δομή θα υποδέχεται μετανάστες, θα είναι σε θέση να υποδεχθεί μετανάστες. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι εργασίες, γιατί οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν, κλείνουν τον δρόμο σχεδόν κάθε μέρα, τον δρόμο Ηρακλείου Μύρων, και πλέον μετά την υπογραφή και της υπουργικής απόφασης και την έκδοση της ΕΦΕΚ, ετοιμάζουν να κάνουν και προσφυγή στα δικαστήρια για την ακύρωση της απόφασης. Οι κάτοικοι ισοτήριοι, οι οποίοι θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα, έκαναν μια εναλλακτική πρόταση για να συσταθεί μια επιτροπή με όλους τους εμπλεκομένους και να συζητήσει όλες τις πιθανές λύσεις. Μια πρόταση στην οποία δεν έχουν πάρει απάντηση καν.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα στο τραπέζι? Αποτελεί αυτό εκκρεμότητα ή είναι μια διαδικασία που τρέχει χωρίς να λαμβάνονται υπόψη αυτά τα ζητήματα που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής?
0: Ναι, νομίζω ισχύει αυτό που λέει στο δεύτερο. Από οι ίδιοι κάτοικοι, από τη στάση του Υπουργείου, συμπεραίνουν ότι η πρότασή τους δεν συζητήθηκε ποτέ στα σοβαρά. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ευοδοθεί από εδώ και μπρος, να τους καλέσει ο κ. Πλεύρης για να φτιάξουν μια επιτροπή και να ξανασυζητήσουν όλο το θέμα. Το Υπουργείο έχει κλειδώσει σε αυτή τη λύση. Φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο κινείται, από τον τρόπο με τον οποίο ξεπερνάει προβλήματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε να τα ξεπεράσει ή θα έκανε πάρα πολύ καιρό να τα ξεπεράσει. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει σε αυτήν τη λύση. Και με δεδομένο ότι οι ροές έχουν αυξηθεί και πάλι, έτσι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες, θα έλεγα, εκατοντάδες μετανάστες να φτάνουν στα νότια της Κρήτης, επήγεται το Υπουργείο. Δεν έχει χρόνο, δεν έχει διάθεση να εξετάσει οποιαδήποτε εναλλακτική.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Πρόσω ολοταχώς για νέο ρεκόρ στον τουρισμό της Κρήτης, με τη βασική πύλη εισόδου του νησιού να καταγράφει ήδη εντυπωσιακά νούμερα. Η αύξηση της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο έφτασε το 3% και οι επιβάτες από την αρχή του τρέχοντος έτους ξεπερνούν τα 5,5 εκατομμύρια. Η ισχυρή αυτή δυναμική θα διατηρηθεί, ή μάλλον καλύτερα θα εκτοξευτεί κατά πώς φαίνεται, τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
2: Ανωδική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Ιάκωβο Ουρανό, σημαντική ήταν η αύξηση στις αφήξεις εσωτερικού, ενώ στο σύνολο της επιβατικής κίνησης καταγράφηκε άνοδος της τάξης του 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
3: Βάσει τα στατιστικά της κίνησης του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο Ιούλιος κινήθηκε ανωδικά. Ιδιαίτερα οι πτήσεις εσωτερικού είχαμε μια αύξηση 7,1% στους επιβάτες, στις αφήξεις εσωτερικού. Παρόλο που τους προηγούμενους μήνες ήταν οριακή αύξηση ή μείωση, τώρα ο Ιούλιος εμφανίζει μια αρκετά καλή αύξηση όσον αφορά τις αφήξεις εσωτερικού. Οι αφήξεις εξωτερικού και οι συνολικά διακινούμενοι επιβάτες κυμαίνονται στο περίπου σε μια αύξηση 3%. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, διακινήθηκαν περί τους 1,75 εκατομμύρια επιβάτες από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για τον μήνα Ιούλιο.
2: Στην πρώτη θέση των αφήξεων του εξωτερικού βρέθηκε η Γερμανία με αύξηση 2,75% στις αφήξεις σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Πολωνία και το Ισραήλ, με το τελευταίο να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση που αγγίζει το 27% σε σύγκριση με πέρσι.
3: Οι εθνικότητες οι οποίες επικράτησαν για αυτό το μήνα ήταν η Γερμανία. Οι πτήσεις από τη Γερμανία με μία αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 25 στο 2,75% αφήχθηκαν περίπου 200.000 Γερμανοί με επιβάτες από τις γερμανικές πόλεις. Στη συνέχεια είχαμε το Ηνωμένο Βασίλειο με 118.167 φυκτέντες επιβάτες. Η Γαλλία 80.800.

0: 277 επιβάτες, Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 25-27%.
1: Θετικά κινούνται και τα συνολικά στοιχεία από την αρχή της χρονιάς, καθώς η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου παρουσιάζει αύξηση που πλησιάζει το 5%, με τους διακινούμενους επιβάτες να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια.
0: Έχουμε μια συνολική αύξηση στο αεροδρόμιο 5%, πλησιάζει το 5%, με περίπου 5,5 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες το 7μηνο αυτό. Οι αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζουν μια αύξηση 2% και οι αφήξεις εξωτερικού μια αύξηση 5,5%.
1: Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου παραμένουν ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως ανέφερε ο Ιάκωβος Ουρανός, ο φετινός Αύγουστος αναμένεται να κινηθεί στα ίδια ή και σε υψηλότερα επίπεδα από τον περσινό. Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, καθώς την 1η Αυγούστου διακινήθηκαν περίπου 66.000 επιβάτες και στις 2 Αυγούστου περίπου 65.000.
0: Σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια χρονιά ρεκόρ, φέτος πάμε ακόμη καλύτερα. Και αναμένεται να και ο μήνας Αύγουστος να έχει και αυτός αντίστοιχη κίνηση με πέρυσι, μπορεί και λίγο αυξημένη. Να σας δώσω τώρα μία τάξη μεγέθους στο πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είχαμε το Σάββατο 1η Αυγούστου είχαμε 66.603 διακινούμενους επιβάτες από τα κτίρια του αεροδρομίου. Και την Κυριακή 2 Αυγούστου είχαμε γύρω στους 65.000 επιβάτες.
2: Φορείς της Κρήτης ανοίγουν ξανά το κεφάλαιο της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί. Την ανάγκη ένταξης του project στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, καθώς και την εκκίνηση των απαραίτητων συγκοινωνιακών και τεχνικών μελετών που θα αποτελέσουν και τη βάση για τη σταδιακή ορίμανση του έργου, εξέφρασαν φορείς και αιρετοί της αυτοδιοίκησης σε τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη για ρεαλιστικές συνθήκες υλοποίησης ενός έργου απαραίτητου μεν, για το οποίο όμως θα χρειαστεί υπομονή και επιμονή, έκανε λόγο το μέλος της Επιτροπής για το Μέσο Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, Τάσος Βαμβούκας.
1: Το επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η ανάγκη μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Κρήτης και της Παγκρίτιας Επιτροπής για μέσο σταθερής τροχιάς. Για τα συμπεράσματα της τηλεδιάσκεψης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα το μέλος της Επιτροπής Τάσος Βάμβουκας.
3: Ένα βήμα κάθε φορά προς τα εμπρός. Και τα βήματα, ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση είναι αργά και βασανιστικά. Όμως εμείς σαν Επιτροπή έχουμε μια ζωή περίπου 3 ετών, επιμένουμε και θα επιμείνουμε και νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά από την έλλειψη ενδιαφέροντος που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Περάσαμε τώρα πλέον να μας ακούει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους υπέρ της δημιουργίας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή με μακροπρόθεσμη σημασία για την ανάπτυξη του νησιού.
3: Ο κύριος Κοντογιώργης μας άκουσε με προσοχή. Τα επιχειρήματά μας είναι τεκμηριωμένα, το γνωρίζετε εξάλλου και από τη σύσκεψη που είχε προηγηθεί στο Ηράκλειο πριν περίπου 3 μήνες, από τη μεγάλη συμμετοχή, από τις τεκμηριωμένες απόψεις και από τη διάθεση που εκφράστηκε, πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη φάση αυτή τη διαδικασία. Η αισιοδοξία όμως είναι πολύ συγκρατημένη.
1: Όπως τόνισε ο κύριος Βάμβουκας, η Κρήτη δεν είναι ενταγμένη στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για τις Μεταφορές και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται.
3: Είναι απόλυτο αυτό που λέτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι στην παρούσα φάση δεν κοστίζει τίποτα η ένταξη της Κρήτης. Η Κρήτη είναι ένα μέρος, ένα σημείο της χώρας μας που πραγματικά δεν είναι ενταγμένο, λείπει, εξαιρείται και δεν θα έπρεπε να εξαιρείται, διότι η Κρήτη και έχει το μέγεθος και έχει τον πληθυσμό και κυρίως έχει πάρα πολύ τουρισμό, ο οποίος επιβαρύνει την κίνηση. Και η Κρήτη επίσης είναι το μοναδικό νησί μαζί με την Κύπρο, μεγάλο νησί της Μεσογείου, το οποίο δεν διαθέτει μέσο σταθερής τροχιάς.
1: Παράλληλα, τόνισε πως είναι αναγκαία η σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την πόλη του Ηρακλείου.

0: Ηρακλείου μέσω του μέσου σταθερής τροχιάς.
1: Νομίζω ότι εάν δεν γίνει αυτό το βήμα τώρα που συντάσσεται αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, δεν θα μπορεί να γίνει ούτε το πρώτο βήμα, το οποίο πλέον όλοι αποδέχονται ότι είναι απαραίτητο, δηλαδή να συνδεθεί το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, με την πόλη του Ηρακλείου. Ούτε καν αυτό δεν θα μπορεί να γίνει, ούτε καν θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα και θα είναι πραγματικά ένα από τα ελάχιστα μεγάλα αεροδρόμια παγκοσμίως, το οποίο δεν θα συνδέεται τουλάχιστον με την πόλη αναφοράς.
0: Επιπλέον εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ένα τρένο είναι απαραίτητο στην Κρήτη.
1: Ένα τρένο εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες και είναι ένα διαφορετικό μέσο από αυτό που μας προσφέρει ένας αυτοκινητόδρομος. Είναι ένα μέσο οικολογικό, είναι ένα μέσο οικονομικό, είναι ένα μέσο ασφαλές, παρά τις ατυχίες που υπήρξαν, παραμένει πάντα στατιστικά ένα από τα ασφαλέστερα μέσα μεταφοράς. Και νομίζω ότι δικαιούμαστε και πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μάλιστα είναι ένα αίτημα το οποίο βρίσκει σύμφωνη πλέον την Κρήτη από τη μία άκρη στην άλλη και πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δύναμη σαν νησί.
2: Σε θρίλερ για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη εξελίσσεται η λήξη της προθεσμίας για τις διορθώσεις στο κτηματολόγιο, καθώς στους προσωρινούς πίνακες που αναρτήθηκαν εντοπίζονται μαζικά λάθη. Επιστημονικοί φορείς όπως τα τεχνικά επιμελητήρια και τα συλλογικά όργανα των δικηγόρων ζητούν παράταση της διαδικασίας έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε να αποφευχθεί ένας πρωτοφανής, όπως εκτιμούν, δικαστικός και οικονομικός γολγοθάς για τους ιδιοκτήτες.
3: Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να μείνουν εκτός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης. Η αγωνία τους μάλιστα μετά και την εκπνοή της προθεσμίας αναμένεται σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να φτάσει στο κατακόρυφο. Καθώς όσοι δεν κατάφεραν να κάνουν τις αναγκαίες διορθώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ζήτημα που προϋποθέτει αρκετό χρόνο και χρήμα προκειμένου να μην χάσουν τελικά τις ιδιοκτησίες τους.
4: Είναι μια ημερομηνία στην οποία ζητούσαμε επιτακτικά από την αρχή της ανάρτησης η οποία έγινε την παράταση, η οποία φαινόταν από την αρχή και μάλιστα διαπιστώνοντας για τα χιλιάδες λάθη τα οποία υπήρχαν στα ακίνητα σε πολλά επίπεδα, δηλαδή κάθε ακίνητο. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο δεκάδες διαφορετικά θέματα από τα όρια των ιδιοκτησιών, από τα ονόματα των ιδιοκτητών, ακόμη και σε ακίνητα τα οποία φαίνονται υπέρ αγνώστου ή υπέρ του δημοσίου. Όπως γνωρίζουμε, καταρχήν, σε κάθε περίπτωση το να γραφτεί σε μια χρηματογράφηση ότι είναι υπέρ του δημοσίου θα πρέπει να έχει, λόγω του ειδικού καθεστώτος της Κρήτης, θα πρέπει να έχει να αποδείξει το εμπράγματο δικαίωμα, όπως το αντίστοιχα το αποδεικνύει και ο ιδιοκτήτης με οποιαδήποτε νομικά έγγραφα.
3: Με αίτημά του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Πρόεδρο του Κτηματολογίου ζητά την άμεση λήψη μέτρων αλλά και την παράταση της σχετικής διαδικασίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2026. Το αίτημα του ΤΕΕΤΑΚ για παράταση στην ανάρτηση του κτηματολογίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρει μεταξύ άλλων.
5: Μετά την τελική ανάρτηση του κτηματολογίου και τον έλεγχο των εγγραφών, διαπιστώθηκαν μαζικές και εκτεταμένες εσφαλμένες εγγραφές, οι οποίες συνιστούν ευθεία παραβίαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την Κρήτη. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αφορά χιλιάδες ακίνητα και πλήττει τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.
4: Εμείς λοιπόν από την αρχή ζητήσαμε την παράταση να πάει μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες εμπρόθεσμα να λαμβάνονται οι αιτήσεις αυτές για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι χιλιάδες διορθώσεις που οι οποίες διαπιστώσαμε.
3: Μπορεί στο μεταξύ, όπως τόνισε ο κύριος Σταβερναράκης, το Εθνικό Κτηματολόγιο να αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, ωστόσο η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του fast track, χωρίς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να τηρούνται όλα τα απαραίτητα στάδια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4: Παρόλο το ότι ο νόμος, νομίζω ότι αυτό το λέμε επιτακτικά, ο νόμος λέει σαφέστατα ότι σε κάθε κτηματογράφηση, μέχρι να φτάσουμε στην τελική ανάρτηση του κτηματολογίου, υπάρχουν κάποια συζητήματα.

0: συγκεκριμένα στάδια με συγκεκριμένους χρόνους. Παρόλα αυτά, από τη μία η προανάρτηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη βασινόμου να γίνει, παραλύθηκε ως διαδικασία. Πήγαμε αμέσως στην πρώτη ανάρτηση, οπότε θα είχαμε δεύτερη ευκαιρία οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν διόρθωσης. Αυτό παραλύθηκε και νομίζω κατά παράβαση του νόμου, νομίζω σαφέστατα, είναι, νομίζω ότι κάποιος μπορεί να το διαπιστώσει όσο αδαείς αν είναι. Αυτό όμως με το πρόσχημα βεβαίως του Ταμείου Ανάκαμψης και της χρηματοδότησης του χρηματολογίου για να μην χαθούν κάποια χρήματα. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, προφανώς και κανείς δεν θέλει να χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα, όμως από την άλλη το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία της ιδιοκτησίας, δεν μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να διακυβεύονται ιδιοκτησίες και να βγαίνει απλά μια ανακοίνωση.
1: Ένα ήπιο κύμα γρίπης καταγράφεται στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, παρότι διανύουμε μια περίοδο που οι ιοί της γρίπης έχουν χαμηλή κυκλοφορία. Οι συνθήκες έντονου συγχρονισμού στις διακοπές δημιουργούν κάποιες μικρές αλυσίδες μετάδοσης. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Νίκο Τζανάκη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα στους τηλεθεατές.
1: Λοιπόν, ήθιστε τέτοια περίοδο λόγω και διακοπών να έχουμε κάποιες εστίες έξαρσης του ιού της γρίπης. Και ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζεται σε επίπεδο Κρήτης?
2: Κοιτάξτε, αποτελεί κοινοτυπία να πούμε ότι κάθε χρόνο αυτή την εποχή καταγράφονται στους τουριστικούς προορισμούς, κυρίως στα νησιά που καταφεύγουν για τις διακοπές τους κυρίως νέοι και έφηβοι, καταγράφεται αυτό το ήπιο επιδημικό κύμα ιώσεων, κάποιες από τις οποίες είναι και η γρίπη τύπου Α. Προφανώς κάποιοι ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο έφεραν εδώ τον ιό και λόγω αυτών των έντονων συγχρονισμών και της έντονης κοινωνικής ζωής που ζουν οι νέοι, σε αυτά τα νησιά παρατηρούνται αυτές οι επιδημικές κρίσεις που δεν είναι μόνο επιδημικές εξάρσεις, που δεν είναι μόνο ιός της γρίπης, αλλά είναι και άλλοι ιοί του κοινού κρυολογήματος, οι άλλοι ιοί, οι οποίοι προκαλούν παρόμοια συμπτώματα. Επειδή τώρα υπάρχουν τα self-test για τη γρίπη, γι' αυτό ίσως καταφέρνουμε να καταγράφουμε σε σχέση με άλλες χρονιές ίσως περισσότερα κρούσματα της γρίπης τύπου Α, που επαναλαμβάνω μας έχει έρθει από ταξιδιώτες από το νότιο ημισφαίριο που τώρα έχουν χειμώνα και τώρα αυτοί έχουν τη γρίπη που είχαμε εμείς το χειμώνα. Τώρα,
1: συνιστάτε κύριε Τζανάκη τα self-test σε όσους έχουν έτσι ήπια συμπτώματα?
2: Ναι, τα συνιστώ κυρίως
1: για να προστατεύσουν τους διπλανούς τους.
2: Ακριβώς. Για να το μάθουν πρώτον να προστατεύσουν τους αδελφούς τους, αλλά συστήνω λοιπόν στα παιδιά τα οποία θα παρουσιάσουν εμπείρετη λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού με καταρροή, με πονόλεμο, με μυαλγίες και αρθραλγίες, εάν ειδικώς διαγνώσουν τον ιό της γρίπης ή ακόμα και αν δεν τον διαγνώσουν, είναι κάποια άλλη ίωση, αλλά έχει αυτά τα συστηματικά συμπτώματα, καλό θα είναι να αφήσουν τον εαυτό τους να ξεκουραστεί. Επουδενή θα πρέπει να κάνουν μπάνιο, επουδενή θα πρέπει να εκτεθούν σε ηλιοθεραπεία, θα πρέπει να θυσιάσουν την νυχτερινή τους έξοδο μια-δυο μέρες για να αφήσουν τον οργανισμό τους να συνέλθει, διότι εάν δεν το κάνουν αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνουν σοβαρές επιπλοκές μετά, που είναι βροχοπνευμονίες, που είναι μικροβιακές λοιμώξεις ή άλλα προβλήματα τα οποία θα βάλουν σε κίνδυνο την υγεία τους για μεγάλο διάστημα. Συνεπώς, όποιος έχει μια εμπείρετη λοίμωξη, κάθεται κάνα-δυο μέρες στο σπίτι του ή στο κατάλημά του, ξεκουραζόμενος, τρώγοντας ελαφριά και υδαρή γεύματα για να έχει καλό ισοζύγιο ηλεκτρολιτών και υγρών και αποφεύγει το μπάνιο και κυρίως την ηλιοθεραπεία, η οποία εκτός των άλλων στρεσάρει τον οργανισμό αλλά και μειώνει την ανοσολογική του ικανότητα.
1: Μάλιστα. Όσοι οι ευπαθείς ομάδες που είχαν εμβολιαστεί τέλος του 25, αρχές του 26, παραμένουν θωρακισμένοι?
2: Νομίζω ότι έχει φτάσει στα τελευταία της η προσφερόμενη ανοσοποίηση από αυτήν την περίοδο. Επομένως, κάποια προστασία έχουν, αλλά αυτή δεν είναι επαρκής. Επομένως, άλλο ένα καθήκον των νεαρών που έρχονται με εμπείρατα είναι να μην πλησιάζουν τους ηλικιωμένους παππούδες,

0: τους ή οι γιαγιάδες τους ή τους συγγενείς τους ή τους γονείς τους εφόσον έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή παίρνουν άνοσο τροποποιητικά φάρμακα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουν. Τώρα, άλλα μέτρα πρόληψης για τους νέους είναι να μην ακουμπούν τη μύτη τους και τα μάτια τους και το στόμα τους με άπλυτα χέρια, ιδιαίτερα αν έχουν χαιρετήσει φίλους τους. Αν είναι δυνατόν να μην βάζουν το air condition στο 22 και στο 20 αλλά στο 26. Να κοιμούνται κάπως καλά και να τρώνε κάπως καλά. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα διάστημα έντονης ζωής που επιθυμούν εντός εισαγωγικών να ξεσπάσουν και να διασκεδάσουν, αλλά καλό θα είναι να έχουν στο μυαλό τους, ιδιαίτερος αν είναι άρρωστοι, ότι ο ιός καιροφυλακτεί να δημιουργήσει επιπλοκές.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε
1: Ευχαριστώ,
0: καλά.
1: κύριε
0: Καλό
1: Τζανάκη,
0: βράδυ.
1: να είστε καλά. Ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, η υποβολή αιτήσεων για το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την πλατφόρμα να δέχεται τις αιτήσεις των δικαιούχων σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αφημί τους. Η σχετική προθεσμία, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, λήγει οριστικά την Παρασκευή, με το νέο πρόγραμμα να στοχεύει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφερειακής και της κοινωνικής συνοχής.
2: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ.
3: Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και έχουν δικαίωμα οι υποβολείς, οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση του 2024. Από εκεί θα δει το κράτος και τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι τα εξής. Για τους ελεύθερους είναι 21.000 ευρώ, μάλιστα είναι 2.000 ευρώ παραπάνω από το προηγούμενο πρόγραμμα που ήταν στις 19.000 ευρώ και για τις οικογένειες 33.000 ευρώ από 31 που ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα τουρισμός για όλους.
2: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 21 Αυγούστου του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού.
3: Να πούμε ότι από τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται οι οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία, γενικά τα άτομα με αναπηρία, καθώς εξαιρούνται και οι οικογένειες που έχουν 3 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες λοιπόν αυτές δεν θα περιμένουν να δουν αν είναι μέσα στο κριτήριο αυτό για να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Να πούμε ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω τους κωδικούς TaxisNet, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΠ, καθώς και τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να υποβάλουν τις αιτήσεις.
2: Το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο και περιφερειακή και κοινωνική συνοχή.
3: Τα δικαιούμενα ποσά είναι από 200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ως 600 ευρώ. Η γενική κατηγορία είναι στα 200 ευρώ, ακολουθούν τα 300 και αν είσαι άτομο με αναπηρία μπορεί να φτάσεις έως τα 600 ευρώ αν επιλέξεις περίοδο η οποία δεν είναι αιχμής. Δηλαδή το πρόγραμμα εκείνο όταν θα βγουν τα αποτελέσματα θα έχεις την επιλογή να διαλέξεις αν θες να πας καλοκαιρινή περίοδο ή την περίοδο του χειμώνα της διακοπές σου. Αν επιλέξεις την περίοδο του χειμώνα το ποσό θα είναι μεγαλύτερο από εκείνο αν επέλεγες το καλοκαίρι.
2: Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι τις 36 του 2027 και η δεύτερη φάση έως 31 Δεκάτου του 2027.
3: Επίσης να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε ελέγχοντας το τελευταίο ψηφίο του αφημί του φορολογούμενου για να μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν τα αφημί για να μπορέσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις στους πελίτες. Όμως από τις 10 του Αυγούστου μέχρι τις 21 του Αυγούστου που λήγει 12 το βράδυ η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εκεί τα αφημεία απελευθερώνονται και θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν την αίτησή τους.
2: Στη δεύτερη φάση δεν θα διεξαχθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας.
3: Όταν γίνει η κλήρωση, γιατί μέσω κλήρωσης ανακοινώνονται οι δικαιούχοι, τότε οι πολίτες που θα έχουν κληρωθεί και θα λάβουν το Τουρισμός για Όλους, δεν θα λάβουν χρήματα στους τσέπες τους για να μπορέσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αλλά θα πάρουν μια άλλη ψηφιακή κάρτα και με αυτή θα επιλέξουν το τουριστικό κατάλημα το οποίο επιθυμούν για να κάνουν τις διακοπές τους.

0: Επιστρέφει και φέτος η γιορτή νερού στον Ζαρό με ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώσεων από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή πολιτιστική και περιβαλλοντική γιορτή που προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να απολαύσουν βεβαίως την τοπική γαστρονομία.
1: Η γιορτή νερού στο Ζάρο επιστρέφει και φέτος από τις 7 έως και τις 9 Αυγούστου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα τριήμερο γεμάτο φύση, πολιτισμό, διασκέδαση και νερό. Με επίκεντρο τη λίμνη Ζαρού και τον Ψιλορίτη, οι εκδηλώσεις αναδεικνύουν τη σημασία του νερού και τη μοναδική ομορφιά του τόπου.
2: Σας προσκαλούμε στη γιορτή νερού, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χωριό μας 7, 8 και 9 Αυγούστου, με πλούσιες εκδηλώσεις. Αρχινάμε στις 7 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, στο ανοιχτό φέτος Ζαρού, με συναυλία με τους διαβάτες, με ώρα έναρξης 9. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο χώρο της λίμνης του Ζαρού το Σάββατο. Το πρωί αρχινάει, έχουμε πεζοπορία από τη λίμνη προς το σπήλαιο του Αγίου Ευθυμίου με επιστροφή.
1: Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου με συναυλία από το μουσικό συγκρότημα Διαβάτες στο Ανοιχτό Θέατρο Ζαρού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πλούσιου προγράμματος που συνδυάζει μουσική, ψυχαγωγία και πολιτισμό.
2: Εν συνεχεία θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, δραστηριότητες με θέμα το νερό. Συγχρόνως θα υπάρχει και ψάρεμα, μπορεί ο κόσμος να ψαρέψει στο χώρο της λίμνης. Συνεχεία το βράδυ θα έχουμε ένα πάρτι δίπλα στη λίμνη με πλούσια κοκτέιλ. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή το πρωί, όπου οι γυναίκες του χωριού θα φτιάξουν μπροστά στον κόσμο πίτες, παραδοσιακές πίτες, όλο αυτό, οι οποίες θα βαγγεθούν ελεύθερα δωρεάν στον κόσμο μαζί με μια ραχή.
1: Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Αυγούστου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δράσεις για παιδιά, ψάρεμα στη λίμνη, εργαστήρια ζωγραφικής, μαθήματα αγκιοπλαστικής αλλά και σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Ψιλορίτη και το φυσικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης κοκτέιλ πάρτι με DJ, παραδοσιακές πίτες και καντάδα στα σοκάκια του Ζαρού με τοπικούς καλλιτέχνες.
2: Συγχρόνως πάλι θα έχουμε ψάρεμα πάλι στον χώρο της λίμνης και διάφορες εκδηλώσεις για τα παιδιά. Θα έχουμε από γευματινές ώρες θα έρθουν το θραψανό παραδοσιακή, να παίξουν ένα παραδοσιακό πιθάρι και μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τον πυλό και αυτά να δημιουργήσουν και αυτά με τον πυλό. Το βράδυ της Κυριακής, 8 η ώρα, θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις μας στα σοκάκια του Ζαρού με μια παραδοσιακή καντάδα με παίκτες από το Ζαρό.
1: Η γιορτή νερού αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν το μαγευτικό φυσικό τοπίο του Ζαρού, να γνωρίσουν την κρητική παράδοση και να ζήσουν ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες, γεύσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.
2: Περιμένουμε όλους τις 3 μέρες στο χωριό μας, στο ονόμενο χώρο της λίμνης, του υπέροχου χώρου, του Δοσερό, να σας κεράσουμε μια ρακή και να περάσουμε όμορφα.
0: Η καρδιά της κρητικής παράδοσης και της γυναικείας επιχειρηματικότητας χτυπά από την Παρασκευή 7 έως την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, όπου θα πραγματοποιηθεί η 25η ετήσια έκθεση κρητικών προϊόντων οικοτεχνίας και χειροτεχνίας. Η διοργάνωση αναδεικνύει την αυθεντική τοπική παραγωγή, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να προμηθευτούν βεβαίως ποιοτικά προϊόντα και μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες.
3: Η 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κρητικών Προϊόντων Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, με στόχο την προβολή της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της τοπικής παραγωγής και των αυθεντικών κρητικών προϊόντων.
4: Έκθεση κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας χειροτεχνίας του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την πραγματοποιούμε φέτος αυτή την έκθεση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης 7, 8 και 9 Αυγούστου. Ελάτε να χαρείτε. Χειροποίητα, αντικείμενα, χειροτεχνήματα καταπληκτικά, οικολογίας, οικοτεχνίας, κρητικά προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα.

0: προϊόντα των μελών μας. Πάνω από 50 γυναίκες επιχειρηματίες εκθέτουν. Ελάτε να κάνετε τις αγορές σας και να χαρείτε καταπληκτικές εκδηλώσεις.
1: Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει μαγειρέματα από σεφ, κεράσματα, διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά, μουσική, έντεχνη, κριτική και τζαζ, αλλά και τιμητικές διακρίσεις.
0: Τα εγγένεια θα γίνουν την Παρασκευή, 7:30 το βράδυ, και θα ακολουθήσει μια καταπληκτική εκδήλωση με νέα παιδιά, με τον Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Ζωζέφ, hip-hop μουσική και ελληνικά τραγούδια. Επίσης, το Σάββατο έχουμε κεράσματα διάφορα, αλλά η αντιπρόεδρος, η Αδαμαντία Ιπικράκη, θα μας πει για τις εκδηλώσεις. Να σας τονίσω ότι φτιάχνουμε ξινόχοντρο το Σάββατο και κερνάμε. Και την Κυριακή έχουμε επίσης μαγειρέματα με δύο καταπληκτικά και ξεχωριστά μέλη του συλλόγου μας, δύο σεφ.
1: Οι διοργανωτές υπόσχονται πλούσια δώρα, ενώ υπογράμμισαν ότι όσοι βρεθούν στην έκθεση θα πάρουν από ένα κουπόνι και θα γίνει σχετική κλήρωση το βράδυ της Κυριακής. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Πολλά πράγματα θα σας εκπλήξουν, κάποια θα τα περιμένετε. Μία έκπληξη είναι η έκθεση των υφαντικών κριτικών προϊόντων, που είναι εναρμονισμένα στη σύγχρονη μόδα. Και ένα κερασάκι σε αυτό. Έχουμε προϊόντα από μέλος μας που είναι υπέροχα ρούχα κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια. Δεν χωράνε όλα σε μια συνέντευξη. Σας περιμένουμε να ζήσετε μια συμπυκνωμένη εμπειρία και προσθέτω και κάτι ακόμα. Κατά την είσοδό σας θα πάρετε ένα κουπονάκι που με αυτό θα έχετε συμμετοχή σε μια κλήρωση για μεγάλα δώρα.
3: 25η ετήσια έκθεση γιορτή κριτικών προϊόντων, οικοτεχνίας και χειροτεχνίας, η οποία μπορώ πραγματικά να τονίσω ότι δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη έκθεση. Είναι ένας θεσμός που εδώ και 25 χρόνια αναδεικνύει την αυθεντική Κρήτη.
4: Σε ένεση ρευστότητα, στο τοπικό λιανεμπόριο προσδοκούν παράγοντες της τοπικής αγοράς, καθώς ο Αύγουστος αποτελεί διαχρονικά μήνα αυξημένων τζίρων στα καταστήματα. Μέχρι στιγμής πάντως η κίνηση χαρακτηρίζεται υποτονική και αποδίδεται στις περιορισμένες καταναλωτικές δαπάνες από τους επισκέπτες. Το τελικό ταμείο θα γίνει στο τέλος της τουριστικής περίοδου, με τις εκπτώσεις να διαρκούν μέχρι το φινάλε του καλοκαιριού.
1: Μειωμένους τζίρους βλέπουν στα ταμεία τους οι έμποροι του Ηρακλείου σε σχέση με πέρυσι. Οι θερινές εκπτώσεις στην τρέχουσα περίοδο, όπως επισημαίνουν, πηγαίνουν σημειωτών. Εξαιρέσεις αποτελούν οι αγορές προϊόντων για τις κοινωνικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, που είναι και αυτές που φέρνουν έσοδα στα ταμεία, αλλά με το σταγονόμετρο.
5: Κατά αυτή τη στιγμή συνεχίζει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Έχει μία, μπορώ να πω ότι είναι από τις τελευταίες χρονικές περιόδου οι εκπτώσεις σε καλό σημείο, σε καλό επίπεδο. Εντάξει, έχουν βοηθήσει, όπως είπαμε και στο παρελθόν, οι πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που ο κόσμος αναγκάζεται να μετακινηθεί, να κάνει και, να, και γι' αυτό το λόγο μπαίνει στα καταστήματα και ψωνίζει. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό μέχρι και τέλος του μήνα, που είναι η διάρκεια των εκπτώσεων. Να δούμε τι γίνεται μετά.
6: Η κίνηση στα μαγαζιά, ανεξάρτητα ότι έχουν μπει σοβαρές εκπτώσεις, δεν έχει αρχίσει δυναμικά. Πάει σημειωτών. Θεωρώ όμως ότι κάθε μέρα είναι και καλύτερα. Οι εκπτώσεις έχουν μπει καλά. Εμπορεύονται, υπάρχουν αρκετά στα μαγαζιά. Και θεωρώ ότι ο Ηρακλειώτης πρέπει να κατέβει να ψωνίσει. Πρέπει να στηρίξει τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι στο Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Και πρέπει να κατέβει να πάρει τα εμπορεύματα δικά του, τις υποχρεώσεις του ενδεχομένως, αν και εφόσον έχει. Και θεωρώ ότι η αγορά θα ξεκινήσει να δουλεύει ακόμα περισσότερο μετά τη βδομάδα αυτή.
1: Οι καταναλωτές εξακολουθούν ωστόσο να κάνουν έρευνα αγοράς, αναζητώντας τον καλύτερο συνδυασμό τιμής και ποιότητας.
5: Οι τουρίστες φέτος, δεν μπορώ να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη χώρα. Έχει μία κίνηση. Πάντα ο πολύς πληθυσμός αφήνει και κάτι παραπάνω. Δεν είναι όμως τα επίπεδα τα οικονομικά βάσει των χρόνων των προηγούμενων. Σε σχέση με πέρυσι έχουν μικράνει, μπορώ να πω, και στο 20 με 30%
7: τα ποσοστά των, που ξοδεύει ο επισκέπτης.
6: Κοιτάξτε, δεν έχει καμία σχέση με το πέρυσι. Η αγορά πέρυσι ήταν πολύ καλύτερη. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ και το θέμα του πολέμου και το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ που ήταν το χειμώνα. Λιγότερα ψώνια, περιορισμένα έξοδα και γενικότερα υπάρχει ένα κράτημα. Ο Ηρακλειώτης όμως πάντα στηρίζει την αγορά του Ηρακλείου και πιστεύω ότι θα ανταποκριθεί. Οι εκτόσεις είναι 40%, 50%, 30%. Είναι σοβαρές εκτόσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να κατέβει ο Ηρακλειώτης να στηρίξει την αγορά.
1: Οι έμποροι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν να κάνουν ταμείο στα τέλη Αυγούστου, οπότε και οι εκτόσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε τροχιά διπλωματικού θρίλερ με φόντο τη Μέση Ανατολή, εξελίσσονται οι διαβουλεύσεις Ιράν και Ομάν, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία ορόσημο για την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει τον διαχωρισμό των θαλάσσιων διοδίων από τον κοινό έλεγχο της Τεχεράνης και του Μουσκάτ με την παράλληλη επιβολή τελών ασφαλείας.
1: Ιράν και Ομάν προχωρούν σε συμφωνία για την επανέναρξη της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ, πιθανότητα που ενδέχεται να οδηγούσε σε αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι διμερείς συνομιλίες με το Ομάν επικεντρώνονται στη δημιουργία ασφαλών θαλάσσιων διόδων, εισόδου και εξόδου διαδρομών που σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα και ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές ανάγκες ασφάλειας τόσο του Ιράν όσο και του Ομάν. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει τα πλοία να εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω διάβλου υπό ιρανικό έλεγχο και να εξέρχονται μέσω διάβλου υπό έλεγχο του Ομάν με την επιβολή τελών υπηρεσιών για την παροχή ασφάλειας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους που μίλησαν στο ΕΠΗ υπό τον όρο της ανωνυμίας, τόνισαν ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ότι η τελική συμφωνία μπορεί να λάβει διαφορετική μορφή. Ωστόσο, οποιαδήποτε συμφωνία φαίνεται να εξαρτάται από την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει προηγουμένως αποκλείσει κάθε συμφωνία που θα έδινε στο Ιράν τον έλεγχο των στενών. Κάθε συμφωνία που θα κατοχύρωνε τον έλεγχο του Ορμούζ από το Ιράν θα συνιστούσε σημαντική στρατηγική νίκη για την Τεχεράνη. Για το λόγο αυτό, οι ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα επιχειρήσουν να εμποδίσουν τη συμφωνία, αρνούμενες να άρουν τον αποκλεισμό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη επιστρέφει στη βάση του μετά την προετοιμασία και τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους. Πλέον η ομάδα του Χρήστου Κόντι στρέφει την προσοχή της στις επίσημες υποχρεώσεις της για το Super Cup, αλλά και της πρώτης βεβαίως ευρωπαϊκής αναμέτρησης για τα play-off του Europa League στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Ο Όφη ολοκλήρωσε με ήττες στα τελευταία φιλικά της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, με τον Χρήστο Κόντι να αναλαμβάνει την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας. Ο προπονητής των Ασπρόμαυρων στάθηκε στην κακή αντίδραση του δευτέρου ημιχρόνου και υπογράμμισε πως ο χρόνος μέχρι το Super Cup με την ΑΕΚ είναι ελάχιστος, τον

0: Ζοντας την άμεση ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων, ο Χριστός Κόντης δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εικόνα της ομάδας στα δεύτερα ημίχρονα, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη για την αγωνιστική παρουσία του Όφη.
1: Παίξαμε δύο παιχνίδια, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα, με δύο διαφορετικές ομάδες. Και στα δύο παιχνίδια θα έλεγα ότι είμαι ευχαριστημένος από το πρώτο ημίχρονο, που ήμασταν καλοί. Κάναμε αυτά που θέλαμε, είχαμε ευκαιρίες, σκοράραμε. Αλλά και στα δύο παιχνίδια το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλό, δεν ήταν καλά. Και θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το δούμε καλά. Είναι κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου η αντίδραση των παιχτών. Και αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Πάντα εγώ έχω την ευθύνη όταν δεν κερδίζουμε ή όταν δεν παίζουμε καλά. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι που θα πρέπει να το βελτιώσουμε άμεσα. Δεν έχουμε χρόνο βέβαια. Έχουμε μια εβδομάδα για τον τελικό, για το Super Cup. Και πρέπει σε αυτή τη εβδομάδα να αλλάξουμε το mindset, να αλλάξουμε το μυαλό μας, την οτροπία μας και να δούμε ότι παίζουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Στο μεταξύ, η ΠΑΗ ΟΦΗ ανακοίνωσε τη λύση κοινή συνένεση τη συνεργασία τη με τον Κωνσταντίνο Χνάρη. Ο 29χρονος αμυντικός προέρχεται από την Elite Ακαδημία του ΟΦΗ, μετρώντας 59 συμμετοχές με την ΚΑΠΑ 19, ενώ το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την κριτική ομάδα. Η ΠΑΗ ΟΦΗ τον ευχαρίστησε για την προσφορά του και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, υποχώρησε στις 2.623,91 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,18%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 312,29 εκατομμύρια ευρώ, 47 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 59 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε και απόψε στο έκτο αντάμωμα της εφετινής σεζόν του δεύτερου κύκλου της εκπομπής, εκτάκτος σήμερα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο εδώ στο Λιτός Beach, που αποτελεί εκτός όλων των άλλων και ένα ναό του τένις. Ναι, κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το, γιατί είναι ένας ναός με ονοματεπώνυμο. Θα αποκρυπτογραφεί η ιστορία εντός ολίγου και θα πάρουμε παραμάσκαλα τις ρακέτες μας για να επιδοθούμε στα backhand και πάει λέγοντας. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη και θα μας χρειαστούν για να δροστούμε στη στράτα μας, αναζητώντας όχι το Σερσέλα Φάμ, όπως λέμε συνήθως, αλλά το Σερσέλε Πέρ. Απόστολε Τσιτσιπάς, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που θα μοιραστείς λίγο από τον πολύ βεβαρημένο χρόνο και την ατζέντα σου για να είσαι μαζί μας απόψε. Το θεωρώ ιδιαίτερη τιμή.
1: Τιμή, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, Βασίλη, και είμαστε εδώ για να τα πούμε. Όπως είπες και εσύ, σε έναν από τους ναούς.
0: Είναι ναός.
1: Του τένις στην Ελλάδα.
0: Πώς νιώθει ένας άνθρωπος όταν βλέπει στο βάθος, που λέμε στο βάθος κήπος, στο βάθος όχι κήπος, στο βάθος Τσιτσιπάς. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ναός με ονοματεπώνυμο.
1: Αναμνήσεις. Από εδώ ξεκίνησε ο Στέφανος τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο τένις. Οπότε αυτές οι αναμνήσεις είναι. Δεν είναι μακρινές.
0: Σωστό.
1: Και τώρα τι συνεχίζουμε εδώ. Έρχονται τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, να πάρουν τις πρώτες τους εμπειρίες, τους πρώτους τους επαγγελματικούς πόντους. Και έχω επίσης τη χαρά αυτή τη τέσσερις εβδομάδες εδώ και το χρονικό διάστημα που θα μείνω να είμαι με τα άλλα δύο αγόρια μου, τον Πέτρο και τον Παύλο, και οι οποίοι κάνουν και αυτή τη δικιά τους προσπάθεια για να μπορέσουν να αναδυθούν στο παγκόσμιο τένις.
0: Μια τενιστική φαμίλια, ποια ιδιαίτερη διαχείριση χρειάζεται? Ακόμη και στο επίπεδο του ανταγωνισμού, έστω κι αν κάποιος ξεχωρίζει από τους άλλους.
1: Θέλει διαχείριση, όπως το είπες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διαχείριση, να υπάρχει οργάνωση. Και θέλει ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο, θα βάλουν την επιστημονική τους γνώση και την μεθοδικότητά τους για να χτίσουν τις βάσεις ώστε ο αθλητής να βρει το κατάλληλο περιβάλλον να εξελιχθεί.
0: Ένας άνθρωπος που έλκει την καταγωγή του, δεν ξέρω αν γεννήθηκε κιόλας εκεί, στην Καρδίτσα, στο Προάστιο.
1: Στην Καρδίτσα, ακριβώς.
0: Ωραία. Που όμως είναι πολίτης

0: κόσμου πλέον. Με τόσα ταξίδια, πρέπει να έχει κάνει το γύρο του κόσμου αρκετές φορές. Πώς νιώθει που μπορεί να έχει πολιτογραφηθεί κριτικός και δημότης Χερσονήσου? Τώρα εδώ θα ξεκαλοκαιριάσει.
1: Ναι,
0: ξεκαλοκαιριάσει. Μην ξεχειμονιάσει κιόλας.
1: Είναι ένα μέρος με απίστευτη ενέργεια. Είναι ένα μέρος που προσφέρει πάρα πολλά στον ταξιδιώτη.

0: έχει τόσο τουρισμό αυτό το νησί και ειδικά αυτό το μέρος εδώ. Προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα το τένις και ο αθλητισμός έχει μπει για τα καλά στη ζωή της περιοχής εδώ. Οι προσπάθειες που γίνονται από το Λίτος και από τον κύριο Σαπουνάκη και από άλλους παράγοντες της περιοχής είναι τεράστιες. Νομίζω ότι η εξέλιξη που αναμένουμε θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Ναι, είναι νομίζω...
1: Συγγνώμη για τη διακοπή. Είμαι αγενής από τη φύση μου. Αστειεύομαι.
0: Διακόψε από ό,τι νομίζεις.
1: Εμείς είμαστε περίπου συνομήλικοι. Είμαι 3-4 χρόνια μεγαλύτερος. Επειδή λοιπόν είμαστε συνομήλικοι, φανταζόσουν ποτέ είχες διανοηθεί στην καρδίτσα ή όταν άρχισες σιγά σιγά να δίνεις όλο και περισσότερο τον εαυτό σου στην αντισφαίριση, ότι κάποια στιγμή θα καταλήγαμε να υπάρχει ένα super duper ξενοδοχείο που έχει πόσα γήπεδα, ή που το τένις θα έχει το δικό του κοινό και θα αποκτά δημοφιλία στην Ελλάδα. Ήταν αδιανόητο.
0: Δεν ξεκίνησα με αυτή την προσμονή ότι θα αναπτύξουμε το τένις στην Ελλάδα. Η βασική μου προτεραιότητα ήταν να βοηθήσω τα παιδιά, γενικά τα παιδιά, γιατί είμαι δάσκαλος και έχω σπουδάσει σε μια παιδαγωγική ακαδημία η οποία είναι εξειδικευμένη στον αθλητισμό και συγκεκριμένα εξειδικεύτηκα εγώ στο τένις, να βοηθήσω τα παιδιά, νεαρούς αθλητές και παράλληλα με αυτό τα δικά μου παιδιά και να που ευόδωσε αυτή η προσπάθεια, δηλαδή ένα από τα δικά μου παιδιά κατάφερε να αναδυθεί στο χώρο, στον παγκόσμιο στερέωμα, να φτάσει στην κορυφή και να εμπνεύσει τόσα άλλα Ελληνόπουλα να ασχοληθούν με το τένις και πάρα πολύ κόσμο, πολλούς γονείς, οικογένειες, το οποίο νομίζω αυτό είναι το ευχής έργο στο τέλος, γιατί είναι σημαντικό τα παιδιά να είναι στον αθλητισμό, να κυνηγάνε τα όνειρά τους.
1: Όσο κοινότοπο και να ακούγεται, να λες μια μεγάλη αλήθεια τώρα. Βέβαια.
0: Ναι, να τους δίνουμε ευκαιρίες. Και γιατί όχι το τένις. Γιατί τόσα χρόνια είχαν μονοπολίσει, γνωρίζεις πολύ καλά, μια μεγάλη μερίδα την πήρε το ποδόσφαιρο, πήρε και το μπάσκετ επίσης στη δικιά του μερίδα. Τώρα έρχεται και το τένις από πίσω.
1: Με όλο το θάρρος που μπορώ.
0: Εγώ προσπάθησα να συναγωνιστώ τον μπάσκετ.
1: Μπράβο, έλα. Είσαι δικός μου άνθρωπος. Λοιπόν, με όλο το θάρρος που μπορώ να έχω απέναντί σου, τι φλασιά έφαγες με το τένις. Εσύ παίζεις, φαντάζομαι όπως όλα τα παιδιά της εποχής μας.
0: Δεν έφαγα φλασιά.
1: Και τα κατοπινά παιδιά. Ακριβώς. Λίγο ποδόσφαιρο, λίγο μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Έπαιζα εκεί ποδόσφαιρο στο προάστιο στο χωριό μας.
1: Τι θέση.
0: Ήμουνα διάφορες θέσεις. Από center four, ήμουνα κεντρικός, back. Διάφορες θέσεις. Ξέρεις, ψάχνεις όταν
1: all είσαι. Around.
0: Ναι, all around. Ψάχνεις όταν είσαι μικρός να δεις τι θα κάνεις στη ζωή σου. Έτσι και στο ποδόσφαιρο. Αλλά όπως ξέρεις, τα μέρη αυτά δεν έχουν και τις καλύτερες προϋποθέσεις για να εξελιχθεί ένας αθλητής. Αλλά όμως αυτά τα μέρη, όπως είπες, δημιουργούν τις φλασιές. Έτσι κι εγώ, κάποια στιγμή όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου, έφαγα τη μεγάλη φλασιά, γνώρισα τη γυναίκα μου, η οποία ήταν επαγγελματία τενίστρια και μέσα από αυτό.
1: Την κυρία Σαλνίκοβα.
0: Την κυρία Σαλνίκοβα.
1: Τζούλια τη λέμε ή Γιούλια.
0: Γιούλια Σαλνίκοβα.
1: Γιούλια καλύτερα.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Η οποία επίσης παραστράτησε, για εκείνους που δεν το ξέρουν, αλλά πρέπει να το ψάξεις λίγο. Ο πατέρας υπήρξε πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής.
0: Ακριβώς.
1: Διεθνής. Με συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις.
0: Χρυσός Ολυμπιονίκης στη Μελβούρνη το
1: 1956.
0: Από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές μαζί με τον Λεύ Γιασίν.
1: Εκείνη την εποχή, μπράβο.
0: Ναι, ο οποίος έχει κερδίσει, αν δεν κάνω λάθος, τα περισσότερα πρωταθλήματα στη Σοβιετική Ένωση. Ελληνικής καταγωγής, με ελληνικές καταβολές. Η γιαγιά του ήταν Ελληνίδα. Μεγάλωσε στη Μαύρη Θάλασσα, κάπου εκεί στο Κράσνονταρ.
1: Στο Κράσνονταρ, βέβαια.
0: Εκεί μεγάλωσε με τη γιαγιά του. Του μάθε τις ελληνικές παραδόσεις. Και πάντα η γυναίκα μου...
1: Ζει.
0: Και...
1: Όχι,
0: δεν ζει.
1: Έχει φύγει από το ζει.
0: Ναι.
1: Άρα και η γυναίκα, η Γιούλια, είχε... Την προδιάθεση,
0: ακριβώς,
1: την ελληνική εννοώ.
0: Ναι, είχε μάθει από πολύ νωρίς για την ελληνική ιστορία, είχε μάθει από πολύ νωρίς για τη χώρα μας και έτυχε.
1: Αν δεν είμαι αδιάκριτος, πώς έτυχε.
0: Έτυχε σε αγώνες τένις.
1: Σε αγώνες τένις.
0: Ναι. Και από τότε το τένις έγινε η ζωή μας. Έγινε η ζωή μας. Φέραμε τα παιδιά μας μέσα στο τένις. Η καθημερινότητά μας είναι πάντα με το τένις. Δεν θα λέγω ότι μετανιώνουμε γι' αυτό, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα, είναι μια διαχείριση που μπορούμε να κάνουμε.
1: Ήταν το πεπρωμένο, γιατί τι σκέφτομαι τώρα. Η Γιούλια ήταν σπουδαία ταινίστρια. Την ακολουθούσες και ήσουν ο

0: Προπονητής της.
1: Ακριβώς.
0: Εσύ σπούδασες και προπονητική.
1: Άτυπα, όχι.
0: Οκ. Okay. Στη Βιέννη, στο Βερολίνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Εγώ σπούδασα, έκανα διάφορες, θα έλεγα, εντρυφές, θα έλεγα, συμμετείχα σε διάφορες σχολές για επαγγελματικό τένις. Συνεργαζόμουν με διάφορους προπονητές σε κάποια κλαμπ που δούλευα στη Γερμανία. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, μπήκα στο επαγγελματικό τένις. Ενώ η δικιά μας ακαδημία σε κάνει προπονητή, αλλά δεν θα έλεγα ότι υπάρχει.
0: Η εξειδίκευση,
1: Δηλαδή, υπάρχει μια εξειδίκευση, αλλά δεν είναι εξειδίκευση επαγγελματία προπονητή. Δεν υπάρχει ακόμη σχολή επαγγελματιών προπονητών. Υπάρχει σχολή προπονητών, αλλά όχι επαγγελματιών προπονητών.
0: Εγώ κάνω αυτή την ερώτηση. Μου αρέσει να την κάνω. Ακόμη κι αν δεν υπήρχε αφίσα στο δωμάτιό σου. Εκείνη την εποχή που μεγάλωνες και από τη στιγμή που αποφάσισες ότι το τένις είναι η διέξοδό σου, υπήρχε το ίνδαλμα.
1: Υπήρχε. Παρακολουθούσαμε τένις όποτε η ελληνική κρατική τηλεόραση.
0: Έδειχνε.
1: Και θυμάμαι η ΕΝΕΔ.
0: Η ΕΝΕΔ, πολύ σωστά.
1: Είχε κάλυπτε αγώνες Wimbledon, Roland Garros. Και θυμάμαι πάντα η επιμονή του αδερφού μου. Θα έλεγα ο αδερφός μου ήταν φανατικός με το άθλημα. Αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε ρακέτες. Και βρήκαμε κάποιες ξυλορακέτες.
0: Αυτές τις θαλάσσιες.
1: Τις θαλάσσιες. Φτιάξαμε με ένα δίχτυ ένα φιλέ μπροστά στον κήπο του σπιτιού και βάλαμε και τη μαρμαρόσκονη την κλασική για τις γραμμές. Και παίζαμε ένα αυτοσχέδιο τένις το οποίο δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο στις αποφάσεις που πήρα στη ζωή μου, αλλά φαντάζομαι κάτι θα έπαιξε, κάποιο ρόλο θα έπαιξε.
0: Ποιος ήταν τότε, ήταν ο Λέδλ, ήταν ο Μπόρκ.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος από όλους ήταν.
1: Ήταν βασικά ο Μπόρκ και ο Μάκεντρο, ήταν οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι που πιο πολύ τελικοί ήταν με αυτούς. Μετά ήταν ο Λέντ στη συνέχεια. Συνέχεια ήρθε ο Σάμπρας.
0: Ο Σάμπρας, ο δικός μας.
1: Και το καθεξής.
0: Πόσο δύσκολο ήταν για έναν άνθρωπο να αφήσει τη ζωή του, μάλλον να αλλάξει τη ζωή του, όχι να αφήσει τη ζωή του. Δηλαδή και να αφοσιωθεί στο τένις και να γυρίζει όλο τον κόσμο και να παρατήσει την ακαδημαϊκή καριέρα του εδώ. Ήσουν σε σχολείο, νομίζω.
1: Ήμουνα και σε σχολείο ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά το μεγαλύτερο όνειρό μου ήταν να κάνω μια ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά πιο πολύ σε αθλητική ιατρική. Mm-hmm. Αυτό ήταν το όνειρό μου μετά το πανεπιστήμιο. Και είχα κάνει κάποια σχέδια. Δεν ήταν τελικά σχέδια, αλλά είχα κάνει κάποια σχέδια για ταξίδια στην Αμερική. Αλλά τελικά άλλαξε εντελώς η πορεία μου. Ακολούθησα τη σύζυγο και από εκεί έγινε αυτό που έγινε. Εξελίχθηκε η ζωή μου μέσα από το τένις.
0: Ήταν μοιραίο ότι τα παιδιά θα παίξουν τένις. Θα σπρώξατε να παίξουν τένις.
1: Θα σου έλεγα ότι στην αρχή.
0: Δηλαδή ο Στέφανος μου είχε πει την άλλη φορά πάλι εδώ στο Ηράκλειο που είχαμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη όταν είχε έρθει στο Αλκαλοχώρι μετά τους σεισμούς. Που μου είχε πει ότι έπαιζε και ποδόσφαιρο, έπαιζε και μπάσκετ.
1: Ακριβώς. Όχι, δεν είναι.
0: Στη Βουλιαγμένη.
1: Ακριβώς. Ναι. Βουλιαγμένη είναι ένας παράδεισος, γιατί είναι ένας χώρος που τα παιδιά βρίσκουν πολλές δραστηριότητες και με θαλάσσια σπόρο, αλλά και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με αθλητισμό. Η Βουλιαγμένη, ίσως θα έλεγα, είναι από τις περιοχές της Ελλάδος που δίνουν
0: επιλογές
1: και τα κίνητρα στα παιδιά να ασχοληθούν, αν θέλουν, και αγωνιστικά με πολλά αθλήματα. Οπότε και τα δικά μας παιδιά συμμετείχαν σε τα πιο πολλά αθλήματα. Στο τέλος επιλέξανε φυσικά το τένις κάποια στιγμή, αλλά δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολο. Ακόμη και εμείς οι γονείς αναρωτιόμασταν αν όντως έχουμε τις δυνάμεις, 4 παιδιά, να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε και να τους βοηθήσουμε σε αυτή την εξέλιξη.
0: Είναι δύσκολο. Ο κόσμος πιθανόν είτε δεν το ξέρει, είτε δεν μπορεί να το αξιολογήσει. Βασικά να αξιολογήσει τη δυσκολία του. Ότι αν είσαι καλός, που ο Στέφανος είναι καλός, που τα υπόλοιπα παιδιά βελτιώνονται, κάνουν, δείχνουν, ράνουν, να αφήσει τη ζωή του και να ταξιδεύει από το πρωί ως το βράδυ σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Δηλαδή, με ό,τι επίπτωση αυτό μπορεί να έχει απόστολε στο σχολείο, στους φίλους του, στις οικογενειακές σχέσεις του, στη ζωή του, στην πατρίδα του, που τώρα πια γίνονται πολίτες του κόσμου.
1: Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Γνωρίζοντας ότι δεν μπορείς να ξέρεις τι θα συμβεί. Ταξιδεύεις. Κάποια στιγμή ξεκινάς από τις εφηβικές κατηγορίες, δεν κερδίζεις χρήματα. Συνεχώς ξοδεύεις χρήματα, γιατί με τα ταξίδια είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Όταν είσαι σε εθνικές ομάδες, ίσως η Ομοσπονδία βοηθάει. Βοηθάει σε κάποιες περιόδους που έχουμε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα οι αθλητές να αποκτήσουν εμπειρίες, αλλά δεν είναι αρκετό.

0: στο τένις. Θέλει πάρα πολύ, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια ιδιωτική από την οικογένεια ή δεν ξέρω κι εγώ από κάποιους ομίλους, ιδιωτικούς ομίλους να στηρίξουν τα παιδιά αυτά οικονομικά, να τους στηρίξουν σε αυτά τα ταξίδια και σε αυτή την προσπάθεια προπονητικά με ανθρώπους να τους ακολουθούν. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Και το οικονομικό κομμάτι σου είναι ίσως ένα τεράστιο από κάποιο σημείο και μετά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Αν πραγματικά θέλεις να γίνεις ένας πολύ καλός επαγγελματίας αθλητής.
1: Εδώ είμαστε στο απόψινο box out, στο έκτος απόψινης της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα, μαζί με τα νερά Ζαρός που έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, αλλά με τον Απόστολο Τσιτσιπά κάνουμε μία κουβέντα πολύ ενδιαφέρουσα που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε περιπέτειες, σε δυσκολίες και που ξαφνικά όλα αυτά μπαίνουν στη χύτρα και φέρνουν την αναγνώριση. Πότε κατάλαβες ότι ο Στέφανος είναι καλός?
0: Το ταλέντο δεν κρύβεται.
1: Δεν κρύβεται.
0: Ναι, το ταλέντο, σαν αθλητικοί επιστήμονες, νομίζω όλοι οι άνθρωποι που είναι στον αθλητισμό, επαγγελματίες, γνωρίζουν, βλέπουν το ταλέντο. Πολύ νωρίς ο Στέφανος έδειξε στοιχεία, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά μου, δείξαν στοιχεία ότι έχουν την ικανότητα να ανταπεξέλθουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό δεν φτάνει. Αυτό θέλει τεράστια επιστημονική υποστήριξη, όπως είπαμε και πριν. Αν έχεις την επιστημονική υποστήριξη, τότε βαδίζεις σωστό δρόμο. Και από εκεί και πέρα μετά έρχεται και το οικονομικό κομμάτι, που πρέπει να γίνει και αυτό. Αλλά τώρα, μιλώντας για επιστημονική υποστήριξη, επειδή στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ βγάλει αθλητή αυτής της κατηγορίας στο τένις.
1: Γεγονός είναι, τέτοιο βελί να ακούς.
0: Οπότε πολλά πράγματα έπρεπε να τα εξελίξουμε εμείς, έπρεπε να πειραματιστούμε, πρέπει να κάνουμε πολλά λάθη.
1: Ναι, είναι αυτό που
0: και να μάθουμε μέσα από τα λάθη αυτά.
1: Incognita. Εσείς είχατε να διαβείτε μια ανεξερεύνητη γη.
0: Ακριβώς.
1: Αχαρτογράφητο.
0: Ακριβώς. Νομίζω ήμασταν τυχεροί από μια πλευρά. Ήμασταν τυχεροί που επιμείναμε και οι δύο, και εγώ και ο Στέφανος. Επιμείναμε σε αυτό το ταξίδι. Πήραμε την απόφαση να το απολαύσουμε. Πήραμε την απόφαση όσες φορές βρεθήκαμε σε δυσκολίες να σηκωθούμε πάνω και να προσπαθήσουμε ξανά. Και αυτό νομίζω ήταν σημαντικό για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε.
1: Έχουμε ένα υπέροχο περιβάλλον εδώ στο Little's Beach. Διότι πέραν όλων των άλλων, αν ακούτε φωνές ή ακούτε την μπάλα να πηγαίνουν, έχετε. Ποιος, ο Πέτρος παίζει. Κάνει προπόνηση ο Πέτρος.
0: Με ευκαιρίες δεν είναι επίτηδες. Έπαιζε προπόνηση και μας βγάλανε και από το γήπεδο. Κάνει προπόνηση.
1: Απόστολε, σε τι έγκυται το τένις? Άσε την ιδιότητα την πατρική, που είναι πολύ σπουδαία, αλλά πέρα από το να είσαι πατέρας, είσαι προπονητής, είσαι άνθρωπος του τένις, είσαι άνθρωπος του αθλητισμού. Πες ότι δεν είναι ο Πέτρος εδώ. Και καθόσουν να δεν είχες τι να κάνεις και πέναμε έναν καφέ και καθόμασταν στην εξέδρα. Και βλέπεις δύο παιδιά να παίζουν. Πού θα πέσει το μάτι σου για να καταλάβεις αν τα παιδιά που παίζουν είναι καλά?
0: Θα καταλάβω από τον τρόπο που κινείται, από τον τρόπο που ισορροπεί μες στο γήπεδο, από τον τρόπο που καταλαβαίνει την μπάλα, από τον τρόπο που συναρμόζει το σώμα του, γιατί το τένις θέλει τεράστια συναρμοστική ικανότητα. Γιατί τρέχεις, έχεις μια ρακέτα, πρέπει να χτυπήσεις μια μπάλα, η οποία ταξιδεύει με 100-200 χιλιόμετρα και κάποιες φορές 230-240 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι μια τεράστια ταχύτητα.
1: Λυγιώδες.
0: Και πρέπει αυτή την μπάλα να την τοποθετήσεις μέσα σε αυτές τις γραμμές. Όταν βλέπεις ένα παιδί που μπορεί και συναρμόζει το σώμα του σωστά και το βλέπεις ισορροπημένο μέσα στο γήπεδο και το βλέπεις ότι είναι εκεί με τις αισθήσεις του, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτό το παιδί μπορεί να εξελίξει αυτή την ικανότητα.
1: Θέλει σώμα, θέλει καρδιά, θέλει ισχυρό πνεύμα, θέλει ψυχολογία, μετά μιλάς για τεχνική.
0: Μετά πάμε σε πολύ ψηλά αγωνιστικά επίπεδα που πια αν αρχίσει να κάνει περιοδίες, αγωνιστικές περιοδίες, παγκόσμιες περιοδίες σε επαγγελματικά τουρνουά, τότε φυσικά θέλει πολλά πράγματα. Θέλει φυσική κατάσταση όπως λες, το οποίο είναι μέρος των ικανοτήτων σου και της εξέλιξης που θα κάνεις στις ικανότητές σου με την επαγγελματική ομάδα σου. Θέλει, όπως είπες, επιμονή, θέλει ψυχικά προσόντα τεράστια, θέλει εγκεφαλικά προσόντα τεράστια, Θέλει σκέψη, θέλει καλή λογική, ευφυΐα.
1: Κοουτσάροντάς τον και συνοδεύοντάς τον και πηγαίνοντας μαζί στα πέρατα του κόσμου, αισθάνθηκες ποτέ ότι έπρεπε να αποδεικνύεις ότι εκτός από το ότι ήσουν πατέρας και προπονητής, δεν είσαι ελέφαντας, δηλαδή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κατηγορήθηκες για τον τρόπο με τον οποίο τον κούτσαρες, που έλεγε ο Μετβέντεφ, ο ένας, ο άλλος. Εκεί πόσο είναι πολύ λεπτή η διαχωριστική γραμμή από το να είσαι ο εαυτός σου και ένας καλός προπονητής και κόσμος μέχρι του να παρεξηγηθείς.
0: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ότι υπερβαίνεις κάποιους κανόνες. Όταν κάνεις coaching και θες ο αθλητής σου να κερδίσει. Αν έχεις παραβιάσει κανόνες, θα τιμωρηθείς από τους κανονισμούς του συγκεκριμένου τουρνουά ή της όμως της ATP αργότερα. Έχει συμβεί και αυτό ότι όταν κάνεις coaching πολλές φορές που δεν επιτρέπεται, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές στο coaching. Μπορείς να κάνεις coaching όταν ο αθλητής είναι στη δικιά σου πλευρά, όλο και από την απέναντι πλευρά. Οπότε αν βρίσκεις σε λάθος θέση και σε αντιληφθούν, τότε μπορεί να φας κάποια ποινή. Αλλά αυτό είναι μια ποινή, αλλά όταν αυτό το άθλημα έχει τόσο δυναμική, έχει τόσο μεγάλη ένταση, το οποίο είναι αδύνατο να μην κοουτσάρεις τον αθλητή σου. Τώρα, πολλές φορές μέσα στα παιχνίδια αυτά ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, ίσως γιατί δεν είναι μες στο γήπεδο, ούτε καν γνωρίζει πολλές φορές πώς εξελίσσεται ένας αγώνας τένις, ο οποίος πολλές φορές ξεκινάει ο αγώνας πριν μπουν οι αθλητές μας στο γήπεδο.
1: Πριν μπουν οι αθλητές.
0: Στα αποδυτήρια, από τις συνεντεύξεις.
1: Σωστό.
0: Γίνονται διάφορα. Μπορεί, ξέρω εγώ, να βγει ένας αθλητής και να πει κάτι για τον άλλον, για τον ναι, αντίπαλό του. Υπάρχουν αυτά τα mind game που
1: τα
0: λέμε.
1: Τα mind games. Βέβαια.
0: Οπότε τα mind games, σωστά. Οπότε και εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για όλα αυτά.
1: Δηλαδή, ακόμα και για τον απολογίσει για τα toilet breaks.
0: Ω, καλά. Στη Μαδρίτη είχε κερδίσει τον Ναντάλ. Στη Ρώμη ο Ναντάλ είχε κάνει mind games στο Στέφανο. Στον επόμενο προμηθελικό παίζαν στη Ρώμη.
1: Από πριν.
0: Από πριν. Και όλα αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού. Πρέπει να τα διαχειριστείς και σαν αθλητής αλλά και σαν προπονητής απ' έξω. Οπότε, οτιδήποτε συμβαίνει για κάποιο λόγο. Δηλαδή, αν ο Μετβέντεφ κάνει κάποια πράγματα, δεν κάνει επειδή τον πειράζει η δικιά μου παρέμβαση σαν προπονητής. Το κάνει για να μπει στο μυαλό του Στέφανο.
1: Ναι, σωστά, να πειράξει το μυαλό του Στέφανο.
0: Ακριβώς, για να το αποσπάσει την προσοχή, ώστε να μπορέσει να πάρει πλεονέκτημα.
1: Τα κόλπα είναι δοκιμασμένα, παλιά έχει όλα τα αθλήματα. Πόσο δύσκολο ήταν, είναι, θα είναι, χρησιμοποιούμε αόριστο, ενεστώτα, μέλλοντα, δεν έχει σημασία ο χρόνος, το να διαχωρίσεις, αν θα έπρεπε να διαχωρίζεις την ιδιότητα του πατέρα με την ιδιότητα του προπονητή.
0: Με έχω ρωτήσει πολλές φορές γι' αυτό. Νομίζω δεν είμαι ο μόνος προπονητής πατέρας στο tour. Υπάρχουν πάρα πολλοί, υπήρξανε και υπάρχουν πάρα πολλοί. Νομίζω ο κόσμος γνωρίζει περίπου ποιοι είναι οι πατέρες προπονητές. Και σε άλλα αθλήματα, αν δεν κάνω λάθος, έχουν συμβεί παρόμοια.
1: Από το στόμα μου, βεβαίως και πάω. Και στην κολύμβηση υπάρχουν και στον μπάσκετ. Ακόμα και στον μπάσκετ που είναι ομαδικό σπορ.
0: Ναι, ναι, ναι. Προσπαθείς να τα συνδυάσεις και τα δύο, γιατί δεν μπορείς να τα διαχωρίσεις. Είναι μέρος της ύπαρξής σου. Νομίζω όταν είσαι σωστός επαγγελματίας και ταυτόχρονα σωστός πατέρας, μπορείς να τα κάνεις και τα δύο.
1: Σε τι επέμεινες όλα αυτά τα χρόνια για να τον διαπλάσεις και να φτάσετε εκεί που έφτασε? Ποιο ήταν
0: σε πολύ
1: το
0: απλά,
1: σημείο
0: ναι, κατάλαβα,
1: αναφοράς,
0: σε πολύ
1: ναι.
0: απλά πράγματα. Πάντα προσπαθούσα να ακολουθώ τις επιστημονικές αρχές του αθλητισμού. Δηλαδή κάθε φορά που έπαιρνε κάποιο στραβό δρόμο όλη μας όλη αυτή η πορεία, πάντα πήγαινα πίσω στις αρχές, στα fundamentals που λέμε.
1: Αυτό.
0: Και πάντα, αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό αν θες να είσαι επιτυχημένος προπονητής.
1: Είναι αυτό που λέμε πυθύνιος ή ατίθασος. Ξέρεις γιατί το λέω? Όχι επειδή υπήρξαν κάποια επεισόδια. Αυτό είναι έξω από τη συγκεκριμένη κουβέντα. Γιατί πάρα πολλές φορές, ακόμη και σε ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά, οι προπονητές λένε ότι μπορεί να κάνω πίσω στη δική μου άποψη, γιατί ο παίκτης έχει το feel of the game.
0: Συμφωνώ μαζί σου και με όλους αυτούς που ισχυρίζονται το ίδιο πράγμα. Συμφωνώ, είναι το feel of the game, όπως λες. Είναι η αίσθηση που έχει ο αθλητής μέσα στο γήπεδο. Αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την
1: παραγνωρίσουμε.
0: Ναι, οπωσδήποτε και δεν πρέπει να την διασπάσουμε. Κάποιες φορές μπορεί να συμβαίνει τυχαία,

0: συμπτωματικά, αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε. Νομίζω το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι είναι βαρετό να το επιθυμίζεις κάθε φορά ότι πρέπει να ακολουθεί αυτές τις αρχές. Ότι παρεκκλίνει, ότι δεν μπορεί να μπαίνει τώρα, να ρισκάρει, να μην παίζει, ξέρω εγώ, ποσοστιαίο τένις. Όλα αυτά είναι πολύ βαρετά, γιατί κάποια στιγμή καταντάει να είναι βαρετό, γιατί και ο αθλητής θέλει να είναι πιο δημιουργικός, να έχει τη φαντασία του, γιατί στο τέλος της ημέρας είναι και ένα παιχνίδι.
1: Σωστό.
0: Και εκεί πρέπει να παίξει με αυτό.
1: Πού είναι καλός ο Στέφανος? Πού είναι πολύ καλός?
0: Σε όλα είναι καλός. Είναι για μένα ο Στέφανος, αν συνεχίσει να εξελίσσει το επιθετικό του παιχνίδι, είναι ίσως από τους πιο επιθετικούς παίχτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Θα έλεγα ότι είναι στα ίδια επίπεδα με τον Αλκαράζ και με τον Σίνερ. Μπορεί να εκφράζονται λίγο διαφορετικά, αλλά έχουν την ίδια επιθετικότητα. Εάν το εξελίξει αυτό, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλες ακόμη προοπτικές εξέλιξης και να φτάσει ψηλά, πιο ψηλά από εκεί που βρισκόταν πριν.
1: Και ποιο είναι το σημείο που πρέπει να το δουλέψει, να το επεξεργαστεί, να το βελτιώσει, γιατί ίσως έχει έλλειμμα εκεί?
0: Το τένις είναι ένα πολύ ιδιόρυθμο άθλημα.
1: Και συνθετικό επίσης.
0: Ναι, είναι ένα πολύ ιδιόρυθμο. Έχει ο τρόπος που εκφράζει την επιθετικότητά σου είναι πάρα πολλές. Σήμερα ειδικά που το παιχνίδι έχει πάει πιο πολύ προς τη βασική γραμμή, προς την baseline, από εκεί μπορείς να εξελίξεις την επιθετικότητά σου με πολλούς τρόπους. Νομίζω ο Στέφανος είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο σε αυτό το κομμάτι. Έχει οι αλλαγές κατεύθυνσης που κάνει, ο τρόπος που κινείται με το βάρος του προς την μπάλα είναι μοναδικός. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες στον κόσμο που να το κάνουν όπως το κάνει ο Στέφανος. Είναι πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που το κάνει. Έτσι έμαθα από παιδί, το συνεχίζει και σήμερα. Αυτό νομίζω θα μπορούσε να εξελίξει, να είναι πιο επιθετικός από την πλευρά του αβαντάζ. Από την πλευρά του Ντιούζ είναι αρκετά επιθετικός. Είναι η φυσική ροή του σώματός του και της κίνησής του. Από το αβαντάζ, αν γίνει λίγο πιο επιθετικός με κάποια patterns τα οποία μπορεί να τα εξελίξει, τότε πιστεύω ότι θα πετύχει πολύ μεγάλους στόχους συνέχεια.
1: Για ποιο λόγο δεν είσαστε μαζί αυτή την εποχή? Χωρίσατε τα τσανάκια σας?
0: Όχι, δεν χωρίσαμε.
1: Διακόψατε?
0: Όχι,
1: είμαι συνέχεια. Είναι πολύ δύσκολο να πω τέτοιο πράγμα.
0: Όχι,
1: είμαστε. Για να αναφερθεί και τον πατέρα.
0: Είμαστε συνέχεια σε επαφή και με τον Στέφανο και με την ομάδα του. Με τους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή μαζί του. Νομίζω ότι είναι. Κάποια στιγμή θέλει ίσως ο ίδιος ο αθλητής να θέλει αυτό το χώρο να ακούσει κάτι διαφορετικό. Το οποίο νομίζω δεν μπορεί να τον κατηγορήσει γι' αυτό. Είναι μια απόφαση, είμαι σίγουρος ότι την έχει πάρει γιατί έπρεπε να την πάρει. Την απόφαση το έχει κάνει νομίζω και στο παρελθόν μερικές φορές. Αλλά είμαστε πάντα σε επαφή, μιλάμε με την ομάδα του. Σήμερα μάλιστα στον αγώνα του δεν ξέρω πόσα μηνύματα ανταλλάξαμε. Γιατί στην αρχή ο αγώνας του δεν πήγαινε καλά και μετά εντάξει, εξελίχθηκε.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ποιες είναι αυτές οι βασικές κατευθύνσεις που μια ομάδα που υποστηρίζει, που βρίσκεται πίσω και καθοδηγεί έναν αθλητή ο οποίος βρέθηκε στο νούμερο 3, έπαιξε ένα τελικό Grand Slam, έχει το μέλλον μπροστά του.
1: Δεν έχει παίξει με ένα τελικό Grand Slam.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι αυτή τη στιγμή έχουν ένα αθλητή ο οποίος έχει παίξει δύο τελικούς Grand Slam.
0: Δύο τελικούς Grand Slam.
1: Χώμα και σε γρήγορη επιφάνεια. Έχει παίξει τέσσερις ημιτελικούς
0: Grand Slam. Είναι καλύτερος ή τον βολεύει, γιατί πάντοτε υπάρχει μια φιλολογία.
1: νομίζω ίσως λίγο παραπάνω στο χώμα, επειδή εκεί έχει μεγαλώσει σε αυτή την επιφάνεια. Αλλά είναι σε όλες τις επιφάνειες πολύ καλός. Θα μπορούσε να είναι το εξίσου καλός. Ναι, και να συνεχίσω αυτό, έχει πάρει 4 Masters, με ATP Finals Masters. Έχει πάρει 10 τίτλους ATP, 10 ή 11. Έχει υπάρξει νούμερο 3 στον κόσμο, με πολύ λίγους πόντους να υπάρξει νούμερο 1 στον κόσμο. Οπότε είναι ένας αθλητής που είναι έτοιμος. Δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να συνεχίσει αυτή τη δουλειά. Όταν ο Στέφανος προφανώς και όλοι, και ίσως κάποιες διαφωνίες που υπήρξαν ήταν όταν επενθυμίζει τον αθλητή ότι πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει. Και σαν πατέρας είναι δύσκολο να καταλάβει το κομμάτι του πατέρα, να καταλάβει ότι ο αθλητής που σαν γιος, ότι καλά, ο πατέρας μου συνεχίζει να μου λέει να δουλεύω και έχω φτάσει στην κορυφή. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι.
0: Ναι, όπως λέγανε και οι αρχαίοι, μόνο πρόγονοι, το φυλάξετε αγαθά, χαλεπότερο να στήσαστε.
1: Ναι, πολλές...
0: Όταν φτάσεις κάπου πρέπει να δουλεύεις περισσότερο για να μείνεις εκεί.
1: Ναι, όταν φτάσεις στην κορυφή, εκείνη το δύσκολο. Δεν είναι ότι έχεις κάνει το μεγαλύτερο όγκο δουλειάς, έχεις φτάσει στην κορυφή, ίσως χρειάζεται ακόμα ένα 2-3%, αλλά αυτό το 2-3-5% είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
0: Αυτές οι αψιμαχίες διατάραξαν την οικογενειακή σχέση σας.
1: Όχι, ξέρεις,
0: επειδή έδειξε η τηλεόραση ότι πλακωνόσασταν, να το πω έτσι.
1: Όχι, εγώ δεν
0: μπορούσα να
1: πω. Όχι, αφού ο ίδιος αντέδρασε σε κάποια απόφαση. Δεν έχει να κάνει καν με σχέση, απόφαση σχέση. Είναι απόφαση καθαρά αγωνιστική μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, επιλογή ρακέτας, επιλογή χορδών, οι οποίες είχαμε διαφωνία. Είχε διαφωνία ο Στέφανος. Και κάποια στιγμή του λέω: «Okay, αποφάσισε να κάνεις αυτό που θες εσύ». Και εκεί εκνευρίστηκε. Γιατί ίσως επειδή μέχρι εκείνο το σημείο εγώ επέμενα ότι πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένη ρακέτα, κάποια συγκεκριμένη χορδή βασικά, αλλά δεν έχει να κάνει με κάτι με οικογενειακό. Δεν...
0: Ναι.
1: Είναι όπως.
0: Ναι, γιατί ψάχνω να πει και οι συνάδελφοί μου και πολλοί κόσμοι του ζήτησε συγγνώμη του πατέρα του που του
1: ζήτησε. Ναι, πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Μου ζήτησε και συγγνώμη και προσωπική. Αλλά το θέμα είναι και πάλι, αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει ο ίδιος να καταλάβει ότι αν πραγματικά θέλει να μείνει στην κορυφή του τένις και αν αυτό τον κάνει ευτυχισμένο, αυτό το άθλημα, με τον τρόπο που δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια, να το συνεχίσει. Δεν είναι κάτι πολύ απλό.
0: Επειδή τον ξέρεις, που λένε εξαπαλώνουν ότι τον γέννησες, είσαι ο πατέρας. Έχει συμβεί με πολλούς αθλητές, δηλαδή και με πολλές φίρμες του αθλητισμού. Είναι άλλο πράγμα ο Στέφανος και άλλο πράγμα ο Τσιτσιπάς. Είναι άλλο πράγμα ο άνθρωπος Τσιτσιπάς και άλλο πράγμα ο αθλητής Τσιτσιπάς.
1: Είναι άλλο πράγμα.
0: Ή είναι το ίδιο.
1: Όχι. Δεν σημαίνει ότι ένας αθλητής, η ένταση που βγάζει μέσα στο γήπεδο,
0: ναι,
1: εκφράζει τον αθλητή Στέφανο.
0: Σωστό.
1: Και όταν φεύγει από το γήπεδο, είναι πια ο άνθρωπος Στέφανος έξω από το γήπεδο, που είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος και δεν νομίζω ότι πρέπει ο κόσμος να κρίνει τον άνθρωπο Στέφανο μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, εκεί, σε αυτό έχεις δίκιο. Εγώ θυμάμαι και την προσπάθειά σου
1: είναι
0: να πλώσεις ένα πλέγμα προστασίας μπροστά του στην υπόθεση με τα Χάροτς.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις, που μου είχε εντυπωθεί τώρα.
1: Ναι, όντως, μα δεν...
0: Με ένα παιδί που από τις 365 μέρες του χρόνου, πόσες μέρες είναι στην Ελλάδα?
1: Δεν νομίζω να ήταν πάνω από 10 μέρες.
0: Πάνω από 10 μέρες.
1: Καλά, ο Στέφανος δεν ήξερε πολλά πράγματα από την ελληνική πραγματικότητα. Προσπαθούσε πάντα να είναι σε επαφή με την Ελλάδα, με τους φίλους του, αλλά δεν ξέρει πολλά πράγματα από την ελληνική πραγματικότητα. Δεν ήξερε καν ότι είχαμε κρίση στην Ελλάδα, οικονομική κρίση. Δεν ήξερε πολλά πράγματα. Δεν καταλάβαινε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί δεν ζούσε μέσα στην ελληνική κοινωνία. Ταξίδευε συνέχεια. Ήταν με μια τσάντα στους ώμους και ταξίδευε.
0: Σοκαρίστηκα, δεν σοκαρίστηκα. Μου έκανε εντύπωση. Βγήκε η Γιούλια στο πρωινό του Αντένα, στα μέσα Σεπτεμβρίου. Βέβαια, αυτό είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ συχνό, αλλά το να το ακούς από τη μητέρα του Τσιτσιπά, σου κάνει κάπως ότι

0: είχε μπούλινγκ στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Και ότι τον χτύπησαν τις μαθητές στο δημοτικό.
1: Πολλές φορές.
0: Για ποιο λόγο? Καλά, δεν υπάρχει λόγος. Ψάχνεις να βρεις άκρη σε τέτοια περιστατικά, προφανώς.
1: Τα παιδιά είναι πολύ σκληρά μεταξύ τους. Πολλές φορές, ξέρω, ίσως μια διαφορετική συμπεριφορά του Στέφανου. Επειδή έπαιζε τένις, έλειπε συχνά από το σχολείο. Γνωρίζεις τώρα αυτά τα πράγματα πώς είναι. Προσπαθούσε να βρει φίλους, προσπαθούσε να ισορροπήσει και αυτό στο περιβάλλον του σχολείου. Και δεν ξέρω πώς θα τον επηρέασε αυτό, αλλά ίσως τον επηρέασε εννοώ στην εξέλιξή του. Σε πολλά σημεία μπορεί να είναι θετικό, γιατί ναι, κάποια στιγμή.
0: Του δώσε κίνητρο παραπάνω.
1: Ακριβώς. Πείσμωσε και λέει ότι εγώ τώρα θα αποδείξω ότι αξίζω κάτι παραπάνω.
0: Εννοείται.
1: Σε κάποια άλλα σημεία, ίσως οι αντιδράσεις του, δεν ξέρω αν κάποιες αντιδράσεις του έχουν αυτό το.
0: Το υπόβαθρο.
1: Το υπόβαθρο από, από εκείνες τις
0: περιπτώσεις. Είπε και κάτι άλλο η Γιούλια που και αυτό μου κάνει εντύπωση ότι. Και δεν ξέρω, ίσως δεν μεταδόθηκε, δεν αποδόθηκε μάλλον σωστά. Κάποια στιγμή ότι ο Στέφανος δεν έχει, το διαβάζω ακριβώς έτσι όπως το έχω σημειώσει, δεν έχει τόσο μεγάλα αισθήματα για το τένις. Είναι αλήθεια αυτό? Δηλαδή κάποιος μπορεί να το μεταφράσει από ότι δεν αγαπάει το τένις. Το κάνει γιατί,
1: αυτό,
0: γιατί ο παπάς
1: του
0: είναι προπονητής, η μαμά ήταν ναι, τενίστρια.
1: Δεν ξέρω, το είπε στα ρωσικά αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλλον η συνέντευξη ήταν στα ρωσικά από ό,τι θυμάμαι, αλλά δεν μπορεί να μεταφράσει και λάθος. Στέφανος αγαπάει πάρα πολύ το τένις, απλά. Δεν είναι, το βλέπει το τένις σαν μια τέχνη, δεν είναι άρρωστος με το τένις. Γιατί υπάρχουν
0: αυτό,
1: κάποιοι
0: αυτό,
1: άνθρωποι...
0: Τώρα έχει ερμηνεία αυτό. Τώρα
1: υπάρχουν
0: έχει.
1: Κάποιοι σε κάποια αρλήματα...
0: Είναι αρρωστάκια.
1: Που είναι
0: αρρωστάκια. Ψυχάκηδες.
1: Ψυχάκηδες.
0: Βέβαια.
1: Ο Στέφανος δεν είναι. Το βλέπει το άθλημα με μια περηφάνεια, με μια... Αν δεν είναι στην κορυφή, γι' αυτόν...
0: Θες να μου πεις δηλαδή ότι αν δεν ήταν τόσο καλός όσο
1: ναι,
0: είναι, θα είχε σταματήσει.
1: Μπορεί.
0: Θα έκανε κάτι άλλο
1: ναι,
0: στη ζωή του.
1: Ακριβώς. Δεν
0: κάτι
1: είναι ένας άνθρωπος...
0: Κάτι είχα βάλει τα γέλια και πέσει κάτω από την καρέκλα σε συνέντευξη που είχαμε κάνει. Δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Σκηνοθέτης ίσως.
0: Ναι, κάτι.
1: Σε ταινίες. Αλλά είναι πραγματικά αυτό, ίσως γι' αυτό τον κάνει τόσο μεγάλο αθλητή. Γιατί ξέρει την πραγματικότητα. Μπορεί να αναγνωρίζει ότι είμαι καλός, ξέρω που μπορώ να φτάσω και όταν μπορώ να φτάσω σε αυτή την. Στην απίστευτη δικαίωση στο κομμάτι αυτό που έχω ασχοληθεί, γιατί δεν τα καταφέρνω. Αυτό είναι το γνώθις αυτόν.
0: Σωστό.
1: Μέσα από το άθλημα που κάνεις είναι πολύ σημαντικό για να φτάσεις ψηλά.
0: Μπαμπάς τενίστας, προπονητής, καθηγητής, μαμά τενίστρια, Πέτρος τενίστας, Παύλος τενίστας, η Ελισάβετ παραστράτησε. Είναι...
1: Που ξέρεις καμιά φορά μπορεί να αλλάξει
0: γνώμη. Σωστό. Δεν ξέρω πώς θα τη διατυπώσω την ερώτηση, γιατί μπορώ να παραξηγηθώ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο διακριτικός γίνεται. Όχι αν είναι καλό ή κακό, αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος και η κοπελιά, η Πάολα. Αλλά το να έχει τόσο ασφυκτικό κλειό στο τένις, του κάνει καλό?
1: Του κάνει καλό σε ποιο κομμάτι, του Στέφανο?
0: Ότι είναι συνέχεια μέσα σε τενιστική...
1: Ναι, όπως έχεις δίκιο, μάλλον πρέπει να είχαμε συζήτηση για την Πάολα. Αλλά από ό,τι ξέρω και η Πάολα, και η δικιά της οικογένεια είναι τενιστική οικογένεια και έδωσε τη παίζει τένις. Και αυτή παίζει πολύ μικρή.
0: Τα ομώνυμα έρχονται, δεν αποτούνται.
1: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι όταν είσαι μέσα στον χώρο τένις, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο πάρτενέρ σου, το ζευγάρι σου να είναι τενίστας.
0: Λογικό είναι, λογικό.
1: Οπότε,
0: όταν συναναστρέφεσαι με τενίστες. Είναι
1: νομίζω
0: πολύ λογικό.
1: Νομίζω...
0: Ποιος είναι ο βιωματικός αντίπαλος? Ο Μετβέντεφ είναι.
1: Ο Μετβέντεφ είναι πολύ αντίπαλος.
0: Δηλαδή ποιο είναι το... Όχι το alter ego του. Αλλά ποιος είναι ο αθλητής εκείνος με τον οποίο αισθανθήκατε όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι αυτός τον οποίο θα πρέπει να περάσει, να νικήσει, να ανταγωνιστεί περισσότερο?
1: Θα έλεγα ότι η γενιά του Στέφανου δεν είχε κάποιες, δεν είχε κάποιον αντίπαλο συγκεκριμένο. Η γενιά ήταν η μετάβαση της γενιάς από Φέντερ, Ναντάλ, Τζόκοβιτς σε μια νέα γενιά. Και νομίζω ο Στέφανος ήταν αυτός ίσως και ο Σβέρεφ. Ήταν αυτοί οι δύο, που θα έλεγαν της ίδιας γενιάς περίπου, είναι λίγο πιο μεγάλος ο Σβέρεφ, που ήταν αυτοί που αντιπροσωπεύανε τη γενιά που έρχεται συνέχεια. Θα έλεγα ο Σβέρεφ, θα έλεγα από την ίδια γενιά. Ήταν από αυτούς που πρωταγωνιστήσαν, που

0: πήγε τελικούς Grand Slam, που πήγε μη τελικούς Grand Slam, που πήρε Masters κι αυτός. Αυτό θα έλεγα.
1: Τις ψυχολογικές διακυμάνσεις, πώς τις διαχειριζόσασταν και πώς τις διαχειρίζεστε, γιατί είμαι σίγουρος. Δηλαδή, πριν από 20 μέρες, κάνει μια δήλωση λίγο πριν από τα τουρνουά, ότι δεν ξέρω αν αξίζει μια θέση του τελικού στην παρούσα φάση.
0: Εγώ νομίζω...
1: Το είπε πριν από τη Βασιλεία και το Παρίσι.
0: Ναι. Το άκουσα κάπου. Ναι. Νομίζω αυτό που είπες είναι διαχείριση. Το κάνει για να αποβάλει το άγχος από πάνω του, ώστε να παίξει πιο ελεύθερα. Και τι γνωρίζει ότι έτσι μπορεί να βγάλει δυνάμεις και τα πράγματα να έρθουν όπως θέλει. Και τώρα, από ό,τι δείχνει σε αυτό το τουρνουά, αν πάει τελικό, καλά αν το πάρει θα πάει σίγουρα στο NITO Finals ξανά. Εάν πάει τελικό υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες. Δεν γνωρίζω τα αποτελέσματα. Αν ο Ντεμινάουρα έχει χάσει και ο Δημητρόφ έχει χάσει κι αυτός, τότε αν πάει τελικό σε αυτό το τουρνουά θα μπει στο NITO Finals. Οπότε θα έχουμε πάλι την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο NITO Finals.
1: Είπε και κάτι άλλο το οποίο ουσιαστικά φτιάχνει γέφυρα με τα όσα μου είπες προηγουμένως για την επιθετικότητά του, τις αρετές του, τα περιθώρια που έχει βελτιωθεί. Είπε ότι βρίσκεται. Και μόνο εσύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο μπορεί να το ερμηνεύσει αυτό και να το προσδιορίζει. Ότι βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση στην καριέρα του. Νιώθω, είπε, ότι σε κάποια κομμάτια έχω βελτιώσει το παιχνίδι μου, ότι γίνομαι καλύτερος παίκτης, αλλά με πειράζει γιατί μερικές φορές δεν το δείχνω στα τουρνουά. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι στην προπόνηση νιώθει ότι ελέγχει πολύ καλά αυτά που κάνει, αλλά μέσα στον αγώνα ίσως κάποιες δυναμίες ακόμη είναι εμφανείς. Το οποίο είναι καλό γιατί έτσι βλέπεις τι πρέπει να βελτιώσεις ακόμα και πόσο πρέπει να το βελτιώσεις. Γιατί μέσα στον αγώνα οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Γιατί και ο αντίπαλος βελτιώνεται και αυτός και ψάχνει να βρει τις δικές σου αδυναμίες. Οπότε εκεί δεν είναι οι ιδανικές συνθήκες της προπόνησης που θα έλεγα ότι δεν μπορούν να προσομοιάσουν οι συνθήκες της προπόνησης με το αγώνα. Νομίζω αυτή είναι η εξήγηση πάνω σε αυτό που είπε.
1: Εδώ είμαστε παρέα με τον Απόστολο Τσιτσιπά σε μια πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα κουβέντα στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στο Box Out, παρέα με τα νερά Ζαρός και την καθαρότητα του νερού που φέρνει και την καθαρότητα της γεύσης και την αισθάνεσαι στον ουρανίσκο σου. Η καθαρότητα της γεύσης. Πόσο καθαρό είναι το τένις?
0: Τώρα. Νομίζω αυτή την ερώτηση δεν μπορώ να την απαντήσω εγώ. Θέλω να πιστεύω ότι είναι από τα πιο καθαρά αθλήματα που υπάρχουν. Αλλά η αθλητική επιστήμη νομίζω ότι εξελίσσεται. Μέρος της αθλητικής επιστήμης είναι η εργοφυσιολογία. Όλα αυτά εξελίσσονται. Βοηθάνε τους αθλητές να δυναμώσουν περισσότερο. Βοηθάνε τους αθλητές να βγάλουν περισσότερη ενέργεια μέσα στο γήπεδο, να αντέξουν περισσότερο. Είναι επιστήμη. Δηλαδή, και θέλω να πιστεύω ότι είναι καθαρό άθλημα. Νομίζω υπάρχει έλεγχος από όλες τις πλευρές να διατηρήσει αυτή την καθαρότητα. Και νομίζω ότι η ομοσπονδία, η επαγγελματική ομοσπονδία είναι τόσο αυστηρή, όπως και οι ελεγκτικοί οργανισμοί είναι τόσο αυστηροί. Νομίζω ότι το θεωρώ, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πιο καθαρά αθλήματα. Και επίσης, το γεγονός ότι παίζονται κάθε εβδομάδα αγώνες, αυτό το κάνει επίσης, το κάνει να βλέπεις τι θα συμβεί. Βλέπεις την εξέλιξη ενός αθλητή. Και αν κάτι συμβαίνει το οποίο δεν είναι καθαρό, μπορείς μέσα από τους συνεχόμενους αγώνες να καταλάβεις πράγματα.
1: Πέρα από τους τελικούς, τις διακρίσεις που τα απαρίθμησες προηγουμένως εν συντομία, πες μου μια πολύ δυνατή στιγμή που έχετε μαζί. Μπορεί να μην είναι μια πρόκριση, μπορεί να μην είναι ένας τελικός, μπορεί να είναι μια προπόνηση, μπορεί να είναι...
0: Δυνατή στιγμή έγινε εδώ στην Κρήτη, όταν σε αυτή τη θάλασσα εδώ με κάποιον άλλο συναθλητή του είχαν φρεντήσει μια πολύ δύσκολη στιγμή να χάσουν τη ζωή τους. Mm-hmm. Ναι. Και ήταν μικρός, ήταν έφηβος, 15 χρονών. Όταν εγώ έπρεπε να βουτήξω να τους βοηθήσω και να... Τέλος πάντων, καταφέραμε και σωθήκαμε όλοι μας. Και θυμάμαι που γύρισε την ίδια μέρα, ήταν πραγματικά σοκαρισμένο.

0: ευχαριστημένος όλη την ημέρα, γιατί κατάλαβε ότι όλα,
1: πόσο...
0: όλα είχαν ολοκρεμόντουσαν από μια κλωστή και μου είπε ότι ζήσαμε για κάποιο λόγο. Μου λέει, θέλω να συνεχίζω να παίζω τένις και θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να φτάσω στο ψηλότερο σημείο του κόσμου.
1: Στο μικρό κόσμο ή στο μεγάλο κόσμο του τένις, η ρακέτα τι είναι? Είναι φιλενάδα του αθλητή, είναι το δόρυ του, είναι η ασπίδα του, τι είναι η ρακέτα?
0: Το όπλο του.
1: Το όπλο του είναι.
0: Το όπλο του.
1: Οι προπονητές σπάνε ρακέτες ή μόνο οι αθλητές πετάνε και τις κομπάνανε?
0: Δεν έχω δει μέχρι σήμερα προπονητή να σπάει ρακέτα, εντάξει. Αλλά μπορεί να συμβεί. Μην ξεχνάς ότι και οι προπονητές είναι άνθρωποι και πολλές φορές δεν είναι τόσο απλό.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή η δουλειά τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουν πολλές ευθύνες.
1: Κανείς δεν υπογράφει συμβόλαιο με την επιτυχία και με τα νούμερα στην κατάταξη.
0: Ακριβώς.
1: Πώς σας προβλημάτισε το γεγονός ότι ο Στέφανος ξαφνικά, τίποτα δεν συμβαίνει ξαφνικά από το νούμερο 3 και στο νούμερο 11 τώρα?
0: Όπως είπες, δεν υπογράφει συμβόλαιο με την κατάταξη. Οπότε έρχονται καινούργιοι αθλητές, αρχίζουν γίνονται κάποιες ανακατατάξεις με αθλητές που πλασάρονται, όπως και ο Στέφανος στη δικιά του, όταν ήταν στην άνοδό του, πλασαρίστηκε στο νούμερο 3, 4, ήταν σταθερά 4-5 στην παγκόσμια κατάταξη. Τώρα αυτοί είναι αθλητές, οι νέοι αθλητές έχουν βάλει τη δικιά τους προσπάθεια, έχουν ανέβει, ίσως κάποιοι έχουν ξεπεράσει και τον Στέφανο. Κάποια στιγμή δεν τους γνωρίζεις τόσο καλά, αλλά όσο...
1: Και σου έρχονται χωρίς φλάσεις.
0: Ναι, και αυτοί έρχονται... Όταν όμως φτάσουν εκεί στην κορυφή, τους βλέπεις κάθε μέρα, κάνεις προπόνηση μαζί τους, τους αντιμετωπίζεις και αρχίζεις πια και τους μαθαίνεις. Περιμένουμε τώρα τον Στέφανο να απαντήσει. Νομίζω έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Τώρα πρέπει να προσαρμόσει την προετοιμασία του αναλόγως για να εξελιχθεί και ίδιο σε κάποια πράγματα που μπορεί να βελτιώσει. Γιατί όπως είπες και πριν, υπάρχουν πράγματα που μπορείς να βελτιώσεις, όσο τέλειος και να είσαι, απλά πρέπει να δουλέψεις.
1: Λεπτομέρειες ή χοντροκομμένα πράγματα κάνουν τη διαφορά από το να είσαι φιναλής σε ένα Grand Slam μέχρι να πάρεις τον τρόπαιο?
0: Είναι λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Οι λεπτομέρειες είναι τόσο μικρές σε αυτά τα επίπεδα, πολλές φορές δεν είναι καν ορατές. Ή δεν είναι καν διακριτές, γιατί είναι δύσκολο να τις διακρίνεις. Μόνο η επαγγελματική ομάδα του αθλητή μπορεί να διακρίνει. Πολλές φορές ακόμη και η ομάδα χρειάζεται πιο εξελιγμένα μέσα, βιντεοσκόπηση, χρειάζεται το χοκάι που έχουν στους αγώνες, ελέγχουν τα χοκάι μέσα από την τηλεόραση να δουν κάποιους παραμέτρους που είναι πολύ σημαντικούς. Και μετά υπάρχουν και τα εργομετρικά, οι εργομετρικές μετρήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, για να δούμε πού βρίσκεται κάθε φορά ο αθλητής.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη νίκη για να δούμε τον Ναδάλ, το 0-2-3-2?
0: Νομίζω μία από τις μεγαλύτερες νίκες είναι αυτή με τον Ναδάλ. Ο τελικός στον Ito Finals. Θεωρώ τις μεγαλύτερες στιγμές του Στέφανου. Μάλλον, νομίζω η πρώτη μεγάλη νίκη ήταν με τον Φέντερερ, που το ήταν του στο Αυστραλιανό.
1: Τους έχει νικήσει όλους.
0: Όλους έχει
1: νικήσει. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην τον έχει
0: νικήσει. Όταν τους έχει νικήσει όλους.
1: Όταν το πράγμα ήρθε τούμπα, σε σχέση με αυτό που κουβεντιάζουμε για τον Ναδάλ, και βρέθηκε μπροστά με 2-0 και κάτσε από τον Τζόκοβιτ 3-2, τι λάθος έγινε εκεί? Είναι η κλάση του Τζόκοβιτς, είναι ανθρώπινο λάθος του Στέφανου?
0: Σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η κλάση του Τζόκοβιτς.
1: Η κλάση του Τζόκοβιτς.
0: Ναι. Σε δεύτερο μεγάλο βαθμό είναι λάθη που κάναμε σαν ομάδα Στέφανος και η προπονητική ομάδα του Στέφανου. Εκεί είναι τώρα η προπονητική ομάδα που σε στηρίζει. Έστω να σου δώσει το 1% που χρειάζεται για να πάρεις αυτό το τουρνουά. Πάρα πολλά Grand Slam, πολύ μεγάλη τελική έχουν κερδιθεί από την ομάδα. Γι' αυτό λέμε ότι ένας αθλητής, παρόλο που είναι μόνος μας στο γήπεδο, έχει απ' έξω 6, 7, 8 ανθρώπους.
1: Ομάδα,
0: μια ομάδα.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Είναι μια έκφραση. Εγώ δεν είμαι expert και δεν το παίζω και expert στο τένις. Μου κάνει αυτή η κουβέντα που λες, λες και πρόκειται για οδηγούς Φόρμουλα 1 που λένε και ότι η ομάδα πήρε τον τίτλο. Είναι και το τένις, δηλαδή. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μηχανή, προφανώς.
0: Κι όμως υπάρχουν ομάδες

0: που κάνουν κατασκοπία, scouting teams, τα γνωρίζεις πολύ καλά από το μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: Στο τένις εξελίσσεται πάρα πολύ αυτό, διότι από το 2000 περίπου, τα τελευταία 25 χρόνια, πήγανε ομάδες κατασκοπίας και στο τένις, scouting teams, τα οποία μπορούν και βάζουν σε ειδικά softwares, σε ειδικούς κάδους όλα τα μάτια των αθλητών και παίρνουν στοιχεία
2: καταστάσεις
0: και
2: πληροφορίες
0: προσομοίωσης και παίρνουν πληροφορίες και σκάουτινγκ, λοιπόν. Σημαντικότατες
2: για τους αγώνες. Εξαρτάται από τον καθένα και από τη διαθεσιμότητα και από πολλές παραμέτρους προφανώς. Αλλά επειδή το λες συνέχεια και μπορεί να βγει καμιά απάντηση και να πέσω κάτω από την καρέκλα. Ένας μεγάλος αθλητής που είναι στο top 10, που όλους αυτούς που τους ξέρουμε, που είναι και ο Στέφανος μέσα στην αφρόκρεμα, από πόσα άτομα μπορεί να απαρτίζεται η ομάδα υποστήριξης?
0: Μπορεί να φτάσει να απαρτίζεται από 10 άτομα. Μπορεί από 12, μπορεί και από 20 άτομα. Άρα μιλάμε για ένα ομαδικό σπορ.
2: Όλοι να έχουν αρμονία.
0: Ναι, φυσικά.
2: Και συνεργασία.
0: Ας πούμε, σε μια ομάδα scouting μπορεί να υπάρχουν, γιατί έχει scouting team στην Αμερική, για την διαφορά ώρας, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία,
2: σωστό,
0: γιατί το τένις παίζεται παγκόσμια.
2: Σωστό.
0: Και προσπαθούν όλοι αυτοί να συνεργαστούν μεταξύ τους για να σου δώσουν τις κατάλληλες πληροφορίες ώστε να καθοδηγήσουν την ομάδα. Γιατί πολλές φορές συμβαίνουν μέσα στο τένις, μπορεί να συμβούν στα πολύ ψηλά επίπεδα, μπορεί να συμβούν αλλαγές στη ρακέτα του αντιπάλου. Ο αντίπαλος να έχει αλλάξει ρακέτα, να έχει αλλάξει χορδές και η μπάλα του να φεύγει διαφορετικά.
2: Επειδή την πάμε τη δουλειά σε πολύ επιστημονικό επίπεδο και μου αρέσουν αυτές οι κουβέντες γιατί καθίστανται κιόλα συντριγκαδόρικες. Λέω εγώ τώρα, Τζόκοβιτς, Φέντερερ, Ναδάλ, Μετβέντεφ, Σβέρεφ, Σίνερ, Αλκαράθ. Είπα 5-6 ονόματα που αυτή τη στιγμή είναι, ο Στέφανος έχει παίξει με όλους. Εάν, επειδή είναι και της μόδας και όλη η κουβέντα που γίνεται για την τεχνητή νοημοσύνη, αν φτιάχναμε έναν αθλητή ρομπότ, εσύ που είσαι εξπέρ του τένις, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, έφτιαχνες έναν τον τέλειο αθλητή, ποια στοιχεία από αυτούς που ανέφερα μπορεί να έβαζες, να χρησιμοποιούσες? Ή μάλλον να το κάνω πιο απλό, σε ποιον από αυτούς θα τέριαζε περισσότερο το προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης?
1: Στον Τζόκοβιτς.
2: Στον Τζόκοβιτς, ε. Ναι. Γιατί είναι ο Τζόκοβιτς ο καλύτερος?
0: Γιατί...
2: Είναι καλύτερος από το Φέντερερ.
0: Θα έλεγα ότι δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ο Φέντερερ θέλει και τη φαντασία, θέλει και τη δημιουργικότητα. Μπορεί να βαρεθεί πιο εύκολα από τον Τζόκοβιτς. Ο Τζόκοβιτς δεν θα βαρεθεί, θα παίξει ποσοστία 100%, θα κάνει 100% κάθε φορά ότι είναι απαραίτητο για να πάρει τον πόντο. Ο Φέντερερ μπορεί να το κάνει σε μικρότερο βαθμό.
2: Ναι, μου κάνει εντύπωση γιατί ο ένας είναι Ελβετός και ο άλλος είναι Βαλκάνιος.
0: Ναι, και θα εξαρτηθεί...
2: Και είχα την εντύπωση ότι, ξέρεις, επειδή είμαστε όλοι Βαλκάνιοι, ότι μπορεί να τα φόρτωνε και λίγο στον κόκορα ο Τζόκοβιτς. Βέβαια, στο βιογραφικό του και η πορεία του δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
0: Αλλά έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά αυτός. Γιατί αυτός έπρεπε να αποδείξει. Δεν ξέρω αν είχε το ταλέντο του Φέντερ. Είναι μεγάλο ταλέντο ο Τζόκοβιτς, αλλά ας πούμε, το ταλέντο τι είναι το ταλέντο? Εγώ το ταλέντο θα έλεγα ότι είναι. Θα έλεγα ότι είναι ο τρόπος που δουλεύεις.
2: Μου είχε πει κάποτε, πήγα να σου το πω, αλλά λέω κάτσε, μπορεί να μου πει κάτι καλύτερο. Είχα ρωτήσει τον Γιώργο τον Μαυρωτά, νυν Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, πολύ σπουδαίο, πολύ στα 5 διοργανώσεις Ολυμπιακών Αγώνων. Του λέω Γιώργο, έχεις ταλέντο. Μου λέει το μεγαλύτερο. Του λέω τι ταλέντο έχει εδώ, Γιώργο. Ένα 50 ο Γιώργος, πλάκα κάνω. Λέει είχα ταλέντο στη δουλειά. Το ταλέντο μου ήταν η δουλειά μου, η διάθεσή μου να προπονηθώ, να κάνω, να δείξω.
0: Έτσι είναι. Ο τρόπος που βλέπεις τα προσόντα σου και τα βάζεις μέσα στο γήπεδο, εσύ ο ίδιος, και λες ότι okay, έχω αυτά τα προσόντα, τώρα θέλω να τα βγάλω μέσα στο γήπεδο και δουλεύω για να τα εξελίξω.
2: Άλλο Πελέ, άλλο Μαραντόνα, άλλο Ρονάλντο, άλλο Μέση, άλλο Τζαμπάρ, άλλο Μάτζικ Τζόνσον, άλλο Τζόρνταν, άλλο Λεμπρόν. Προφανώς. Άλλο η θρύλη του παρελθόντος και άλλη τώρα είναι υπάρχει goat στο τένις.
0: Υπάρχουν πολλοί goat στο τένις. Όπως φαίνεται η τελευταία γενιά, αυτή που περνάει τώρα, δεν έχει περάσει εντελώς. Ο Τζόκοβιτς παραμένει ακόμα εκεί. Τζόκοβιτς, Φέντερ, Ναντάλ για μένα είναι και οι τρεις goats. Θα μπορούσα να τους χαρακτηρίσω και τους τρεις. Έχουν πάει τον πύχη του τένις σε πολύ ψηλά επίπεδα. Δεν ξέρω οι επόμενες γενιές που θα τον πάνε. Μακάρι να μπορέσουν να τους ξεπεράσουν, μακάρι να μπορέσουν να εμπνευστούν από αυτούς.

0: και να κάνουν πιο σπουδαία πράγματα. Αναμένουμε. Είμαστε και εμείς σε αυτή την κούρσα. Έχουμε το δικό μας αθλητή. Ελπίζω να εμπνευστούν και οι επόμενες γενιές της Ελλάδος και να βγάλουμε και άλλους αθλητές. Ήδη υπάρχουν κάποια ταλέντα στην Ελλάδα που αρχίζουν να διακρίνονται.
1: Με πρόλαβες και είμαστε και μακριά τώρα, μου κλέψες την ερώτηση. Είναι η πρώτη τελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε. Πώς εισπράττεις, πώς αξιολογείς αυτό το affect που λένε, όλη αυτή την επίδραση που είχε η πορεία, η εξέλιξη, η εκτόξευση του Στέφανου και της Μαρίας Ζάκαρη στο να γίνει το τένις δημοφιλές, και εκεί θέλω να καταλήξω, στο να δοθεί έμπνευση σε νέα παιδιά που πλημμύριζαν τα γήπεδα του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ ή τις πισίνες να παίξουν τένις. Το βλέπεις αυτό?
0: Εννοείται. Είναι διάκριτο πια. Νομίζω, αν εσείς που είστε στο χώρο της τηλεόρασης, μπορείτε να δώσετε εικόνα αν έχει εκτοξευσεί η δημοφιλία του αθλήματος. Νομίζω έχει φτάσει κοντά στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Κοντά. Ακολουθεί το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, φαντάζομαι. Σε κάποιες περιπτώσεις αγώνων της Μαρίας και του Στέφανου, η δημοτικότητα του ήταν τεράστια.
1: Τεράστια, βέβαια.
0: Οπότε αυτό είναι το πρώτο βήμα, νομίζω, ο κόσμος να μάθει το άθλημα. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν ο κόσμος μάθει το άθλημα και καταλάβει τη γοητεία του αθλήματος, νομίζω πια καλό καιρό έχουμε. Ανοιχτά γήπεδα, ορίστε εδώ πέρα, έχουμε τόσα πολλά ανοιχτά γήπεδα.
1: Γυμνάζει όλο το κορμί.
0: Ακριβώς. Εντάξει, η Κρήτη έχει, δεν ξέρω κι εγώ τώρα αυτή τη στιγμή πόσα γήπεδα έχει χτιστεί στην Κρήτη. Πρέπει να κάτσουμε να μετρήσουμε. Άρα πιστεύω και στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνονται παντού γήπεδα. Ο κόσμος αρχίζει και μαθαίνει το άθλημα. Αυτό πρέπει να στηριχτεί φυσικά
1: από όλους τους φορείς, από την πολιτεία.
0: Από όλους τους φορείς, ακριβώς, τα ομοσπονδία. Νομίζω αρχίζουν σιγά σιγά γίνονται και ιδιωτικές σχολές τένις στην Ελλάδα. Ιδιωτικές σχολές τένις, οπότε μπορούν να βγάλουν περισσότερους προπονητές, καταρτισμένους προπονητές. Νομίζω γίνονται προσπάθειες. Χρειάζονται ενίσχυση από όλους. Χρειάζονται καλύτερη οργάνωση. Και νομίζω επίσης η Ομοσπονδία με τα συγχρονισμένα βήματα που κάνει, φέροντας όλα αυτά τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις να αναπτυχθεί το άθλημα.
1: Ξέροντας το Στέφανο και την ψυχολογία του και τις επιθυμίες του και το θυμικό του, ανάμεσα στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, σε ένα τίτλο Grand Slam και σε ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, τι θα προτιμούσε?
0: Ο Στέφανος.
1: Ναι.
0: Νομίζω ο ίδιος δήλωσε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και νομίζω αυτή την ερώτηση να την κάνεις τον ίδιο.
1: Τον ίδιο, την κάνω.
0: Τη δήλωσε, νομίζω, το δήλωσε ο ίδιος, χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Επειδή πήρε το μάτι μου κάπου και μου άρεσε και το συγκράτησε ότι σου αρέσει πολύ ο Νίκος Καζαντζάκης, τα Χριστούγεννα, στη γιορτή του Στέφανου, εκεί στις 27 Δεκεμβρίου, ποιο βιβλίο θα του κάνω τώρα?
0: Καπετάν Μιχάλη.
1: Τον Καπετάν Μιχάλη. Γιατί?
0: Γιατί νομίζω μας αντιπροσωπεύει λίγο.
1: Μας αντιπροσωπεύει.
0: Ναι. Εμάς τους γονείς και εμάς τους ανθρώπους που έχουμε αυτή την ευθύνη να καθοδηγήσουμε, να καθοδηγήσουμε όλα αυτά τα παιδιά
1: στην στόχο τους. Στην αναφορά στον Γκρέκο υπάρχει μια σκηνή που είναι ένας γέρος, λέει, και ένα παιδί. Ναι. Και λέει το παιδί στο γέρο, παππού δώσε μου μια προσταγή, και του λέει φτάσε όπου μπορείς. Και λέει να μου δώσεις, παππού, μια πιο δυνατή, πιο κριτική προσταγή. Και λέει ο παππούς φτάσε όπου δεν μπορείς. Αυτό που θέλει να φτάσει ο Στέφανος, το μπορεί προφανώς, έτσι. Δεν είναι ότι δεν μπορεί.
0: Το μπορεί. Νομίζω όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, απλά πρέπει να απολαμβάνουμε αυτή την πορεία που θα κάνουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για όλα, ευχαριστώ για τον χρόνο που μας διέθεσες, για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπες.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη, και τιμή μου ξανά.
1: Και ευχαριστούμε
0: για την πρόσκληση και ελπίζω να σε ξαναδούμε.
1: Γιατί έχεις προπονήσει.
0: Και να αλλάξεις από τον μπάσκετ να έρθεις στο τένις.
1: Μακάρι.
0: Θα σου μάθεις κανονισμούς.
1: Έτσι, τους κανονίζουν όμως. Πολύ ωραία. Όσοι πιστοί προσέρχονται μαζί μας ήταν και σήμερα και είναι πάντα τα νερά Ζαρός. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας στο Πανηδίν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαμβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Είναι μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.
2: Το σπίτι εδώ, όχι μόνο το σπίτι, όλες ο δρόμος εδώ κάηκαν όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με τους κατοίκους της περιοχής.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Η υπογική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται στον απόϊχο των καταστροφικών πυρκαγιών με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, κάνοντας παράλληλα λόγο για έργα πυροπροστασίας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από την πλευρά της η κυβέρνηση απαντά πως η χώρα μας, όπως και η Ευρώπη, βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα, υποστηρίζοντας πως ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα.
4: Έχουμε κάνει πράγματα, το 112. Για το καθαρισμό σκοπέδων δεν υπήρχε ποτέ. Τα drones, εγώ κοιτάξτε, δεν θέλω, ούτε θέλω να πατάω στα πόδια μου και λέω, επισκέφτηκα το επιχειρησιακό κέντρο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το επισκέφτηκα. Αυτό που έχει γίνει είναι πραγματικά πολύ σημαντική δουλειά, πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα προφανώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό που είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν είπαμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε αυτοί και επαναπαιγυρίσουμε, τα κάνουμε όλα τέλεια. Όμως το να μιλάμε για μια ισοπαίδωση απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
5: Όταν μιλάμε για πολιτική ευθύνη, για να καταλαβαίνόμαστε, τι εννοούμε, εννοούμε. Όταν έχεις